de la musique magique. Radio Gamma 94 FM pour vous.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Ράδιο Γάμα 94 FM. Το διαχρονικό ραδιόφωνο.
2: Je suis né passage de la bonne graine. J'en ai pris de la graine.

Πρωινό ξεκίνημα. Κάθε πρωί οι πρώτες ειδήσεις της ημέρας, η μουσική που σας αρέσει με τον Κώστα Γιαννάκη στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο.

0: Καλημερούδια. Σας καλωσορίζω στο πρωινό ξεκίνημα. Παρασκευή σήμερα, ξημερώνει η καλύτερη μέρα της εβδομάδας, 25 του Σεπτέμβρη. Θα είμαστε κοντά σας μέχρι και τις 8 με τις πρώτες ειδήσεις της ημέρας και την μουσική που μας αρέσει.
1: Μη φτάσει κι όσο θέλει ασκοτεινιάσει αφού όλα τα φωτί.
0: Ο ήλιος, φίλες και φίλοι, θα ανατείλει σήμερα 15 λεπτά μετά από τις 7 και θα δύσει στις 7 και 18 πρώτα. Σήμερα 25 του Σεπτέμβρη γιορτάζει η Εφροσύνη.
1: Ποτέ μην τελειώσει τώρα που σε έχω αγκαλιά.
0: Ξέρετε τώρα, Εφροσύνη, Φρόσο, Έφη και λοιπά. Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά στις κυρίες που γιορτάζουν σήμερα. Στο μικρόφωνο ο Κώστας Γιαννάκης και να θυμίσω σε αυτό το σημείο το τηλέφωνο επικοινωνίας με το πρωινό ξεκίνημα. Είναι το 6932-436 690-6932-436-690. Να καλημερίσω τον Χρήστο Σπάλα στην πόλη της Καλαμάτας. Καλημέρα Χριστάρα, καλημέρα στην Καλαμάτα μας. Καλημέρα Πάτρα.

Η ηλεκτρονική μας διεύθυνση είναι το info@winradio.gr. Για εσάς που είστε της τεχνολογίας, info@winradio.gr.

με βροχές και τοπικές καταιγίδες ο σημερινός καιρός, καθώς οι πρόγνωσοι φίλες και φίλοι, καλά μου πρωινάκια, δείχνει αλλαγή του σκηνικού από το μεσημέρι και μετά. Τα πρώτα φαινόμενα μάλιστα αναμένονται στα βόρειο-δυτικά και στη συνέχεια θα επεκταθούν σε περισσότερες περιοχές. Ο καιρός σήμερα λοιπόν θα είναι άστατος, κυρίως στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια, όπου θα έχουμε παροδικές νεφώσεις, βροχές και καταιγίδες. Μέχρι το βράδυ όμως τα φαινόμενα θα έχουν επεκταθεί σταδιακά, ενώ στα νότια αναμένεται μικρή άνοδος της μέγιστης θερμοκρασίας.

Στην Αθήνα σήμερα αναμένονται κατά διαστήματα ανεφώσεις, με τους ανέμους να παραμένουν ασθενείς και να μην ξεπερνούν τα 3 μποφόρ, ενώ το θερμόμετρο θα παίξει από 16 έως και 24 βαθμούς Κελσίου στην Αθήνα, στην Θεσσαλονίκη από 17 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

9 λεπτά πριν από την κορυφή της ώρας. Καλημέρα σε όλα τα καλά παιδιά. Καλό ξεκίνημα, καλή δουλειά. Καλό μεσημέρι σε όλους τους φίλους που μας ακούν live στην Αυστραλία μέσω του Free Angel 898, το ελληνικό ραδιόφωνο της Αυστραλίας. 9:50 το μεσημέρι είναι η ώρα. Να είστε όλοι καλά. Ένα μεγάλο ευχαριστώ που είστε στην συντροφιά μας σήμερα.

Και να δούμε τώρα τις πρώτες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Φωτιά στην επίθεση η Εθνική Ελλάδος. Ανατροπή και νίκη επί της Σερβίας με 2-1. Στις Φλόγες εργοστάσιο ανακύκλωσης οχημάτων στα Γιάννενα. Στο νοσοκομείο ένας εργαζόμενος. Μαχαίρωσαν 29χρονο στο κέντρο της Αθήνας. Πήγε στο νοσοκομείο μετά από 24 ώρες. Συναγερμός στην Ιόνια Οδό, φωτιά σε βιτιοφόρο με υγραέριο στο ύψος της Άρτας χθες το βράδυ. Για την EuroLeague, διπλό με 100 στάρα για τον Ολυμπιακό επί της Μπασκόνια, 106-89 η Ερυθρόλευκη. Με τον αέρα του Ζότ, ο Παναθηναϊκός 91-72 την Παρί στην πρεμιέρα. Νέο κύμα επιθέσεων των Χούθη στην Σαουδική Αραβία, ενώ η Γαλλία στέλνει στρατό στη Σαουδική Αραβία. Συμφωνήσαμε να προστατεύσουμε εγκαταστάσεις, είπε ο Μακρόν. Στην Ξάνθη πέθανε η 29χρονη που είχε πέσει από τον τέταρτο όροφο την παραμονή της Παναγιάς. Γενικό νοσοκομείο Βόλου ΕΔΕ για χειρουργικό εργαλείο που ξεχάστηκε στην κοιλιά ηλικιωμένης. Νέα τουρκική πρόκληση στον ΟΗΕ, νόμιμη εισβολή στην Κύπρο, προσπάθεια νομιμοποίησης του αγωγού στα κατεχόμενα.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ράδιο Γάμα 94FM.
2: Στον πολιτισμό Ελευθερία Αστεριοπούλου.
1: Μείνετε συντονισμένοι.
2: Ράδιο Γάμα 94FM.

0: λεπτά μετά από τις 6 είναι η ώρα, κυρίες και κύριοι, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Σας καλωσορίζω στην καθημερινή πρωινή ραδιοφωνική μας συνήθεια. Πρωινό ξεκίνημα εδώ στο αγαπημένο μας ραδιόφωνο, κάθε πρωί από Δευτέρα ως και Παρασκευή. Και μην ξεχνάτε ότι οι ειδήσεις αρχίζουν εδώ.
1: Απ' τη ματιά σου παίρνω φωτιά και έρχομαι κοντά σου. Ξανήκομαι χωρίς φραγμούς στη θάλασσα.
0: Να καλημερίσω την κυρία Γεωργία μας στα Γρεβενά, τον 617 στην Νέα Τήρινθα της Αργολίδας, ο οποίος στέλνει την καλημέρα του σε όλο τον κόσμο, ιδιαίτερα στον πρόεδρο των Αρτοπιών στην Καλαμάτα, στον Παναγιώτη Μπερμπίλη. Αυτός είναι ο πρόεδρος. Καλημέρα Σάβα, Σαλόνικα.

0: Ο Σάβας,
1: γνωστός παουτζής, μου γράφει: περίμενε όταν θα έρθει η ομάδα σου, η Καλαμάτα δηλαδή, στην Θεσσαλονίκη. Τρία θα τις ρίξουμε. Χαίρομαι γιατί σε ακούω πολύ αισιόδοξο σήμερα το πρωί, Σάβα. Αν και το βλέπω κομματάκι δύσκολο. Να καλημερίσω τον Φώτη Κωνσταντόπουλο στην Κυπαρισία, στην Μεσσηνία. Την Σοφία μας στην Πάτρα. Καλημέρα Χριστάρα, Τρίπολη.

Ο θαλασσόλικος της συντροφιάς μας, ο Τζίμι ο Μαρινιέρος στην Πάτρα, στέλνει και αυτό την καλημέρα του σε όλους τους ακροάτες. Γεια σου, Τζίμι.

5 λεπτά μετά από τις 6 και είναι η ώρα που ο σοφός της συντροφιάς μας, ο Θόδωρος Καμπέρος, σίγουρα θα έχει κάνει κάποια ανάρτηση. Θα ψάξω να τη βρω, θα σας το διαβάσω. Γράφει κάτι ωραία Θόδωρος Καμπέρος στην Πάτρα.

0: μισό.
1: Και έχω και ένα μήνυμα από τον πρόεδρο για τον φίλο μας τον Σάβα στην Θεσσαλονίκη. Ο πρόεδρος λοιπόν λέει ότι δεν είναι μόνο το ποδόσφαιρο, είναι και το βόλεϊ. Τον ΠΑΟΚ θα τον αντιμετωπίσει η ομάδα βόλεϊ, η Καλαμάτα 80 κάποια στιγμούλα αυτή τη σεζόν. Στην Καλαμάτα 80 αγωνίζεται και ο γιος του Προέδρου, ο Νικόλας. Και ο Πρόεδρος εύχεται να σε συναντήσει και να σε γνωρίσει και από κοντά, φίλε Σάβα. Λοιπόν, την βρήκα την ανάρτηση του σοφού της παρέας μας. Θόδωρος Καμπέρος γράφει: «Γουστάρω τον φίλο μου τον Γιώργο που μου είπε, μην είσαι αφελής φίλε μου, ξέρω τι μου γίνεται. Το ότι μιλάω και γελάω με όλους δεν σημαίνει πως δεν ξέρω ποιους έχω γύρω μου. Καλημέρα σας», γράφει ο Θόδωρης Καμπέρος. Καλημέρα, Θόδωρε.

Συναγερμός σήμανε χθες το βράδυ, φίλες και φίλοι, στην Ιόνια οδό, όταν εκδηλώθηκε φωτιά σε ένα βιτιοφόρο όχημα που μετέφερε υγραέριο, μάλιστα, στο ύψος της Άρτας. Το συμβάν σημειώθηκε στο 140 χιλιόμετρο του αυτοκινητοδρόμου, στο ρεύμα κυκλοφορίας με κατεύθυνση προς την Πάτρα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο οδηγός του βαρέως οχήματος αντέδρασε άμεσα και εγκατέλειψε εγκαίρως στην καμπίνα και είναι καλά στην υγεία του άνθρωπος. Παράλληλα, για τον περιορισμό της επικινδυνότητας, γιατί είπαμε ότι αυτό το βιτιοφόρο όχημα μετέφερε υγραέριο, πραγματοποιήθηκε άμεσα αποσύνδεση της καμπίνας του οχήματος από το μεταφερόμενο φορτίο.

0: που σου θέλω να αλλάξεις για σένα.
1: Μια απίστευτη περιπέτεια έζησε μια ηλικιωμένη γυναίκα το καλοκαίρι. Πήγε να κάνει μια χειρουργική επέμβαση στην κοιλιακή χώρα, στο Γενικό Νοσοκομείο του Βόλου, του Αχιλοπούλιο. Τι συνέβη? Ξέχασαν ένα μεγάλο χειρουργικό εργαλείο μέσα στην κοιλιά της. Η ηλικιωμένη λοιπόν, μετά την πρώτη επέμβαση που έκανε, δεν μπορούσε να προχωρήσει με την αποθεραπεία της, καθώς αισθανόταν αφόρητους πόνους, οι οποίοι συνεχώς αυξάνονταν. Ξαναπήγε στο νοσοκομείο λοιπόν για νέες εξετάσεις, με τον απεικονιστικό έλεγχο να προκαλεί σοκ.
0: Εγώ προτείνω, αφού λες πως με έχεις μάθει, να προσπαθήσουμε.
1: Υπευλήθη λοιπόν σε δεύτερη εγχείρηση, της αφαίρεσαν το μεγάλο χειρουργικό εργαλείο που ξεχάστηκε στην κοιλιά της κατά την πρώτη εγχείρηση. Ανάρρωσε γρήγορα και μπορεί να συνεχίσει τη ζωή της. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν θέλει η γυναίκα αυτή να κινηθεί νομικά κατά των υπευθύνων.

0: στο Μανχάταν της Νέας Υόρκης. Ακούστε τώρα. Τρεις άντρες καταγράφηκαν να βγαίνουν από έναν υπόνομο κοντά στο ξενοδοχείο που έμενε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Η αστυνομία της Νέας Υόρκης ερευνά το συμβάν. Λίγο μυστήριο δεν είναι να βλέπεις τρεις άντρες να βγαίνουν από έναν υπόνομο.
1: Τρεις άντρες καταγράφηκαν να βγαίνουν από φρεάτιο στη Νέα Υόρκη πριν από την αυγή της Τετάρτης, σε σημείο κοντά σε ξενοδοχείο όπου επρόκειτο να διαμείνει ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, την ώρα που στην πόλη πραγματοποιείται η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 4:30 τα ξημερώματα, με τους τρεις άντρες να αναδύονται από το αποχετευτικό δίκτυο και στη συνέχεια να αποχωρούν με αυτοκίνητο, σύμφωνα με το αστυνομικό τμήμα της Νέας Υόρκης. Παρά την ασυνήθιστη εικόνα και την ευαισθησία της περιοχής λόγω της παρουσίας ξένων ηγετών στη Νέα Υόρκη, μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν στοιχεία που να συνδέουν τους συγκεκριμένους άνδρες με τον Νετανιάχου ή με τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. Η αστυνομία αντιμετωπίζει το περιστατικό ως παρόμοιο με άλλα που έχουν καταγραφεί τους τελευταίους μήνες. Ωστόσο, λόγω της χρονικής συγκυρίας και της τοποθεσίας, οι αστυνομικές αρχές αποφάσισαν να λάβουν επιπλέον μέτρα. Οι αμερικανικές αρχές εξετάζουν εάν πρόκειται για τα ίδια άτομα που έχουν καταγραφεί και στα προηγούμενα περιστατικά. Μέχρι στιγμής, πάντως, η αστυνομία δεν έχει ανακοινώσει κάποια ένδειξη ότι οι κινήσεις τους σχετίζονται με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό ή με τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.
2: Πρωινό ξεκίνημα. Οι πρώτες ειδήσεις της ημέρας. Η μουσική που σας αρέσει στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο.

0: καλό.
1: Μπαρμπαστάθης.
0: Μας κάνει καλό.
2: Ό,τι συμβαίνει στην Πελοπόννησο, το μαθαίνεις εδώ. Εδώ πελοπόννησος.gr. Μπες, δες.
3: Η γιαγιά μου μαστόρισα μεγάλη. Έπιανε τη ζύμη και άνοιγε φύλλο που χόρευε στα χέρια της. Και δίπλα της χόρευα κι εγώ από χαρά που φτιάχναμε μαζί μια πίτα σαν κι αυτή.
4: Χορευτή από τη χρυσή ζύμη. Πλούσιο φύλλο. Λυκνισμένο με χάρη. Αγκαλιάζει διαλεκτά υλικά για μια γεύση. Χορεύει με την παράδοση. Χορευτή.
5: Χρυσή ζύμη. Δεν έτυχε.
6: Όταν τελειώνει κάτι που αγαπάς, ζεις ένα δράμα.
7: Ευτυχώς όμως, το φυσικό βούτυρο Χαϊτογλου υπάρχει τώρα και σε extra large συσκευασία. Φυσικό βούτυρο Χαϊτογλου. Μεγάλη απόλαυση.
8: Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Βρείτε μας στο expresspools.gr.

Πολλά τα αρνητικά σχόλια για αυτό που είπε η κυρία Μαρία Καρεστιανού πριν λίγες μέρες. Αν θυμάστε, είπε ότι αν δεν μπει στη Βουλή το κόμμα της στις προσεχείς εκλογές, θα φύγει από την Ελλάδα. Πολλοί μιλούν για ένα πολύ μεγάλο τεράστιο αυτογκολ από πλευράς Μαρίας Καρεστιανού. Θυμίζει κάτι που είχε πει και ο Άδωνης Γεωργιάδης το 2015 πριν τις εκλογές. Τότε έλεγε ότι αν νικούσε ο ΣΥΡΙΖΑ θα εγκατέλειπε την χώρα μας, ο Άδωνης Γεωργιάδης. Αλλά δυστυχώς, που τέτοια τύχη, που τέτοια τύχη. Πάντως δυσαρέσκεια επικρατεί στις τάξεις του κόμματος Καρεστιανού, καθώς δεν γίνεται να επιδιώκεις να συσπυρώσεις ανθρώπους που αγαπούν την πατρίδα τους και την ίδια στιγμή να δηλώνεις ότι θα την εγκαταλείψεις αν δεν πάρεις την καρέκλα.

Γιάννης Μανολόπουλος στην Καλαμάτα μου έστειλε μήνυμα, γράφει καλημέρα, να έχετε μια όμορφη μέρα, καλή Παρασκευή σε όλους. Καλημέρα Γιάννη μου.

Σωστά και λάθη με την Ελένη Χατζίδου. Πρωινό ξεκίνημα με τον Κώστα Γιαννάκη εδώ στο αγαπημένο μας ραδιόφωνο. Κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 5.30 μέχρι και τις 8. Μην το ξεχνάτε αυτό. Οι ειδήσεις αρχίζουν εδώ. Καλημέρα, καλή Παρασκευή.

0: Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων, φίλες και φίλοι, πρωινάκια μου, απαγόρευσε την διακίνηση 4 συμπληρωμάτων διατροφής. Πάμε να το ακούσουμε και αυτό.
1: Με απόφαση του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων, απαγορεύτηκε η διακίνηση και διάθεση 4 συμπληρωμάτων διατροφής. Στον έλεγχό τους διαπιστώθηκε η παρουσία συστατικού που δεν έχει εγκριθεί ως νεοφανές τρόφιμο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η απόφαση αφορά προϊόντα της πολωνικής εταιρείας Olymp Laboratories SPZO. Ο σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΕΟΦ, τα συγκεκριμένα προϊόντα περιέχουν κρεατίν μαλέιτ, το οποίο ο οργανισμός αναφέρει ως μη εγκεκριμένο novel food. Για το λόγο αυτό, αποφασίστηκε η απαγόρευση διακίνησης και διάθεσής τους. Ο ΕΟΦ διευκρινίζει ότι η συγκεκριμένη ενέργεια έχει χαρακτήρα προληπτικού μέτρου, με στόχο την προστασία της δημόσιας υγείας. Οι επιχειρήσεις που έχουν ήδη προμηθευτεί τα προϊόντα καλούνται να εφαρμόσουν την απόφαση και να ενημερώσουν τον οργανισμό.
2: Πρωινό ξεκίνημα. Κάθε πρωί οι πρώτες ειδήσεις της ημέρας, η μουσική που σας αρέσει με τον Κώστα Γιαννάκη στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο.

σε μια νέα σειρά επιθέσεων με χρήση πυράβλων και drones προχώρησαν οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης, θέτοντας ως στόχο ευαίσθητες τοποθεσίες στην πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας, καθώς και σε εγκαταστάσεις της Αράμκο, του πετρελαϊκού κολοσσού, στο κομικό λιμάνι Γιανβού στην Ερυθρά Θάλασσα. Η σχετική ανακοίνωση της οργάνωσης δημοσιοποιήθηκε λίγες ώρες αφότου οι στρατιωτικές αρχές της Σαουδικής Αραβίας γνωστοποίησαν την επιτυχή αναχέτηση 6 βαλιστικών πυράβλων. Σύμφωνα λοιπόν με το Ριάντ, οι πύραυλοι είχαν εκτοξευθεί από τους Χούθη με κατεύθυνση την επαρχία Ταΐφ και την θαλάσσια περιοχή του Γιανβού. Ευτυχώς δεν έχουν καταγραφεί τραυματισμοί ή υλικές ζημιές.

Τεράστια ανατροπή χθες το βράδυ για την εθνική μας, την αγαπημένη των Ελλήνων, μέσα στο Βελιγράδι με buzzer beater του Δουβίκα στο 95 σχεδόν. Η Γαλανόλευκη πέτυχε μεγάλη νίκη, κέρδισε με 2-1 επί της Σερβίας στην πρεμιέρα του League A, του Nations League.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Ράδιο Γάμα 94 FM.
2: Στην ενημέρωση, Γιώργος Καρβουνιάρης, Έφη Τσιμάρα.
3: Ράδιο Γάμα
1: 94 FM.
3: Αχαΐα,
1: Ηλία,
3: Ετωλοακαρνανία
1: και www.radiogamma.gr.

0: 6 και 32 πρώτα λεπτά είναι η ώρα. Καλή σας μέρα. Καλή Παρασκευή 25 του Σεπτέμβρη σήμερα.
1: Στη νύχτα πάλι χάνεσαι με καθώς πρέπει φορτωμένο.
0: Χθες το απόγευμα στην Εθνική Οδό Ιγουμενίτσας Πρέβαζας η άσφαλτος ξαναβάφτηκε με αίμα δυστυχώς μία ακόμα φορά. Ένας νέος άνθρωπος 25 ετών έχασε τη ζωή του σε σοβαρό τροχαίο δυστύχημα στην Εθνική Οδό Ιγουμενίτσας Πρέβεζας στο ύψος του Μαργαριτίου. Βάσει των πρώτων πληροφοριών, η μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο άτυχος 25χρονος συγκρούστηκε αρχικά με ένα γιοταχή αυτοκίνητο. Η πρόσκρουση ήταν τόσο σφοδρή με αποτέλεσμα η μοτοσικλέτα να εκτραπεί της πορείας της και να χτυπήσει στη συνέχεια στα προστατευτικά κυκλειδώματα του δρόμου, προκαλώντας τον θανάσιμο τραυματισμό του νεαρού.

ξεκίνημα. Κάθε πρωί οι πρώτες ειδήσεις της ημέρας, η μουσική που σας αρέσει με τον Κώστα Γιαννάκη στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο.

0: Ξημερώνει η καλύτερη ημέρα της εβδομάδας. Παρασκευή. Γιατί είναι η καλύτερη ημέρα, τα έχουμε πει επανειλημμένως.
1: Άνοιξα στο κήπο μου πήγα.
0: Κλείνουν οι τράπεζες, κλείνουν οι δημόσιες υπηρεσίες. Όλοι αυτοί που σε παίρνουν τηλέφωνο το μεσημέρι, την ώρα προσπαθείς να την πέσεις για ύπνο. Θα εσυχάσει το κεφάλι μας. Αλλά με βροχές και τοπικές καταιγίδες σήμερα, φίλες και φίλοι, αλλάζει το σκηνικό από το μεσημέρι και μετά. Και μάλιστα τα πρώτα φαινόμενα αναμένονται στα βορειοδυτικά και στη συνέχεια θα επεκταθούν στις περισσότερες περιοχές. Ο καιρός σήμερα Παρασκευή θα είναι άστατος κυρίως στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια, όπου θα υπάρχουν παροδικές νεφώσεις, βροχές και τοπικές καταιγίδες, ενώ μέχρι το βραδάκι τα φαινόμενα θα έχουν επεκταθεί σταδιακά, ενώ στα νότια αναμένεται μικρή άνοδος της μέγιστης θερμοκρασίας.

0: να καλημερίσω τον Γιώργο στην Πάτρα, τον Γιάννη μας στα Λουσικά στην Αχαΐα. Να πω καλημέρα στον Παντελή στην Πάφο. Γεια σου Παντέλο μου.
1: Ήρθα πριν να αλλάξει το φεγγάρι, να σου φέρω ζε.
0: Να καλημερίσω επίσης την Μαριλένα στον Άλυμο.

0: άφησέ μου μόνο...
1: Καλημέρα στην φασκομιλιά της Ηλίας. Να καλημερίσω και τον φίλο μας τον Κώστα στην Κεφαλονιά.

0: Πόσο θα χρέωναν τον Γιώργο Μαζονάκη οι δύο προφυλακισμένοι γιατροί, η Γάκα και ο Θοδωρόπουλος? Έχετε σκεφτεί για αυτή την περιβόητη υδροθεραπεία και πλάσμα αφαίρεση? Πόσο λέτε? 17.500 ευρώ, σας ακούγεται σωστό το νούμερο?
1: Το ιατρείο Βαμπύρ δεν εκτελούσε μόνο παράνομες πράξεις, αλλά ουσιαστικά έγδερνε οικονομικά τους πελάτες του, καθώς μόνο από τον Γιώργο Μαζονάκη υπολόγιζαν να του πάρουν 17.500 ευρώ μέσα σε 4 ημέρες. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάζονται, οι χρεώσεις για συγκεκριμένες θεραπείες φέρεται να διέφεραν ανάλογα με τον πελάτη. Ενδεικτικά, για μια συνεδρία υδροθεραπείας, ένας απλός πελάτης φέρεται να χρεωνόταν 1.000 ευρώ, ενώ για τον Γιώργο Μαζονάκη η χρέωση ήταν 1.500 ευρώ. Διαφορετική ήταν και η τιμή για την πλασμαφαίρεση. Ένας απλός ασθενής πλήρωνε 6.000 ευρώ, ενώ η τιμή που είχε αναφερθεί για τον Γιώργο Μαζονάκη ήταν 8.000 ευρώ. Ποσό που του παρουσιαζόταν ως πολύ καλή τιμή. Ο Γιώργος Μαζονάκης επρόκειτο να υποβληθεί σε δύο πλασμαφαιρέσεις μέσα σε 4 ημέρες. Με βάση τις συγκεκριμένες χρεώσεις, το συνολικό ποσό για τις δύο θεραπείες θα έφτανε όμως τα 17.500 ευρώ, χωρίς να διευκρινίζεται ποια επιπλέον χρέωση περιλαμβάνεται σε αυτό.
2: Καλημέρα.
3: Καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα λένε. Ο ήλιος βγαίνει το πρωί, δεν βγαίνει 2 η ώρα.
2: Μετά τις 12 λέμε καλημέρα.
3: Άντε μια ρε που θα με μάθεις εσύ μετά τις 12. Δηλαδή στις 12 θα λέμε καλημέρα, στις 1. Το πρωί στις 6 τι να πούμε? Καλό απόγευμα.

Παναγιώτης Ξουλεής στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας μου γράφει. Καλημέρα, γεια σου Παναγιώτη μου. Καλημέρα στο Σίδνεϊ.

0: ως ήλιος έχει βγει, σ' άλλη θάλασσα, άλλη γη. Όχι σ' αυτήν εδώ τη γη, φοβάμαι πως ποτέ του δεν θα βγει, γιατί παραμιλάει ο γαϊδαράκος.
1: Ό,τι συμβαίνει στην Πελοπόννησο, το μαθαίνεις εδώ. Εδώ πελοπόννησος.gr. Μπες, δες.
2: Η γιαγιά μου μαστόρισα μεγάλη. Έπιανε τη ζύμη και άνοιγε φύλλο που χόρευε στα χέρια της. Και δίπλα της χόρευα κι εγώ από χαρά που φτιάχναμε μαζί μια πίτα σαν κι αυτή.
3: Χορευτή από τη χρυσή ζύμη. Πλούσιο φύλλο. Λυκνισμένο με χάρη. Αγκαλιάζει διαλεκτά υλικά για μια γεύση. Χορεύει με την παράδοση. Χορευτή.
4: Χρυσή ζύμη. Δεν έτυχε.
5: Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Βρείτε μας στο expresspools.gr.
6: Όταν τελειώνει κάτι που αγαπάς, ζεις ένα δράμα.
7: Ευτυχώς όμως, το φυστικό βούτυρο Χαϊτογλου υπάρχει τώρα και σε extra large συσκευασία. Φυστικό βούτυρο Χαϊτογλου. Μεγάλη απόλαυση.

12 λεπτά πριν από τις 7-9 ώρα, καλή σας μέρα, καλή Παρασκευή 25 του Σεπτέμβρη σήμερα. Συγγενείς, φίλοι και πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκαν για να αποχαιρετήσουν τον νεαρό Ρωμά, γνωστό Στάισον, έναν από τους τρεις ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους στο σφοδρό τροχαίο δυστύχημα στην λεωφόρο Ποσειδώνος. Η ατμόσφαιρα στον καταβλισμό που ζούσε, από ό,τι καταλαβαίνετε, ήταν βαριά, με την σωρό του να γίνεται δεκτή εν μέσω χειροκροτημάτων αλλά και δεκάδων πυροβολισμών στον αέρα, στιγμιότυπα που αποτυπώθηκαν σε βίντεο και έκαναν γρήγορα τον γύρο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Το πολύ νεκρό δυστύχημα, θυμίζω, σημειώθηκε πριν από περίπου μια εβδομάδα, όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν συνολικά 5 νεαροί εκτράπηκε της πορείας του και χτύπησε πάνω σε μια μάντρα ξενοδοχείου με μεγάλη σφοδρότητα. Η πρόσκρουση αυτή στάθηκε μοιραία για τους 3 από τους 5 επιβαίνοντες, ηλικίας μόλις 26, 23 και 18 ετών, βυθίζοντας στο πένθος της οικογένειάς τους.

το χωρισμό μας. Ήρθα στο σπίτι σου ξανά για λίγο να σε δω. Μα ο βοριάς που πέρασε

0: περίπου 60 εμπορικά πλοία διέσχισαν τα στενά του Ορμούζ προχθές Τετάρτη, μεταφέροντας μάλιστα την μεγαλύτερη ποσότητα αργού πετρελαίου που πέρασε σε ένα 24ωρο από τις αρχές του Ιούλη, παρά τον συνεχιζόμενο πόλεμο μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, όπως δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters, Αμερικανός αξιωματούχος, υπό τον όρο όμως να μην τον κατονομάσουν. Σχεδόν 40 από αυτά τα πλοία συντονίστηκαν με τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις για την προστασία τους, δήλωσε η πηγή αυτή, αναφέροντας πως περίπου 22 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου βγήκαν από το στρατηγικής σημασίας θαλάσσιο πέρασμα. Θα ακούσουμε τώρα την χθεσινή δήλωση του Γενικού Γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, του κ. Δημήτρη Κουτσούμπα, για τις κυβερνητικές ρυθμίσεις σχετικά με τις αγροτικές επιδοτήσεις. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας απαιτεί την απόσυρση των άρθρων 74 και 71 και τα χρήματα που στερήθηκαν η πραγματική παραγωγή να δοθούν τώρα στους βιοπαλλεστές αγρότες, είπε ο Γενικός Γραμματέας Δημήτρης Κουτσούμπας.
1: Η ρύθμιση που φέρνει η κυβέρνηση σήμερα προς ψήφιση στη Βουλή είναι μια ρύθμιση πρόκληση για το σύνολο του ελληνικού λαού. Επιχειρεί απροκάλυπτα να βγάλει λάδι τα διάφορα γαλάζια λαμόγια και τους επιτίδιους που έφαγαν εκατομμύρια από τον ΕΠΚΕΠΕ, αφού πρώτα έκανε τα πάντα προκειμένου να μείνουν στο απειρόβλητο οι δικοί της υπουργοί. Η κυβέρνηση τώρα πάει να καλύψει και όλους όσοι έκλεψαν το βιός των αγροτών όλα αυτά τα χρόνια. Το ΚΚΕ απαιτεί την απόσυρση των απαράδεκτων άρθρων 74 και 71. Τα πάνω από 1 δισεκατομμύρια ευρώ που στερήθηκαν η πραγματική παραγωγή να δοθούν τώρα στους βιοπαλλεστές αγρότες. Να υπερψηφιστεί εδώ και τώρα η πρόταση νόμου του ΚΚΕ για την άμεση παύση κάθε ποινικής δίωξης και την ακύρωση όλων των ποινών των αγροτών που συμμετείχαν στις αγροτικές κινητοποιήσεις.
2: Πρωινό ξεκίνημα. Κάθε πρωί οι πρώτες ειδήσεις της ημέρας, η μουσική που σας αρέσει με τον Κώστα Γιαννάκη στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο.

5 λεπτά πριν από τις 7 είναι η ώρα. Καλή σας μέρα, καλή Παρασκευή. Αν και σήμερα ο καιρός θα μας θα κάνει λίγο μαντάρα, έτσι, από το μεσημέρι και μετά. Θα είναι άστατος ο καιρός, κυρίως στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια, που θα έχουμε παροδικές νεφώσεις, βροχές, ακόμα και καταιγίδες. Μάλιστα, μέχρι το βράδυ σήμερα τα φαινόμενα θα έχουν επεκταθεί σταδιακά, ενώ στα νότια αναμένεται μικρή άνοδος της μέγιστης θερμοκρασίας.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Έχετε πρόβλημα αποχέτευση στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
2: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος.
1: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
2: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος. Τηλέφωνα 26 10 62 42 22 και 69 77 28 43 76.
1: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης. Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
3: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
1: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολίου στις καλύτερες τιμές.
3: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
1: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάσης 39, Ακτίβη Μέων 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58 στον Λάγκουρα.
3: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε.
4: Μινά, και αδιάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
5: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
6: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
5: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
6: Όλη η επώνυμη οίκη οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
5: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
6: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
5: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
6: Τηλέφωνο 2610-313-388.
5: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος. Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
1: Ράδιο Γάμα 94FM.
2: Στην οικονομία, στα γεγονότα, Πολυχρόνης Θοίδης. Ράδιο Γάμα 94FM.
1: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.
7: Κάθε πρωί από τις 5:30 μέχρι και τις 8. Και μην ξεχνάτε, οι ειδήσεις αρχίζουν εδώ. Καλό ξεκίνημα, καλή αρχή. Παρασκευή 25 του μηνού, έτσι έλεγε η γιαγιά μου. Σήμερα γιορτάζει η Εφροσύνη, η Φρόσο, η Έφη. Χρόνια πολλά.

Το 95 πήρε την πολύτιμη νίκη χθες το βράδυ η αγαπημένη των Ελλήνων, η Εθνική Ελλάδος. Κοντά μας σε λίγο θα έχουμε ένα μέλος της εθνικής μας ομάδας, όχι του ποδοσφαίρου. Εθνική Ελλάδος Αρτοποιίας. Κοντά μας θα είναι ο κύριος Σύριος Κέσαρης και έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στο αγαπημένο μας ραδιόφωνο. Καλή σας μέρα.

0: Κύριε, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Εθνική Ελλάδος Αρτοποιίας, έτσι.
1: Έτσι, έτσι ακριβώς.
0: Τι είναι αυτό?
1: Λοιπόν, η Εθνική Ελλάδος συστήθηκε πριν γύρω στο 2016, όταν ξεκινήσαμε να κάνουμε τους διαγωνισμούς στη Θεσσαλονίκη. Κάναμε διαγωνισμούς αρτοποιίας και από εκεί έβγαινε η Εθνική Ελλάδος. Η πρώτη, η δεύτερη και από την τρίτη κατηγορία, θέση που έβγαινε κάθε ομάδα, εκλεγόταν η Εθνική Ελλάδος Αρτοποιών, η οποία ήταν, προοριζόταν για να κάνει διαγωνισμούς στο εξωτερικό, να κάνουμε διαγωνισμούς στο εξωτερικό.
0: Διαγωνισμούς αρτοποίησης δηλαδή, πηγαίνετε στο εξωτερικό και υπήρχαν και άλλες ομάδες από άλλα κράτη,
1: έτσι, έτσι,
0: και ποιος θα έκανε το καλύτερο ψωμί, ας πούμε?
1: Δεν είναι τόσο απλό, έχει να κάνει πολύ με την τεχνική που θα χρησιμοποιήσεις, με τη γεύση που θα δώσεις, και είναι τρεις κατηγορίες. Είναι το ψωμί, το βιενουαζερί, δηλαδή η γλυκιά ζύμη, και ένα καλλιτεχνικό ψωμί με διαστάσεις που σου δίνουν αυτοί από την, επιτροπή, ώστε να κάνεις ένα δημιούργημα ανάλογα το θέμα που έχεις κάθε φορά.
0: Σύριε, εσύ σε τρίτη γενιά αρτοποιός, έχεις ένα αρτοποιείο στην Μεσσίνη, στην Μεσσηνία μας. Μάλιστα η Μεσσίνη έχει και το πανηγύρι.

0: ομάδες. Μάλιστα, διάβαζα ένα άρθρο στην καθημερινή της περασμένης Κυριακής. Η Δήμητρα Μανιφάβα έγραψε ότι το κόστος παραγωγής και λειτουργίας των επιχειρήσεων έχει αυξηθεί ήδη κατά 25 με 30% από τον περασμένο Μάρτιο. Αληθεύει αυτό? Ισχύει?
1: Είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια. Το βλέπουμε καθημερινά στα μαγαζιά μας. Τα κόστη ανεβαίνουν συνέχεια. Και δεν είναι μόνο οι πρώτες ύλες που ακριβαίνουν. Ακριβαίνει το ρεύμα, ακριβαίνει το πετρέλαιο, ακριβαίνουν τα έξοδα συντήρησης ενός εργατοποιού. Είναι πάρα πολλά τα κόστη.
0: Συρή, ο πρόεδρος του ΣΕΒ, ο κύριος Παντελιάδης, είπε ότι περιμένουμε η τιμή. Άκου τώρα, μιλάμε για το ρεύμα τώρα, έτσι, το κόστος ενέργειας.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Θα φτάσει μέχρι τα 200 ευρώ την μεγαβατόρα έως τον Δεκέμβριο. Το ρεύμα και το πετρέλαιο είναι σημαντικά για ένα αρτοποιείο. Ένα μέσο αρτοποιείο, από ό,τι λένε, χρειάζεται περίπου 1000 λίτρα πετρέλαιο κίνησης το μήνα για τις ανάγκες της λειτουργίας του.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Με τις σημερινές ανατιμήσεις, έτσι, και με το κόστος της ενέργειας, ο προϋπολογισμός του αρτοποιείου σχεδόν θα διπλασιαστεί, ίσως και θα τριπλασιαστεί. Πώς σκοπεύετε να το αντιμετωπίσετε εσείς οι αρτοποιοί αυτό, τι κάνετε? Και αυτές οι αυξήσεις δεν είναι σημερινές. Μιλάμε από την εποχή που, από τον περασμένο Φλεβάρι, που πότε ξεκίνησε ο πόλεμος στον κόλπο. Εσείς βάλεστε. Ιδιαίτερα ο κλάδος ο δικός σας, έτσι.
1: Έτσι ακριβώς. Όλα αυτά τα χρόνια εμείς απορροφάμε τις αυξήσεις αυτές. Αλλά κάποια στιγμή θα πρέπει να γίνει και μια αύξηση. Λογικά περιμένουμε τώρα και με τα αλεύρια που θα πάρουν, θα πάρει ανέβη τιμή. Θα κάνουμε και εμείς μια αύξηση του τάξεως του 10% σίγουρα στο ψωμί. Είναι αναμενόμενο αυτό και δεν είναι μόνο από τις πρώτες ύλες, σας ξαναλέω. Έτσι, είναι και το ενεργειακό, όπως είπε, στο πετρέλαιο. Το ρεύμα που περιμένουμε ότι θα ανέβει και άλλο, έχει ήδη ανέβει και θα ξανανέβει. Γι' αυτό και εμείς προσπαθούμε να ανταπεξέλθουμε. Αλλιώς θα οδηγηθούμε όπως και 1500 επιχειρήσεις τα τελευταία χρόνια έχουν κλείσει ήδη, δηλαδή, έτσι. Ήδη 1500 αρτοποιεί έχουν κλείσει.
0: Είναι φοβερό. Είναι φοβερό. Μεγάλο νούμερο.
1: Είναι μεγάλος αριθμός.
0: Μεγάλο νούμερο αυτό. Είναι. Οπότε εσύ εκτιμείς ότι θα έχει μια αύξηση θα υπάρξει μια αύξηση στην τιμή του ψωμιού?
1: Σίγουρα, ναι.
0: Ή είναι σίγουρο αυτό, είναι αποφασισμένο? Είναι προσωπική σου εκτίμηση, έτσι?
1: Ναι, ναι, ναι, εντελώς.
0: Μάλιστα. Εσείς εκτός από τα κόστη, αυτά τα καθημερινά, τα βαριά κόστη που έχετε, και μιλάμε για το κόστος της ενέργειας πρωτίστως και την αύξηση των υλικών, των πρώτων υλών για τον αρτοποιό, έχετε και άλλα προβλήματα, βάλεστε, έτσι. Υπάρχει τώρα μια... πώς να το πω, ένας ανταγωνισμός. Υπάρχει το προψημένο, κατεψυγμένο, εισαγόμενο ψωμί, το οποίο διατίθεται σε μεγάλα καταστήματα, σε υπερ μάρκετ. Ποιες οι διαφορές μεταξύ του δικού σας ψωμιού, του φρέσκου ψωμιού, αυτό που βγάζει ο φούρναρης, ο αρτοποιός της γειτονιάς μας, τον άνθρωπο που τον γνωρίζουμε με το πρώτο του όνομα, μπαίνουμε μέσα να πάρουμε μια φατζόλα, μια τυρόπιτα, ένα κουρασάν. Καλημέρα Σύριε, καλημέρα Γιάννη, καλημέρα Μιχάλη. Έτσι. Και με το απρόσωπο, το άγνωστο, προψημένο, κατεψυγμένο, εισαγόμενο ψωμί. Ποια διαφορά?
1: Εγώ θέλω να δώσουμε λίγο βάση, γιατί είναι σημαντικό αυτό που το έθεσες και μπράβο σου. Το προψημένο ψωμί είναι μια τεχνική. Όπως την τεχνική που κάνουμε εμείς που βγάζουμε φρέσκο ψωμί κάθε μέρα, οι αρτοποιοί. Καλό, κακό, το ψωμί σου αρέσει, δεν σου αρέσει, είναι δύο διαφορετικές τεχνικές. Το θέμα ποιο είναι? Ότι το φρέσκο παραγόμενο ψωμί στο φούρνο της γειτονιάς, ξέρεις ποιος το φτιάχνει. Αν ρωτήσεις τον αρτοποιό, θα σου πει ποιες είναι οι πρώτες ύλες που χρησιμοποιεί και θα στις δείξει ότι είναι από τον τάδε αλευρόμηλο, ελληνικής προέλευσης κτλ. Κτλ. Το κατεψυγμένο ψωμί έχει αυτό το ιδίωμα, θα πω. Ότι δεν ξέρεις πού παράχτηκε, από τι πρώτες ύλες και από ποιον.
0: Έχω ακούσει

0: Έχω ακούσει, Σύρια, συγγνώμη που σε διακόπτω, ότι αυτά τα προϊόντα που παρασκευάζονται σε εργαστήρια σε βαλκανικές χώρες, εδώ για να παράξεις πρέπει να έχεις κάποιες πιστοποιήσεις. Ισχύει αυτό?
1: Ισχύει αυτό. Εδώ μας ζητάνε πάρα πολλές πιστοποιήσεις και συνέχεια, έτσι, συνέχεια μας ζητάνε καινούργια πράγματα και εμείς πρέπει να ακολουθούμε αυτό το ρυθμό για να είμαστε μέσα στα πράγματα. Τώρα, εκεί δεν ξέρεις αν τηρούνται αυτές οι πιστοποιήσεις και δεν ξέρεις κατά πόσο γίνονται ελέγχοι.
0: Η περιβόητη χνηλάτιση, έτσι. Έτσι δεν ονομάζεται η διαδικασία αυτή, η χνηλάτιση?
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Οπότε αυτά τα εργαστήρια σε βαλκανικά κράτη, όπως είναι η Βόρεια Μακεδονία, η Ρουμανία και άλλα και άλλα και άλλα, δεν ξέρουμε την διαδικασία παραγωγής ή δεν έχουμε την ιχνηλάτιση του προϊόντος. Αυτό μας λες? Έτσι.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Και η διαφορά...
1: Αν ασχοληθούμε λίγο και δούμε και τη τιμή κιλού, έτσι, γιατί είναι βασικό αυτό, θα δούμε ότι σε πολλά προϊόντα είναι πολύ ακριβότερα από τα τοπία της γειτονιάς αυτά τα ψωμιά.
0: Πώς το συμπεραίνεις αυτό?
1: Γιατί άλλο να δώσεις 1,60 αλλά να είναι 250 γραμμάρια το προϊόν, καταλαβαίνεις ότι η τιμή κιλού είναι πολύ παραπάνω. Από ότι όταν δίνουμε εμείς 2,60 τιμή κιλού, βλέπεις ότι τα αντίστοιχα προϊόντα σε ένα υπερ μάρκετ μπορεί να έχουν 3,5 ευρώ, 4 ευρώ. Είναι σημαντικό να καταλαβαίνει ο καταναλωτής τι αγοράζει και πώς αγοράζει.
0: Οπότε υπάρχει η διαφορά στο βάρος, έτσι. Υπάρχει η διαφορά ότι είναι αγνώστου προέλευσης, δεν υπάρχει χνηλάτιση του προϊόντος στις περισσότερες περιπτώσεις.
1: Έτσι.
0: Σωστά. Λοιπόν, και για να κλείσουμε εντάχει, Σύριε, εκτιμήσω ότι θα υπάρχει μια αύξηση στην τιμή κιλού. Είναι κιλό το δικό μας ψωμί?
1: Στις περισσότερες περιπτώσεις είναι κιλό. Αν δεν είναι κιλό, αναγράφεται στον τιμοκατάλογο τιμή κιλού και πόσο είναι το προϊόν.
0: Ο κόσμος είναι έτοιμος για αυτήν την αύξηση? Τι ακούς εσύ, έχεις καθημερινή επαφή με τους πελάτες σου, τι ακούς?
1: Εγώ πιστεύω ότι είναι έτοιμος, γιατί το ψωμί έχει να πάρει αύξηση εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Όλα αυτά τα χρόνια παίρναμε όλες τις αυξήσεις απάνω μας. Είναι αναμενόμενο, πιστεύω. Κάποια στιγμή και ο κόσμος το περιμένει.
0: Το καταλαβαίνει ο κόσμος, δηλαδή?
1: Ναι, το καταλαβαίνει σίγουρα. Βλέποντας τις τιμές των άλλων προϊόντων που έχουν ανέβει τόσο πολύ, το ψωμί παραμένει σταθερό εδώ και πολλά χρόνια.
0: Σύρια Κέσαρη, ένα μεγάλο ευχαριστώ που πήρες τον χρόνο να μας συναντήσεις εδώ στο πρωινό ξεκίνημα. Καλή σου μέρα, καλημέρα στην Μεσίνη, καλημέρα στην Μεσσηνία και καλημέρα σε όλους τους αρτοποιούς.
1: Να είστε καλά, Κώστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλή συνέχεια.

Από ό,τι ακούσατε, έρχεται η μικρή αυξεσούλα στο κόστος του ψωμιού, περίπου 10% μας είπε ο αρτοποιός από την Μεσσίνη στην Μεσσηνία, ο κύριος Σύριος Κέσαρης.

0: Πρωινό ξεκίνημα. Οι πρώτες ειδήσεις της ημέρας. Η μουσική που σας αρέσει στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Ό,τι συμβαίνει στην Πελοπόννησο, το μαθαίνεις εδώ. Εδώ Πελοπόννησος.gr. Μπες, δες.
1: Όταν τελειώνει κάτι που αγαπάς, ζεις ένα δράμα. Ευτυχώς όμως, το φυσικό βούτυρο Χαϊτογλου υπάρχει τώρα και σε extra large συσκευασία. Φυσικό βούτυρο Χαϊτογλου. Μεγάλη απόλαυση.
2: Η γιαγιά μου, μαστόρισα μεγάλη, έπιανε τη ζύμη και άνοιγε φύλλο που χόρευε στα χέρια της. Και δίπλα της, χόρευα κι εγώ από χαρά που φτιάχναμε μαζί μια πίτα σαν κι αυτή.
1: Χορευτή από τη χρυσή ζύμη, πλούσιο φύλλο, λυκνισμένο με χάρη, αγκαλιάζει διαλεκτά υλικά για μια γεύση. Χορεύει με την παράδοση. Χορευτή.
3: Χρυσή ζύμη, δεν έτυχε.
4: Μην πεις πως δεν ξέρεις γιατί σου μιλώ. Σαλάτες Μπαρμπαστάθης μας κάνουν καλό.
5: Μπαρμπαστάθης
4: μας κάνει καλό.
6: Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Βρείτε μας στο expresspools.gr.
0: Πρωινό ξεκίνημα. Κάθε πρωί οι πρώτες ειδήσεις της ημέρας. Η μουσική που σας αρέσει με τον Κώστα Γιαννάκη στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο.

Σε αυτό το σημείο να καλημερίσουμε την φίλη μας την Δήμητρα στο Ναύπλιο, καθώς επίσης και την κυρά Μαρία. Κωνσταντίνος Αργυρός, Παρασκευή πρωί, είναι το τραγούδι που θέλει να ακούσει η Δήμητρα στο Ναύπλιο.

0: Παρασκευή πρωί με τον Κωνσταντίνο Αργυρό, 25 του Σεπτέμβρη σήμερα. Καλή σας μέρα, καλό δρόμο για εσάς που βρίσκεστε στο δρόμο. Το νου σας έτσι οδηγούμε προσεκτικά. Καλή δουλειά. Θα ακούσουμε τώρα την δευτερολογία του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, του κυρίου Νίκου Ανδρουλάκη, κατά την χθεσινή συζήτηση στην Βουλή του σχεδίου νόμου ρύθμιση του τομέα αλληλείας του Μητρώου Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων. Για να ακούσουμε τι είπε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Ανδρουλάκης.
1: Ο Υπουργός είπε κάποια πράγματα τα οποία δεν μπορώ να μην σχολιάσω. Μίλησε για μαύρα σύννεφα που υπάρχουν πάνω από τον τόπο. Ναι, υπάρχουν μαύρα σύννεφα. Και κυρίως τα μαύρα σύννεφα είναι στη διαφθορά, είναι στην ατιμωρησία, είναι στην κρίση της εμπιστοσύνης των πολιτών απέναντι στο πολιτικό σύστημα και είναι και στο τοξικό δημόσιο διάλογο. Διευκολύνει την ατμόσφαιρα η Νέα Δημοκρατία όταν δεν καταδικάζει ανθρώπους, κορυφαία της στελέχη, το αντιπρόεδρό της, που επιτίθεται με τέτοιο τρόπο σε δημοσιογράφους. Εγώ περίμενα από εσάς, που θεωρητικά έχετε μια άλλη αντίληψη, μια άλλη νοοτροπία και δεν σας αρέσει αυτή η ατμόσφαιρα, να καταγγείλετε αυτή τη συμπεριφορά του να λες ένα δημοσιογράφο και μάλιστα και σε φιλικό σου μέσο, όταν δεν σε αρέσει η άποψή του ότι πίνει μπάπους ή καπαλού, ότι είναι τοξική, ψεύτες και ψακασμένη. Αυτά δεν είναι στοιχείο της μαύρης ατμόσφαιρας? Ή δεν είναι στοιχείο της μαύρης ατμόσφαιρας ο κύριος Μπελέρη να ηρωποιεί τον Κασιδιάρη? Τα άκρα είναι μέσα σας. Και πλέον δεν είστε εξωτερικός παρατηρητής, είστε υπουργός της Νέας Δημοκρατίας και οφείλετε να τα καταδικάσετε. Τώρα, όσο δε αφορά την απόδοση ευθυνών, σας άκουσα με προσοχή. Τι είπατε? Με μένα, μετά που θα τελειώσει η μάχη, καλά, που δεν θα είστε κυβέρνηση δηλαδή.
2: Τελειώνετε.
1: Ναι, τελειώνετε. Το δούμε. Είναι μερικοί μήνες, ένα εξάμεινο ακόμη. Υπομονή 6 μήνες. Τότε θα έρθει η ώρα της απόδοσης ευθυνών. Μα καλά, να σας πιστέψει ποιος? Ο πολίτης? Το λένε αυτοί που είπαν ότι θα αναθεωρήσουν το άρθρο 86 και το άφησαν ίδιο για να μην επιτρέπουν στη δικαιοσύνη να ελέγχει τους υπουργούς τους? Ποια απόδοση ευθυνών? Εδώ προχθές είχαμε την άρση ασυλίας Λαζαρίδη και Αυγενάκη. Τι κάνατε? Επιτρέψατε να υπάρχει απόδοση ευθυνών ή σήκωσατε τείχος προστασίας? Ακούστε, εμείς κάνουμε ό,τι κάνουμε πάντα. Θεσμικά ελέγχονται όλοι, κύριε Κωνσταντοπούλου. Ακόμη και οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ. Είναι θεσμική η στάση μας απέναντι σε όλους. Κανένας βουλευτής οποιοδήποτε κόμματος δεν θα έχει ειδική συμπεριφορά και ειδική αντιμετώπιση από το ΠΑΣΟΚ. Ακόμη και οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ. Αλλά εγώ απευθύνομαι σε εσάς. Ποια απόδοση ευθυνών? Ποιος πολίτης να πιστέψει στη Νέα Δημοκρατία? Προχθές είχατε δύο άρσες ασυλίας, Λαζαρίδη, Αυγενάκη. Τι ψηφίσατε λοιπόν? Σε κάθε περίπτωση υπουργού ή βουλευτή κάνετε παιχνίδια διαφάνειας και ατιμωρησίας. Γι' αυτό ο κόσμος γυρνά την πλάτη στην πολιτική και κυρίως εσάς. Ο δικός μας ο ρόλος λοιπόν ποιος είναι? Όχι μόνο να αναδεικνύουμε τις αδυναμίες και τα σκοτεινά παιχνίδια της Νέας Δημοκρατίας, αλλά να δείχνουμε και ένα άλλο ήθος. Μία συνέπεια, μία σοβαρότητα. Όταν συμβεί κάτι το καταγγέλουμε, το απομονώνουμε. Δεν το χαϊδεύουμε και το προστατεύουμε, γιατί επί της ουσίας το χρησιμοποιούμε εις βάρος των πολιτικών μας αντιπάλων. Κλείνω με το εξής. Ο πρωτογενής τομέας είναι για μας ο πυρήνας ανασυγκρότησης της χώρας. Χωρίς αυτόν η ελληνική περιφέρεια θα καταστραφεί. Ήδη είμαστε στο κύλος του γκρεμού, το έχετε καταλάβει. Πού αλλού στην Ευρώπη υπάρχει μηχανισμός πληρωμών όπως της Ελλάδας? Γιατί δεν απαντάτε? Λέτε, εγώ θεωρώ ότι πάμε μπροστά. Μπροστά πάμε στην Ευρώπη όταν μιμούμαστε τις καλύτερες πρακτικές της Ευρώπης. Πού αλλού στην Ευρώπη φόρο εισπρακτικός μηχανισμός έχει γίνει ο ΠΚΠ? Μπορείτε να μας απαντήσετε. Μία χώρα. Αλλά στο βωμό του να μην πάρει την άδεια το ΠΚΠ η Ευρωπαϊκή Ένωση πίσω, κάνατε άλλη μία δυστυχώς άστοχη ενέργεια, και το βλέπουμε σήμερα που χιλιάδες άνθρωποι δεν θα πάρουν τα χρήματά τους στην ώρα τους.
2: Πρωινό ξεκίνημα. Κάθε πρωί οι πρώτες ειδήσεις της ημέρας, η μουσική που σας αρέσει με τον Κώστα Γιαννάκη στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο.

0: ώρα είναι 7:30.
1: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1 M-Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Αποκτήσε την BMW σειρά 1 M-Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Alfa Τζουραμάνι ΣΕΠΕ στην Πάτρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Είναι μίνι και ήρθε για να μείνει. Coffee Market Stores. Εδώ θα βρείτε ζεστό, φρέσκο ψωμί, σνακ, τσιγάρα, προϊόντα για το σπίτι και απολαυστικό καφέ που μπορείτε να τον πάρετε στο χέρι αλλά και να τον απολαύσετε στο καθιστικό μας. Καφέ Mini Market. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Πανεπιστημίου 166, κοντά στον ΟΓΑ, δίπλα στην Ανθοζωοτροφική. Τηλέφωνο 2610-453-312. Coffee Market Stores. Η αγαπημένη στάση της ημέρας.
3: Ράδιο Γάμα 94FM.
2: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.
4: Είμαι η Φωτεινή Βελεσιότου και ακούτε Ράδιο Γάμα 94FM.
5: Μα πες μου πως περνάει η αγάπη, κι αν δεν είναι αγάπη τότε τι. Τι μας προκαλεί την αυταπάτη, πώς θα μας...

0: 7 και 31 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι μας. Καλή σας μέρα, καλή Παρασκευή, πρωινό ξεκίνημα εδώ στο αγαπημένο μας ραδιόφωνο. Κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 5.30 μέχρι και τις 8. Και μην ξεχνάτε ότι οι ειδήσεις αρχίζουν εδώ. Ο λαλίστατος Υπουργός Υγείας και Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, φίλες και φίλοι, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, πρόσφατα τραμπούκησε, όπως ακούσατε νωρίτερα στην δευτερολογία του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, του κυρίου Ανδρουλάκη, και το έχετε ακούσει και από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ο Άδωνης Γεωργιάδης τραμπούκησε χυδαία μάλιστα δύο δημοσιογράφους. Ο Υπουργός Άδωνης Γεωργιάδης λοιπόν, μεταξύ άλλων, αποκάλεσε τους δημοσιογράφους κομπογιανίτες. Ο λόγος: του είχαν κάνει μια ερώτηση για υπόθεση του Υπουργείου Υγείας. Την ίδια μέρα μάλιστα, επιτιθέμενος σε άλλο δημοσιογράφο, ο Υπουργός Υγείας τον ρώτησε αν έχει πάρει κανένα μπάφο. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Παύλος Μαρινάκης, απέφυγε να καταδικάσει την συμπεριφορά του Άδωνη Γεωργιάδη προς τους δημοσιογράφους. Μάλιστα, προσπάθησε να ξεγλιστρήσει αρνούμενος να καταδικάσει. Τρεις φορές τέθηκε το ερώτημα στον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Τρεις φορές οι συνάδελφοι δημοσιογράφοι δεν άκουσαν ούτε μία λέξη κριτικής για την χυδαία συμπεριφορά του Υπουργού Υγείας, του Άδωνη Γεωργιάδη.
1: Ο Υπουργός Άδωνης Γεωργιάδης επιτέθηκε σε δύο δημοσιογράφους. Τους αποκάλεσε μεταξύ άλλων κομπογιανίτες.
2: Τι σχέση έχει? Τι σχέση έχει?
3: Κύριε Γεωργιάδη, κύριε Γεωργιάδη, πραγματικά δεν τρέπεστε λίγο? Δεν τρέπεστε? Δεν τρέπεστε? Κύριε Γεωργιάδη, δεν τρέπεστε?
2: Αυτό είναι απάντηση.
1: Του είχαν κάνει ερώτηση για υπόθεση που αφορά το Υπουργείο του. Την ίδια μέρα, επιτιθέμενο σε άλλον δημοσιογράφο, τον ρώτησε αν έχει πάρει κανένα μπάφο.
2: Πώς έχετε πάρει κανένα μπάφο, πείτε την εκπομπή.
1: Αποδοκιμάζει η κυβέρνηση αυτή την ντροπιαστική επίθεση του Άδωνη Γεωργιάδη στους δημοσιογράφους, ναι ή όχι?
4: Ένα γενικό σχόλιο και μια ειδική απάντηση στα ερωτήματα που μου θέσατε. Το γενικό σχόλιο είναι ότι μετά από τόσα χρόνια, και μάλιστα επειδή τυχαίνει να έχω τα τελευταία τρία χρόνια τη σχετική νομοθετική αρμοδιότητα, η κυβέρνηση έχει αποδείξει, αν σέβεται, τους δημοσιογράφους και συνολικά τους εργαζόμενους στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Όσα έχουν νομοθετηθεί αυτά τα χρόνια, ειδικά την τελευταία τριετία, δεν έγιναν συνολικά όλα τα προηγούμενα χρόνια της μεταπολίτευσης. Και ως προς τις αλλαγές στον ποινικό κώδικα, την κατάργηση της απλής δυσφήμισης, την καθιέρωση ιδιώνυμου αδικήματος για απειλές κατά αθλητικογράφων, την task force για την προστασία των δημοσιογράφων, τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας στους εργαζόμενους στα μέσα, τα δημόσια μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα μητρώα έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου που προστατεύουν τους δημοσιογράφους. Αυτά δεν τα λέω εγώ, τα έχουν αναγνωρίσει και όλες οι ενώσεις. Και τα αναγνωρίζει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πάω στο ειδικότερο. Θέσατε δύο διαφορετικά θέματα. Ως προς αυτό το οποίο συνέβη με τον συνάδελφό σας, τον κύριο Ελευθερόγλου, ο ίδιος ο κύριος Γεωργιάδης εξήγησε άμεσα ότι ήταν μια μεταφορική χρήση του λόγου, ζήτησε και συγγνώμη. Άρα νομίζω ότι δεν υπάρχει κάποιο παραπάνω θέμα. Είναι προφανές ότι και ο ίδιος ο υπουργός άμεσα έδωσε τις εξηγήσεις που ο ίδιος έκρινε ότι έπρεπε να δώσει. Τώρα, ως προς το άλλο περιστατικό, επειδή το είδα και εγώ το βίντεο. Της έντονης αυτής διαμάχης προηγήθηκε ένας διάλογος όπου οι συνάδελφοί σας έδωσαν τη δυνατότητα στον Υπουργό να εκφράσει τις απόψεις του και τα επιχειρήματά του. Ο Υπουργός εξέφρασε τα επιχειρήματα και τη θέση του, αλλά ο διάλογος οξύνθηκε στη συνέχεια, υπήρξε μια ιδιαίτερη φόρτιση, γιατί το ίδιο αυτό το θέμα έχει δημιουργήσει μια αυξημένη φόρτιση, και από ένα σημείο και μετά πράγματι ανέβηκαν οι τόνοι. Αλλά πέραν αυτού δεν πρέπει να παραγνωρίζουμε το γεγονός ότι ο Υπουργός εξέφρασε τις θέσεις του, εξέφρασε τις απόψεις του, εξέφρασε αυτά τα οποία και ο ίδιος ως πολιτικός προϊστάμενος προσπαθεί να κάνει σε ένα πάρα πολύ δύσκολο και σημαντικό θέμα για την κοινωνία. Και να λέμε την πραγματικότητα, ο Άδωνης Γεωργιάδης είναι από εκείνους που και στα πολύ δύσκολα, με το δικό του τρόπο πολλές φορές, δεν κρύβεται και προσπαθεί να δώσει απαντήσεις. Το αν αυτές οι απαντήσεις βρίσκουν σύμφωνα σε ένα κομμάτι του κόσμου. Κάποιους άλλους τους βρίσκουν αντίθετους, είναι μια εντελώς άλλη συζήτηση.
1: Συγγνώμη, λέτε οξυνήθηκε ο διάλογος. Μα δεν το χαρακτήρισαν οι δημοσιογράφοι απατεώνα. Αυτός τους είπε κομπογιανίτες. Και ξανά την ερώτηση, γιατί δεν σας ρωτήσαμε ούτε για την Task Force, ούτε για το πώς πήγε αυτός ο διάλογος. Υπουργός επιτέθηκε χυδαία σε συναδέλφους μας. Αποδοκιμάζει η κυβέρνηση τον Άδων Γεωργιάδη ή τον καλύπτει?
4: Ναι, αλλά αυτά τα οποία επασχετίζονται με το αντικείμενο που συζητάμε. Γιατί μια κυβέρνηση κρίνεται συνολικά. Και μια κυβέρνηση αξιολογείται από τους επίσημους θεσμούς, οι οποίοι αξιολογούν κάθε κυβέρνηση και κάθε κράτος. Και η Ελλάδα στο κομμάτι της ελευθερίας του τύπου και της στήριξης των δημοσιογράφων έχει μία από τις καλύτερες επιδόσεις στην Ευρώπη. Και κάθε χρόνο γίνεται όλο και καλύτερη επίδοση αυτή. Αλλά δεν είναι άσχετο αυτό το οποίο σας είπα. Τώρα, κοιτάξτε να δείτε. Εγώ δεν θέλω να το προσωποποιήσω. Ο κ. Γεωργιάδης αναφέρθηκε σε μια συγκεκριμένη περίοδο. Το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, πριν από 1,5 χρόνο. Όταν τέλος πάντων πάνω σε ένα τραγικό δυστύχημα, για το οποίο η δικαιοσύνη θα αποφανθεί και θα δώσει τις απαντήσεις της, πρωτίστως στους ανθρώπους οι οποίοι έχασαν τους συγγενείς τους, τους φίλους τους, και αναφέρομαι στο τραγικό δυστύχημα των Τεμπών, επιχειρήθηκε μια προσπάθεια, πρωτοφανής προσπάθεια παραπλάνησης της κοινής γνώμης. Δεν έχω καμία διάθεση, ούτε εγώ ούτε συνολικά η κυβέρνηση, να εξειδικεύσει αυτές τις συμπεριφορές αυτή τη στιγμή σε κανέναν δημοσιογράφο, αλλά μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Όλοι θυμόμαστε τι ζήσαμε πριν από 1,5 χρόνο και θεωρώ ότι είναι κάτι το οποίο δεν πρέπει να επαναληφθεί, γιατί πάνω σε κάτι απολύτως τραγικό και πολύ σημαντικό, όπως είναι η διερεύνηση ενός τραγικού δυστυχήματος, επιχειρήθηκε αυτή η προσπάθεια. Ως προς την συμπεριφορά αυτή καθ' αυτή, έδωσα την απάντηση την οποία πήρατε πριν από λίγο.
1: Συγγνώμη, γιατί αρνείτε να καταδικάσετε μια τέτοια χυδαία επίθεση στους συναδέλφους μας? Το βλέπει όλος ο κλάδος.
4: Απάντησα για αυτό το οποίο συνέβη, δεν έχω κάτι άλλο να προσθέσω.
5: Πρωινό ξεκίνημα. Κάθε πρωί οι πρώτες ειδήσεις της ημέρας, η μουσική που σας αρέσει με τον Κώστα Γιαννάκη στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο.
0: Αυτά είπε λοιπόν ο κύριος Παύλος Μαρινάκης αναφορικά με την χυδαία επίθεση του Υπουργού Υγείας και Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, του κ. Άδωνη Γεωργιάδη, σε δύο δημοσιογράφους, και όπως σας είπα νωρίτερα, είπε και σε κάποιον άλλον, έναν τρίτον, τον ρώτησε αν έχει πάρει μπάφο πριν την εκπομπή. Είχαμε όμως και παρέμβαση του Παύλου Πολάκη στην χθεσινή εκπομπή του Γιώργου Μελιγκόνη στην τηλεόραση της Ναυτεμπορικής. Ο τομεάρχης υγείας και διαφάνειας του ΣΥΡΙΖΑ μίλησε για το επίμαχο θέμα των τσαρλατάνων της ιατρικής και για τις ευθύνες του Γιώργου Πατούλη και του Άδωνη Γεωργιάδη.
6: Λοιπόν, αλλά εδώ τώρα ξέρεις, πας και φιλοσοφείς και λίγο το ζήτημα, γιατί έχεις από τη μια μεριά έναν υπουργό, τον Γεωργιάδη, ο οποίος πηγαίνει και προμοσιονάρει, διαφημίζει μία υποτίθεται κλινική, ο Θεός να την κάνει κλινική, έτσι, ένα στραφτερό κτίριο ξενοδοχειακού τύπου, το οποίο είναι το wellness, η ευεξία και η μακροζωία. Και ότι αυτές θα στηρίξουμε αυτές τις επιχειρήσεις και θα κάνουμε και θα δείχνουμε, και βγαίνει ας πούμε και το διαφημίζει και ουσιαστικά σπρώχνει ένα κόσμο. Υπουργός Υγείας είναι δυστυχώς. Αυτός ο τύπος που πούλαγε νανογυλαίκα και τέλειωσε το ιστορικό αρχαιολογικό σε 11 χρόνια, αυτός ο τύπος έχει γίνει Υπουργός Υγείας και διαφημίζει την τουριστοιατρική.
7: Πάντως σήμερα για τα νανογυλαίκα είπε ότι ήταν ξεκάθαρα λάθος του, έτσι, απλώς το σημειώνω.
6: Τι μας λέει τώρα, δηλαδή άμα δεν τον είχαμε ξεφτυλίσει μια εβδομάδα θα το έλεγε? Του το έχουν γράψει τόσες φορές. Γιατί το κατάλαβε τώρα? Τώρα το κατάλαβε. Τότε δεν ήξερε που τα πουλάγε, ότι ήταν μια απάτη όλα. Απάτη από πάνω μέχρι κάτω.
7: Λεωνόρα, κάτι θες να ρωτήσεις τον κύριο Πολάκη?
6: Τώρα για τον γυλαίκο και γινόταν καλύτερα. Απατεώνας ολκής ήταν. Τι ήταν και τότε? Λοιπόν,
8: θέλω να ρωτήσω κύριε Πολάκη κάτι. Είμαι η Ελεονόρα Ορφανίδου. Προσπαθώ να καταλάβω πού εστιάζεται την παρανομία όσον αφορά την υπόθεση Πατούλη που αναφέρατε νωρίτερα. Θέλω να πω.
6: Άμα δεν το έχετε καταλάβει.
8: Αισθητικά ιατρία. Όχι.
6: Τι να πω τώρα, δηλαδή.
8: Εντάξει. Αισθητικά ιατρία υπάρχουν. αναφέρετε τα μπότους, αυτά όλα λέτε, είναι πρακτικές που συμβαίνουν.
6: Μα τι λέτε, κυρία μου, δεν καταλαβαίνετε ότι το να μετατρέπεις μια εταιρεία πρωτοβάθμιας περίθαλψης ΙΚΕ που έχει από κάτω δύο ιατρία σε εταιρεία διαχείρισης ακινήτων, πώλησης ακινήτων και real estate, αυτό το πράγμα κρύβει φοροδιαφυγή ή ξέπλυμα.
7: Είναι η ίδια εταιρεία, δηλαδή δεν είναι άλλη εταιρεία στην ίδια έδρα.
6: Με τον ίδιο αριθμό φορολογικού μητρώου.
7: Ναι.
6: Ακριβώς η ίδια είναι. Αν αυτό εσάς σας φαίνεται νόμιμο, τι να πω.
8: Κύριε Πολάκη, δεν αναφέρομαι σε αυτό. Δεν αναφέρομαι σε αυτό. Πρώτα απ' όλα τώρα κάνατε την αποσαφήνιση.
6: Πρώτα απ' όλα
8: τώρα κάνατε την αποσαφήνιση.
7: Κύριε Πολάκη, άλλο θέλει να ρωτήσει, νομίζω.
8: Αναφερθήκατε σε κάποια ιατρία στη Ρόδο, αναφέρατε αυτές τις περιπτώσεις και σας άκουσα να λέτε ότι είναι τέτοια ιατρία που κάνουν αισθητικές παρεμβάσεις και μπότοξ. Ήθελα να ρωτήσω, η παρανομία έγκυται στο είδος των επεμβάσεων ή στο ότι παρανόμως γίνονται, παρανόμως τελούνται, δεν είναι ιατρία.

0: γιαγιά του και έχει χάσει την ψυχραιμία του και δεν ξέρει τι λέει. Λοιπόν, βγήκε ο κύριος Καλαϊτζής, γενικός χειρουργός, επιστημονικός υπεύθυνος αυτού του πολυιατρίου, γιατί τέτοιο πράγμα είναι το Νότια Media Care, δεν είναι έτσι έχει καταχωριστεί, δεν είναι ναι. κλινική. Και επίσης και ο μάνατζερ, ας πούμε, ο διευθύνων σύμβουλος, και βγαίνει και έκανε, είχε δώσει ολόκληρη συνέντευξη και λέει και αυτός ο απερίγραπτος, ο απατεώνας και αυτός, ότι ναι, εδώ έχουμε καινούργιες τεχνικές πλασμαφαίρεσης καθαρισμού, blood purification therapy, πώς το λένε, θεραπείες καθαρισμού του αίματος και τα λοιπά, για να διώξουμε και εκεί τις τοξίνες και αυτό, και πρέπει να το κάνει τουλάχιστον μία φορά το χρόνο ο υγιής για να απομακρύνονται οι τοξίνες που σωρεύονται στον κορμί του, και κάτι τέτοια αλμπάνικα, τσαρλατάνικα, χωρίς καμία επιστημονική τεκμηρίωση, χωρίς καμία ένδειξη, ας πούμε, και χωρίς και τους όρους ασφαλείας. Γιατί προσέξτε, το γυαλιστερό ξενοδοχείο δεν έχει όρους ασφαλείας, έτσι. Οι τους όρους ασφαλείας τους δημιουργούν οι συνθήκες και η οργάνωση του τμήματος του νοσηλευτικού προσωπικού και η επιστημονική επάρκεια των γιατρών που ασχολούνται, έτσι. Για να κάνει, για να είναι ένας υπεύθυνος σε αιμοκάθαρση, έτσι, κάνει 6 χρόνια ιατρική και άλλα 6 χρόνια ειδικότητα νεφρολογία. Δεν είναι σαν τη Μαντάμ Σουσού αυτή, η οποία υποτίθεται είχε τελειώσει η γυναικολογία και δεν είχε τελειώσει η γυναικολογία και είχε ιατρείο ανεπιδικότητας και τολμούσε να κάνει αιμοκάθαρση στην κουζίνα της Καρνεάδου, που στο διάλογο ήταν αυτό το ιατρείο που είχαν.
1: Έτσι. Μάλιστα.
0: Λοιπόν.
1: Κύριε Πολάκη, ξέρω ότι πρέπει να σας αποδεσμεύσω. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την συζήτηση. Νομίζω οι καταγγελίες που και τώρα διατυπώσατε προσθέτουν και νέα δεδομένα.
0: Νομίζω ότι πρέπει να αποπεμφθεί και ο κύριος Γεωργιάδης από τη θέση του Υπουργού Υγείας με βάση όλα αυτά που έχουν αποκαλυφθεί. Και βέβαια πρέπει να καθαιρεθεί ο κύριος Πατούλης από την Προεδρία του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, αν δεν έχει την ευτυχία να παραιτηθεί. Και πρέπει να, επιτέλους, πρέπει να γίνει η συνέλευση των εκλεκτόρων των ιατρικών συλλόγων και να βγει ένας καινούργιος, μια καινούργια διοίκηση του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, και όχι ειδωτή και διορισμένη και ψηφοφόρος και ακόλουθος του Άκη, του Άδωνη Γεωργιάδη, η κυρία Παγώνη. Έτσι,
1: μάλιστα.
0: Την οποία την έχει βάλει εκεί και οι οποίοι όλοι λένε, μα εμείς κάναμε ελέγχους, κάναμε ελέγχους. Και βγαίνει γραμματέας και λέει, μα δεν το κρύβαμε εμείς το μηχάνημα, αλλά οι άλλοι δεν το βλέπανε.

0: τη Σουλτάνα γίνεται. Ακούστε τώρα, ο Σαγέντ Αμπού Φαρκή. Τι είναι αυτός, ποδοσφαιριστής. Σκόραρε για το Ισραήλ απέναντι στην Αυστρία για το Nations League. Όμως η χαρά του για τον γκολ κράτησε μόλις λίγα λεπτά. Ο επιθετικός του Ισραήλ αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη κάρτα εξαιτίας του πανηγυρισμού του. Ο 20χρονος επιθετικός ισοφάρισε στο 55ο λεπτό όταν με κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, απαντώντας στον γκολ που είχε πετύχει ο Ρωμάνο Σμιντ στο πρώτο ημίχρονο. Αμέσως μετά τον γκολ, ο Ισραηλινός, ο Αμπού Φάρχη, έτρεξε προς το σημαιάκι του κόρνερ, το άρπαξε και το χρησιμοποίησε συμβολικά σαν όπλο, έκανε ότι πυροβολούσε. Η αντίδραση του διαιτητή ήταν άμεση. Ο Γιώργη Καμπάκοφ είχε ήδη δείξει μια κίτρινη κάρτα στον Ισραηλινό, 4 λεπτά νωρίτερα μάλιστα, και του έδειξε και δεύτερη κίτρινη, ίσον κόκκινη, για τον πανηγυρισμό, αποβάλλοντάς τον από το παιχνίδι. Ο Αμπού Φάρχη φάνηκε να δυσκολεύεται να κατανοήσει την απόφαση του διαιτητή, όμως οι κανονισμοί της UEFA, φίλες και φίλοι, προβλέπουν τιμωρία για πανηγυρισμούς που θεωρούνται προκλητικοί ή αν παραπέμπουν σε βίαιες πράξεις.
1: Δικά μας και στο κρεβάτι μας ζητάει να κοιμηθεί. Ποιος είναι αυτός που λέει δικά του τα δικά μας, πες του αγάπη.
0: Μετά τον γκολ έτρεξε προς το σημαίακι του κόρνερ, το ξερίζωσε, γονάτισε και με το σημαίακι έκανε ότι πυροβολούσε. Γι' αυτό και αποκλήθηκε.

βροχές και τοπικές καταιγίδες για σήμερα από το μεσημέρι και μετά όμως, έτσι. Οι βροχές αναμένονται να ξεκινήσουν στα βόρειο-δυτικά και στη συνέχεια θα επεκταθούν στις περισσότερες περιοχές της χώρας, μάλιστα. Μέχρι το βράδυ τα φαινόμενα θα έχουν επεκταθεί σταδιακά. Στην Αθήνα σήμερα αναμένονται κατά διαστήματα νεφώσεις. Η θερμοκρασία από 16 έως και 24 βαθμούς Κελσίου. Στην Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία από 17 έως και 24 βαθμούς Κελσίου. Θα μας ενημερώσει αναλυτικότερα σε λίγο η μετεωρολόγος του Sky, η κυρία Χριστίνα Σούζη. Φίλες και φίλοι, με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Θα σας αποχαιρετήσω αφού πρώτα σας ευχαριστήσω που ήσασταν στην πρωινή ραδιοφωνική μας συντροφιά και σήμερα. Να είστε όλοι καλά, να έχετε μια υπέροχη Παρασκευή και ένα καταπληκτικό Σαββατοκυριακό και εμείς θα τα ξαναπούμε πρώτα ο Θεός την ερχόμενη Δευτέρα στις 5.30 το πρωί με τις πρώτες ειδήσεις της ημέρας. Καλή σας μέρα, καλό Σαββατοκυριακό.

0: έμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη, ασυζητητή. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σερβίς και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και Νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη. Στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
1: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνα στρατιώτου 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946-593-719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα στρατιώτου 50 και τα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
2: Μίνα, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
3: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο The Lego να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
4: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
5: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
4: Όλοι οι επώνυμοι οίκοι οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
5: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
4: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
5: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
4: Τηλέφωνο 2610-313-388.
5: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
3: Μπε, τι έγινε. Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
6: Ράδιο Γάμα 94FM.
7: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.
8: Μείνετε συντονισμένοι στο Ράδιο Γάμα 94FM.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Είναι το Δελτίο Θιέλης από το Ράδιο Γάμα και τους 94 μεγάκυκλους. Μάλιστα για την επόμενη ώρα θα είναι στη ρύθμιση του ήχου και τη μουσική επιμέλεια η Ιόνη Μαυροθαλασσίτη. Μπροστά από το μικρόφωνο ο Γιώργος Καρβουνιάρης. Σεπτεμβρίου σήμερα του 2026, ημέρα Παρασκευή, συννεφιασμένος θα είναι ο καιρός ως επιτοπλίστων σήμερα στην Πάτρα και την ευρύτερη περιοχή. Σύμφωνα με την πρόγνωση των μετεωρολόγων θα επικρατήσει συννεφιά στο μεγαλύτερο μέρος της ημέρας, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι τους 23 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα είναι στους 15. Οι άρμοι θα πνέουν με ταχύτητα μέχρι 3 μποφόρ και η υγρασία θα ξεπεράσει το 65%. Αναλυτικά, ο καιρός θα παρουσιάσει παροδικές νεφώσεις, κυρίως στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια. Μέχρι το βράδυ, οι βροχές και οι τοπικές καταιγίδες θα έχουν επεκταθεί σε μεγάλο μέρος αυτών των περιοχών, ενώ στα νότια η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές. Στη Δυτική Μακεδονία, ο υδράργυρος θα δείξει από 5 έως 23 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη από 3 έως 24. Στην Ήπειρο η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 6 έως 25, στη Θεσσαλία από 7 έως 25. Στα υπόλοιπα ηπειρωτικά αναμένονται θερμοκρασίες από 6 έως 25 βαθμούς, ενώ στην Κρήτη από 8 έως 24. Στα Επτάνησα η θερμοκρασία θα φτάσει τους 24 με 25 βαθμούς, ενώ στα νησιά του Βορείου και Βορειοανατολικού Αιγαίου θα κυμανθεί από 8 έως 24. Στα υπόλοιπα νησιά του Αιγαίου αναμένονται θερμοκρασίες από 12 έως 24 με 25 βαθμούς. Οι άνεμοι σε Αιγαίο και Ιόνιο θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με ένταση 3 έως 4 μποφόρ και τοπικά θα φτάνουν τα 5. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια και ανατολικά του νομού οι ελάχιστες τιμές θα είναι κατά 2 με

από λιγότερο από μία ώρα. Επικράτησαν σκηνές πανικού στο κέντρο της Αθήνας μετά από έκρηξη που σημειώθηκε στην περιοχή της Πλάκας. Η έκρηξη έγινε στις 8 παρα 25 σε κτίριο προκαλώντας την κατάρρευσή του. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις πυροσβεστικής και της αστυνομίας, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η επιχείρηση για τον έλεγχο του χώρου. Ένα από τα ενδεχόμενα που εξετάζουν οι αρχές είναι η έκρηξη να προήλθε από αγωγό φυσικού αερίου. Υπάρχει ένας τραυματίας από τα θράσματα που προκλήθηκαν από την έκρηξη στο κτίριο. Και μάλιστα οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η έκρηξη ήταν τόσο δυνατή που ακούστηκε σε όλο το κέντρο της πρωτεύουσας. Στο σημείο έχουν σπεύσει 3 οχήματα με 12 πυροσβέστες και εξετάζεται αν υπάρχουν εγκλωβισμένοι στο κτίριο που κατέρευσε. Επίσης από την έκρηξη έχουν υποστεί ζημιές 8 αυτοκίνητα που ήταν σταθμευμένα στην περιοχή.

την ανάγκη να αλλάξουν, αλλάζω θέμα και κλίμα τώρα, την ανάγκη να αλλάξουν τα πράγματα στη χώρα εν μέσω έντονης κοινωνικής δυσαρέσκειας, στην οποία πρωταγωνιστεί το πρόβλημα της ακρίβειας, κατέγραψε μια δημοσκόπηση που έγινε από την Μέτρο Ανάλυσης και παρουσιάστηκε στο βραδινό δελτίο ειδήσεων του Μέγκα, χθες αυτό. Πράγμα που δείχνει ότι η κυβερνητική προσπάθεια ανάκτησης πρωτοβουλίας των κινήσεων με βάση εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη ΔΕ θα πέτυχε και δεν κατάφερε να αντιστρέψει το κλίμα μέσα στην κοινωνία. Αυτό σημαίνει ότι η σταθεροποίηση της εισπύρωσης της Νέας Δημοκρατίας σε ένα μειοψηφικό τμήμα της κοινωνίας κατ' επέκταση του πολιτικού συστήματος έρχεται σε σύγκρουση με το βασικό γνώρισμα του πολιτικού συσχετισμού των δυνάμεων, που είναι η πλειοψηφική δυσαρέσκεια, η αρνητική εκτίμηση για την κατάσταση και την προοπτική της χώρας και ένα αίτημα αλλαγής.

Ποιος θα εκφράσει αυτή την πολιτική και κοινωνική αλλαγή, ωστόσο φαίνεται ότι έχει αρχίσει να αλλάζει στις δημοσκοπήσεις. Είναι η τρίτη ή η τέταρτη δημοσκόπηση που δείχνει μια σταθερή, μικρή αλλά σταθερή αλλαγή στους ισχυρισμούς δυνάμεων.

Λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση ίδιας εταιρείας παραμένει στα ίδια στην πρώτη ψήφου με 25,1%. Η Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα πέφτει κατά μία μονάδα από 14,1% στο 13,1%. Το Πασόκ κερδίζει μία ακόμα κάτι μονάδα, δηλαδή έχει μία σταθερή άνοδο από 9,4% στο 10,5%. Τα υπόλοιπα κόμματα παραμένουν χαμηλά. Η Ελπίδα για τη Δημοκρατία έχει μια υποχώρηση στο 3,6%. Η Ελληνική Λύση στο 5,7%. Το ΚΚΕ στο 5%. Η Ελληνική Λύση έχει και αυτή άνοδο για το 4,7% στο 5,7%, επίσης μια μονάδα. Σταθερά στο 5%. Η Πλεύση Ελευθερίας με μια ελαφρά άνοδο στο 4,9%. Η Φωνή Λογική στο 4,4%, ενώ το Μέρα 25 επανεμφανίζεται πάλι στο κατόφλι του 3%.

την εκτίμηση ψήφου που έκανε η ίδια εταιρεία, η Νέα Δημοκρατία στο 30,4%, από το 30,4% μάλλον στο 30,2%. Το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα από το 17,1 στο 15,8. Το Πασόκ από το 11,4 στο 12,6. Η Ελληνική Λύση από το 5,7 στο 6,9. Το ΚΚΕ στο 6,1. Η Πλεύση Ελευθερίας 5,8. Η Φωνή Λογικής 5,3. Και σε αυτή τη δημοσκόπηση, εκτός Βουλής, φαίνεται ότι μένει η Νίκη, ο ΣΥΡΙΖΑ και οι Δημοκράτες, ενώ οριακά είναι το Μέρα 25.

αλλάζουμε θέμα. Βέβαια σχετίζεται προφανώς και αυτό με την καθημερινή επικαιρότητα και την πολιτική και την κοινωνική, με όλα αυτά που έχουν έρθει το τελευταίο χρονικό διάστημα στο φως της δημοσιότητας.

0: Χθες λοιπόν ο γνωστός φυθεραπευτής Πάτρας και υποψήφιος βουλευτής ΑΧΑΙΕΡ με την Ελληνική Λύση, ο κύριος Γιώργος Μόρος, διέβη το κατόφλι του εισαγγελέα πρωτοδικών της Πάτρας για μία αναφορά την οποία την είχε ήδη κάνει και ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα και έχει να κάνει με τον ΕΟΠΗ και τα χρήματα που δίνονται, αν το έχω αντιληφθεί σωστά, τον έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή, θα μας τα πει και ο ίδιος, σε σχέση με διάφορες θεραπείες οι οποίες γίνονται από μη εξουδετημένα κέντρα. Δεν ξέρω αν είναι καν το διατύπωσα σωστά ή όχι, θα μας τα πει ο κύριος Μόρος που βρίσκεται στην αλλιάξη τηλεφωνική μας γραμμή, κύριος, της γραμμής. Κύριε Μόρο, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα κύριε Καρπουνιάρη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη δυνατότητα που μου δίνετε να δημοσιοποιήσουμε το θέμα.
0: Όχι, είναι πολύ σοβαρό θέμα και πρέπει να το συζητήσουμε γιατί πρέπει να μάθει ο κόσμος τι ακριβώς γίνεται.
1: Θίξατε το ένα σκέλος του προβλήματος, αναφορά τις αποζημιώσεις του ΕΟΠΗ. Το θέμα είναι πιο σύνθετο και έχει δύο σκέλη. Το ένα είναι αυτό το ακριβώς το οποίο είπατε, εάν ο ΕΟΠΗ χρηματοδοτεί υπηρεσίες υγείας σε μη αδειοδοτημένους χώρους, και το άλλο είναι αυτό καθ' αυτό οι μη αδειοδοτημένοι χώροι που παρέχουν υπηρεσίες υγείας. Και φωνάζω εδώ και πάρα πολύ καιρό, αλλά φωνή βόντος εν τη ερήμο, δεν ακούει κανένας. Και δεν ακούει κανένας, όχι εμένα, τον Γιώργο, τον Μόρο, ή δεν ξέρω ενδεχομένως αν δεν ακούγομαι επειδή θα είμαι υποψήφιος με την Ελληνική Λύση, θεωρώ ότι δεν θέλω να είναι αυτός ο λόγος για τον οποίο δεν ακούγομαι. Εγώ βγαίνω και μιλάω σαν πρόεδρος θεσμικού οργάνου, νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου. Δεν είναι ένα απλό σωματείο. Και φωνάζω χρόνια, αλλά δεν ακούει κανείς. Και όταν σας λέω κανείς. Και τα βάζω και με τους δημοσιογράφους, τα βάζω και με τη δικαιοσύνη. Και θα έρθω στο θέμα για το οποίο πήγα στην εισαγγελία, αφού πρώτα κάνω μια άλλη αναφορά. Από τις 27 Τετάρτου του 2023, μία καταγγελία. Και η δεύτερη στις 19 Εβδόμου του 2024, ως θεσμοθετημένο όργανο και σαν σύλλογος, Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοδοστών, κάναμε δύο καταγγελίες οι οποίες έχουν πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης για αντιποίηση επαγγέλματος φυσικοθεραπευτή. Ακόμα δεν έχει εκδικαστεί καμία, έχουν πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης και το ερώτημα που μπαίνει είναι το εξής. Όλο αυτό το διάστημα, από το 23 μέχρι το 26 και από το 24 μέχρι το 26, αυτοί οι άνθρωποι, εάν όντως για μας είναι, δεν είναι μέλη του συλλόγου μας, δεν είναι φυσικοθεραπευτές, δεν έχουν αδειοδοτημένους φόρους και εργαστήρια φυσικοθεραπείας, εξακολουθούν να παρέχουν και να υπόσχονται και να δίνουν να δίνουν ελπίδα και παροχή υπηρεσιών φυσικοθεραπείας σε ανθρώπους. Αντιλαμβάνεστε το κενό.
0: Ναι, όχι, το καταλαβαίνω.
1: Η δικαιοσύνη, αλλά και η δημοσιότητα που είναι εδώ.
0: Θα σας πω το εξής. Επειδή οι κανόνες της δημοσιότητας είναι αμήλικτοι, κύριε Μόρο, θα σας πω το εξής. Αν δεν είχε συμβεί, αυτό που συνέβη στο Κολωνάκι με το θάνατο του Μαζονάκη, δεν νομίζω ότι ούτε τώρα θα είχε ιδιαίτερη δημοσιότητα η κίνησή σας. Δηλαδή, να σας το πω ξεκάθαρα, ομά και ειλικρινά.
1: Το αντιλαμβάνομαι. Έρχονται και οι δημοσιογράφοι, έρχεται και η δικαιοσύνη και γίνεται έξι από την καθημερινότητα. Και μπαίνει από το ένα αυτή και βγαίνει από το άλλο, όπως γίνεται και με τους γιατρούς, με τους θανάτους. Πεθαίνει ο άλλος δίπλα στο γιατρό και δεν ιδρώνει το αυτή του, γιατί το έχει συνηθίσει κάθε μέρα. Να το πω και εγώ έτσι απλά ομά. Όμως όταν ο φόνος χτυπήσει το δικό μας το σπίτι, τη δική μας την πόρτα, τότε μας νοιάζει εκεί. Και τότε ένα θεσμικό όργανο, ένας πρόεδρος ενός νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, θα έρθει να απολογηθεί. Κι όμως φοβάμαι, κύριε Καρπουνιάρη, να προβώ σε καταγγελίες, γιατί κανένας δεν ακούει και στο τέλος θα βρεθώ εγώ ως πρόσωπο απέναντι στην δικαιοσύνη να λογοδοτώ.
0: Τώρα βρεθήκατε πάνω στη συγκυρία, οπότε θα ακουστείτε. Βρεθήκατε στη συγκυρία, οπότε θα ακουστείτε.
1: Αυτό είναι σαν παράπονο.
0: Ναι, όχι, το καταλαβαίνω. Βρεθήκατε στη συγκυρία, λέω, και θα ακουστείτε. Αλλά πείτε μου τώρα για να πάμε.
1: Και να πω για το θέμα το συγκεκριμένο.
0: Ναι, για στην ουσία. Πόσο σοβαρό είναι το θέμα και τι ακριβώς σημαίνει.
1: Ακούστε να δείτε. Εδώ υπάρχουν κέντρα ειδικών θεραπείων, λέγονται, τα οποία κατά τη δική μου εκτίμηση και από όλο το ψάξιμο που έχει γίνει, αλλά και με καταγγελίες που έχουν περιέλθει και υπέστη στην αντίληψή μου, δεν έχουν, δεν υπάρχει κάποιος φορέας υγείας ο οποίος να αδειοδοτεί αυτές τις επιχειρήσεις. Παρόλα τα αυτά προσφέρουν υπηρεσίες υγείας. Σε κάποιες περιπτώσεις μάλιστα, όταν μιλάμε ας πούμε για πρώιμη παρέμβαση, έχουν την υποχρέωση να έχουν φυσικοθεραπευτή. Όμως ο φυσικοθεραπευτής, και εδώ έρχομαι στο δικό μου κομμάτι, δεν μπορεί να προσφέρει υπηρεσίες υγείας πλην αδειοδοτημένου χώρου. Αυτοί οι χώροι λοιπόν δεν είναι αδειοδοτημένοι και παρέχονται υπηρεσίες υγείας. Πώς? Και ο ΕΟΠΗ, όταν λέμε ΕΟΠΗ εννοούμε Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας. Πώς τις αποζημιώνει? Και μιλάμε για ένα νούμερο, εάν είναι σωστό, κρατάω μια επιφύλαξη, προϋπολογισμού για το 2026, το οποίο ανέρχεται στο ύψος των 230 εκατομμυρίων ευρώ. Τεράστια δαπάνη.
0: Άρα μας λέτε ότι...
1: Συγγνώμη, σε χώρους φύλαξης. Είναι χώροι φύλαξης. Είναι χώρος παρκαρίσματος, ίσως ενδεχομένως παιδιών. Δεν το ξέρω. Βάζω το ερώτημα να το ψάξει η δικαιοσύνη. Να το ψάξετε εσείς οι δημοσιογράφοι καλύτερα. Εγώ σας λέω πάντως ότι από τη δυνατότητα που έχω σαν Μόρος Γιώργος προσωπικά και από την πολιτική μου πλευρά, αλλά και από τη θεσμική μου θέση του Προέδρου του Περιφερειακού Τμήματος Αχαΐας Υγείας του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών, από τη διερεύνηση που έχω κάνει, να έχω δει ότι δεν υπάρχει αδειοδοτούσα αρχή. Δεν υπάρχει φορέας επόπτευσης. Τα παιδιά και τα παιδιά με ειδικές ανάγκες και οι ενήλικες, ναι, πρέπει να είμαστε δίπλα τους και να τους βοηθήσουμε, ναι, αλλά σε χώρους που θα ξέρουμε ότι θα παρασκευθούν υπηρεσίες υγείας οι οποίες δεν θα είναι αμφισβητούμενες.
0: Δηλαδή τώρα μας λέτε, συγγνώμη κύριε Μόρο, για να το καταλάβω, ότι έρχεται το κράτος, το κράτος είναι, ναι, και πληρώνει για παροχές υγείας οι οποίες γίνονται σε χώρους που δεν έχουν αδειοδοτηθεί από το κράτος.
1: Αυτό θα δει.
0: Μάλιστα.
1: Δεν μπορεί ένα φυσικοθεραπευτήριο να αδειοδοτείται από τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας. Ο Ιατρικός Σύλλογος αφήσεται, είναι άλλο κομμάτι. Αυτοί έτσι που τα έκαναν, έτσι θα τα βρουν μπροστά τους τώρα. Αδειοδοτείται από τον ίδιο τον Ιατρικό Σύλλογο. Δεν μπορεί λοιπόν να μην υπάρχει αδειοδότηση παρά μόνο μια άδεια λειτουργίας, η οποία ενδεχομένως να δίνεται μέσω ΚΑΒ. Δεν ξέρω ποια είναι η διαδικασία, γι' αυτό και πήγα στην εισαγγελία. Εν τω μεταξύ, το 2024 ο συνήγορος του πολίτη το είχε ψάξει. Είχε ζητήσει να μπουν όρια και να μπει και νομικό πλαίσιο. Συγκεκριμένα έλεγε να θεσπιστούν νόμιμες προδιαγραφές για την παροχή κατάλληλων υπηρεσιών φροντίδας υγείας, θεραπευτικής αποκατάστασης, ψυχοκοινωνικής ένταξης και άλλα, και να διασφαλιστεί η τήρηση των προδιαγραφών αυτών των κέντρων. Είχε παρέμβει ο συνήγορος του πολίτη, άρα κάτι είχε βρει. Από το 2024 μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει. Και εδώ μπαίνει και ένα άλλο ερώτημα, αν θέλετε. Αυτά τα ειδικά κέντρα θεραπείων που λειτουργούν με ένα αφημί και με έναν κωδικό έναρξης από την εφορία, ποιους εξυπηρετούν? Μήπως από πίσω εξυπηρετούν ανθρώπους, επιχειρηματικά εννοώ, είτε ιδιώτες είτε εταιρείες, οι οποίοι χωρίς να έχουν προσόντα έχουν στήσει όλο αυτό το πανηγυράκι για να μοιράζονται χρήματα? Ερώτημα βάζω. Δεν το ξέρω. Δεν τα καταδικάζω. Έτσι θέλω να είμαι προσεκτικός αυτό. Δεν λέω ότι φταίνε, λέω όμως ότι πρέπει να ψαχτεί το θεσμικό, το νομικό πλαίσιο. Υπάρχει ή είναι κενό? Και ας σας πω και κάτι άλλο, αν θέλετε, τελευταίο. Όσον αφορά την υπόθεση του Μαζονάκη, όσον αφορά το νομικό κενό με τα ιατρεία, δεν είναι στη δική μου αρμοδιότητα, αλλά επειδή ασχολούμαι με τις αδειοδοτήσεις ως θεσμικός φορέας, επειδή τυχαίνει να έχω γνώση, σας λέω λοιπόν ότι ποιος καθορίζει ένα ιατρείο τι εξοπλισμό θα έχει? Το προεδρικό διάταγμα 29 του 87 που καθορίζει τις επαγγελματικές πράξεις των φυσικοθεραπευτών, αυτό είναι απόλυτα περιγεγραμμένο. Στους γιατρούς Δεν υπάρχει. Τι σας είπα? Ότι δεν υπάρχει νομική διάταξη που να λέει ότι το ιατρείο πρέπει να έχει ένα στιθοσκόπιο, ένα πιεσόμετρο, ένα καρδιογράφο. Και ακούω γύρω γύρω από τα κανάλια αν είχε απεινιδωτή. Είχε υποχρέωση να έχει απεινιδωτή το παθολογικό ιατρείο, κύριε Καρβουνιάρη? Όχι βέβαια.
0: Το παθολογικό ιατρείο προφανώς δεν είχε, αλλά από τη στιγμή που το παθολογικό ιατρείο έκανε πλασμαφαιρέσεις, προφανώς θα έπρεπε να έχει. Λέω εγώ. Μπακαλίστηκε.
1: Ναι, ναι, ακούστε, σωστά το λέτε εσείς. Όμως δεν προσπαθούμε και μην προσπαθήσαμε, γι' αυτό έκαναν και κάνουν αυτά τα μέσα μαζικής ενημέρωσης αυτόν τον καιρό, να προσπαθήσουν μέσα από την τήρηση των ιατρικών πρωτοκόλων να χαρακτηρίσουν ένα χώρο νόμιμο. Όχι, από τη στιγμή που ο χώρος είναι παράνομος ευθύς εξ αρχής, καμία πράξη.
0: Εντάξει, ναι, άμα το θέτεται έτσι, προφανώς. Ναι, πρόεδρε, δεν το συζητάμε.
1: Ναι, ναι. Τι έχω άδικο?
0: Όχι.
1: Δεν έχω άδικο.
0: 100%
1: δίκιο. Δηλαδή, τι πρωτόκολλο? Να πούμε τι πρωτόκολλο. Ένας παθολόγος, ένα ακουστικό έχει και ένα γραφείο, δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Τέλος, απαγορεύεται να μπει οτιδήποτε άλλο μέσα. Με βάση, ακούστε, με βάση τα προβλεπόμενα στο ΚΕΣΥ που αφορούν την δίκευση και την εκπαίδευση των γιατρών. Ναι. Μόνο εκεί προβλέπεται το αντικείμενο εκπαίδευσης. Αλλά αν θέλετε ψάξτε το και αυτό με την πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου, με τους καθήν αρμόδιους, γιατί εγώ δεν είμαι πρόεδρος των ιατρών, είμαι πρόεδρος των φυσικοθεραπευτών και αυτά που σας λέω τα γνωρίζω με την ενασχόλησή μου με τις αδειοδοτήσεις και όλο αυτό το θεσμικό πλαίσιο γύρω από τις άδειες και όλα αυτά. Αλλά θεωρώ ότι έτσι είναι.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή ήταν η καταγγελία.
0: Το κρατάμε. Αν υπάρξει κάτι νεότερο από την εισαγγελία, να μας ενημερώσετε σε σχέση με το αν δηλαδή θα υπάρξει προκαταρκτική εξέταση, τι ακριβώς θα ακολουθηθεί κλπ. Μέσω των διαδικασιών της δικαιοσύνης.
1: Η εμπειρία μου, κύριε Καρβουνιάρη, είναι ότι η εισαγγελία και η δικαιοσύνη είναι πάρα πολύ αργή. Μέχρι τότε χρήματα θα σπαταλούνται, εάν έχω δίκιο σε αυτή την υπόθεση, γιατί είναι υπόθεση.
0: Ναι, κατανοητό.
1: Έτσι. Θα ξοδεύονται, χωρίς να δίνονται σε παρόχους υγείας που προσφέρουν πραγματικές υπηρεσίες, από τη μια, και από την άλλη, θα μπαίνει η δημόσια υγεία σε κίνδυνο όταν προσφέρονται υπηρεσίες υγείας σε χώρους μη αδειοδοτημένοι.
0: Σε κάθε
1: και
0: περίπτωση.
1: Θα περιμένουμε τη δικαιοσύνη, κύριε Καρπουνιάρη, 3 ή 4 χρόνια μετά.
0: Σε κάθε περίπτωση, αν υπάρξουν νεότερα, που ξέρετε σημαίνει θαύματα, θέλαμε να μας ενημερώσετε. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Μωρού.
1: Να είστε καλά.
0: Καλή σας μέρα.
1: Ευχαριστώ. Γεια σας. Καλημέρα.
0: Λοιπόν, εμείς φίλες και φίλοι θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Θα πάρουμε μια μουσική ανάσα. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί με την υπόλοιπη επικαιρότητα.
2: Νέα σεζόν. Νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1 M-Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Αποκτήσε την BMW σειρά 1 M-Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ στην Πάτρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 10 436 825. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Από το 1975 μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524447. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
4: Σαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
5: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
6: Δεν υπάρχει.
5: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
7: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
8: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
9: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας, Παντανάσης 39.
10: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπόλια Παπαχρίστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα, Κυλκής 79-81 και Μανολιάσης.
11: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
12: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
13: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
14: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
15: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πήγασος.
14: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
15: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πήγασος. Τηλέφωνα 2610-62-42-22 και 6977-28-43-76.
14: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
16: Ράδιο Γάμα 94FM.
17: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.
18: Ράδιο Γάμα 94FM.

0: Επιστροφή στον αέρα της Πάτρας και της Δυτικής Ελλάδας, διαδικτυακά παντού. Πάμε να σχολιάσουμε την πολιτική επικαιρότητα. Στην άλλη άξη τηλεφωνικής μας γραμμής βρίσκεται η βουλευτής Αχαΐας της Νέας Αριστεράς, κυρία Σία Αναγνωστοπούλου. Κυρία Αναγνωστοπούλου, καλή σας μέρα.
1: Καλή σας μέρα, κύριε Καρβουνιάρη.
0: Λοιπόν, έχω την εντύπωση ότι ζούμε σε μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδο, έτσι κι αλλιώς, και ζούμε και σε δύο παράλληλους κόσμους. Στον ένα κόσμο υπάρχει το αφήγημα της σταθερότητας, το οποίο προωθεί η κυβέρνηση, και στην άλλη πραγματικότητα, αυτή που ζουν οι περισσότεροι, εν πάση περιπτώσει, εξ ημών, είναι η ακρίβεια, τα προβλήματα της καθημερινότητας, η τιμή της βενζίνης, του ρεύματος, το σούπερ μάρκετ που δεν μπορεί πλέον να βγάλει το μήνα του ένα κανονικό νοικοκυριό και όλα αυτά. Εσείς πώς ακριβώς βλέπετε να αποτυπώνει την πραγματικότητα αυτή?
1: Είναι έτσι όπως ακριβώς τη λέτε, κύριε Καρβουνιάρη. Η πραγματικότητα της Νέας Δημοκρατίας, της κυβέρνησης, σταθερότητα ως προς τι? Αντέχει σταθερότητα όταν ορίζεις τι θέλεις για να είναι σταθερό. Σταθερότητα ως προς την ίδια την κυβέρνηση, γιατί σταθερότητα, έτσι όπως πορεύεται η οικονομία και η κοινωνία σε σχέση με αυτήν την οικονομία, δεν υπάρχει. Σε καμία περίπτωση υπάρχει σταθερότητα στο πιο χαμηλό της σημείο. Άρα λοιπόν είναι δύο κόσμοι εντελώς αντιφατικοί, όχι συγκρουόμενοι, γιατί δεν έχει υπάρξει κάτι ακόμα που να κινητοποιήσει την κοινωνία προς αυτή την κατεύθυνση, δηλαδή της ευρείας εισπήρωσης εναντίον αυτής της κυβέρνησης, και αυτό αποτυπώνεται στις δημοσκοπήσεις. Και εδώ είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, το μεγαλύτερο πρόβλημα. Γιατί δεν υπάρχει αυτό? Γιατί δεν υπάρχει ένα αφήγημα που να κινητοποιεί την κοινωνία και την αφήνει ούτως ώστε αυτό το χαμηλότερο σημείο της σταθερότητας, μέσα σε εισαγωγικά σταθερότητα, να επιβάλλεται? Εδώ είναι, κυρία Καρβουνιάρη, το μεγάλο πρόβλημα. Τι κάνουμε λάθος? Τι δεν περνάει στον κόσμο? Τι φοβίζει τον κόσμο?
0: Ναι, βάζετε τα ερωτήματα, αλλά θα ήθελα να μου πείτε ποιες είναι και οι απαντήσεις. Δηλαδή, είδαμε και χθες μια νέα δημοσκόπηση. Η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα, υψηλά θα έλεγαν κάποιοι, δεδομένων των συνθηκών που επικρατούν στην κοινωνία, αλλά χαμηλά, όταν στην πρόθεση ψήφου καταγράφεται στο 25%, δεν είναι δά και καμιά μεγάλη επιτυχία, έτσι δεν είναι?
1: Σίγουρα δεν είναι επιτυχία. Απ' την άλλη μεριά, μην ξεχνάμε ότι έχει 7 χρόνια στη διακυβέρνηση. Έχουν αποκαλυφθεί, δεν έχουν ψιθυριστεί, έχουν αποκαλυφθεί ένα σωρό σκάνδαλα, όχι για να κάνουμε σκανδαλολογία, αλλά που έχουν πλήξει το δημόσιο χρήμα, έχουν πλήξει τις ίδιες τις ζωές των πολιτών, τον ΟΠΕΚΕΠΕ λέω, τους θεσμούς κλπ. Και πάλι βλέπουμε τη Νέα Δημοκρατία να είναι πρώτη. Μήπως, κύριε Καρβουνιάρη, και αυτό δεν είναι ερώτηση, είναι ρητορική ερώτηση, όλοι απευθυνόμαστε στο ίδιο κοινό, ξεχνώντας ότι παράλληλα υπάρχει και ένας κόσμος σε αυτή την κοινωνία που από απόγνωση έχει μείνει στην άκρη, δεν εκφράζεται ούτε στις δημοσκοπήσεις, αλλά δυστυχώς ούτε και στις εκλογές με την αποχή? Μήπως πρέπει να κινητοποιηθεί αυτό το αίμα μέσα στην κοινωνία για να σπρώξει λίγο τα πράγματα? Γιατί απευθυνόμαστε όλοι στο ίδιο κοινό. Υπάρχει και ένας άλλος κόσμος, ο οποίος είναι σε απόγνωση και δεν μιλάμε και σε αυτούς. Εκεί λοιπόν για μένα είναι το μεγάλο κλικ που θα μπορούσε να γίνει μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης ενός κόμματος της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο δεν έχει κρύψει καθόλου, όμως το έχει πει με τον πλέον φανερό τρόπο, πώς πορεύεται, πώς ασκεί πολιτική. Άρα λοιπόν, για να κινητοποιήσεις και αυτή την κοινωνία, πρέπει να βάλεις στη μέση και τον κόσμο ο οποίος έχει περιθωριοποιηθεί, είναι σε απόγνωση, δεν τον ενδιαφέρει το πολιτικό σύστημα, δεν έχει ελπίδα από αυτό ότι θα βελτιώσει τη ζωή του και μένει αμέτωχο. Πρέπει να μπει μέσα στις διεργασίες και αυτό το κομμάτι της κοινωνίας.
0: Το ζήτημα είναι πώς
1: και θα παρακολουθεί το υπόλοιπο.
0: Το ζήτημα είναι πώς θα γίνει αυτό, γιατί όντως υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας που είναι αποστασιοποιημένο από την πολιτική και πλέον...
1: Γιατί παλεύει να τα βγάλει πέρα.
0: Ναι.
1: Παλεύει να τα βγάλει πέρα.
0: Και δεν πιστεύει και εύκολα τις εξαγγελίες των κομμάτων. Δηλαδή μπορεί να διαφέρουν παρασάγκας πλέον. Αυτό που έχει ως κυβερνητικό αφήγημα η Νέα Δημοκρατία με αυτό που λένε τα κόμματα της προοδευτικής αντιπολίτευσης, θα πω εγώ, με διαφορετικά προγράμματα, με διαφορετικές προσεγγίσεις κλπ. Αλλά ο κόσμος ενδεχομένως είναι ακόμα μαγκωμένος, δηλαδή δεν τα πολύ πιστεύει κιόλας. Υπάρχει και η προπαγάνδα που έχει τη δυνατότητα να περνάει η κυβέρνηση, γιατί ελέγχει ένα μεγάλο μέρος των μέσων ενημέρωσης, ότι αυτά είναι ανεφάρμοστα, ελάτε σε εμάς που τουλάχιστον εφαρμόζουμε αυτά που λέμε. Μπορεί να μην πολύ αρέσουν να τα εφαρμόζουμε, γιατί τα άλλα δεν μπορούν να εφαρμοστούν και θα μπείτε σε περιπέτειες. Και αυτό...
1: Με δεδομένο. Συγγνώμη που σας διακόπτω.
0: Όχι, όχι,
1: με δεδομένο ότι υπάρχει αυτή η προπαγάνδα και το ξέρουμε, έτσι κρατιέται, είναι ένας από τους λόγους που κρατιέται η Νέα Δημοκρατία ψηλά μετά από 7 χρόνια. Με δεδομένο αυτό, μήπως θα έπρεπε το ίδιο το πολιτικό σύστημα από τον προοδευτικό χώρο πια να βγάλει κάτι άλλο πολύ πιο δυνατό? Και αυτό το κάτι άλλο το πιο δυνατό είναι ότι φτιάχνουμε παιδιά, γιατί αυτή είναι η κατάσταση, φτιάχνουμε ένα αφήγημα πιο δυνατό όλοι μαζί.
0: Μάλιστα, τώρα
1: όλοι μαζί, το προσπερνάτε το όλοι μαζί.
0: Όχι, το άκουσα, το έχετε ξαναπεί, το έχουμε ξαναζητήσει, γι' αυτό
1: ναι.
0: Προσπέρασα
1: ναι.
0: Λοιπόν, το καταλαβαίνω αυτό που λέτε, το αντιλαμβάνομαι, το έχετε ξαναπεί. Άλλωστε η Νέα Αριστερά το λέει κατ' επανάληψη, δεν είναι η πρώτη φορά που το λέτε εσείς. Το έχουν πει και όλα τα στελέχη του κόμματος.
1: Ναι.
0: Την ίδια στιγμή βλέπουμε ότι υπάρχει, δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω τώρα, ένταση ή πανικός στα κυβερνητικά στελέχη, τα οποία ακόμα και όταν πηγαίνουν σε φιλικά τους μέσα ενημέρωσης αντιδρούν στις ερωτήσεις που δεν τους αρέσουν, επιτιθέμενοι κιόλας. Παράδειγμα τελευταίο, πρόσφατο και πιο εντυπωσιακό απ' όλα είναι ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος επετέθησε όποιον δημοσιογράφο, εν πάση περιπτώσει, του έκανε ερωτήσεις που δεν του άρεσαν σε σχέση με τον Πρωθυπουργό, με την πορεία της κυβέρνησης κτλ. Τον ένα του είπε, τον ρώτησε αν καπνίζει μπάφους, τον άλλο, στους άλλους τους δημοσιογράφους στο ραδιόφωνο του Μέγκα τους είπε ότι είναι ψεκασμένοι ή κάτι τέτοιο, εν πάση περιπτώσει. Νομίζω ότι κάπου έχουν ξεφύγει τα πράγματα.
1: Βέβαια έχουν ξεφύγει. Εντάξει, ο Άδωνης Γεωργιάδης είναι μία περίπτωση ακροδεξιού που δεν οροβεί προουδενός. Πραγματικά. Εγώ αναρωτιέμαι γιατί θα πρέπει αυτός ο άνθρωπος να είναι στην κεντρική πολιτική σκηνή και με τόσο ισχυρό ρόλο. Ποιο μέρος της κοινωνίας συσπηρώνει και πώς το συσπηρώνει και πώς εξοικειώνει την κοινωνία, με ένα λόγο φτάνει στα όρια του κακοποιητικού, γιατί όταν λες ένα δημοσιογράφο παίρνεις μπάφο και δεν κουνιέται φίλο, ή λέει κακοποιητικούς πώς τους είπε τους δημοσιογράφους, εκεί εξοικειώνει την κοινωνία με ένα κακοποιητικό λόγο εντελώς. Και το ότι έχει πραγματικά διαλύσει την υγεία, το δυστύχημα στο Μαζονάκι, με το θάνατο του Μαζονάκι, αποκάλυψε το ξεχαρβαλωμένο σύστημα, το εντελώς ξεχαρβαλωμένο σύστημα, όχι μόνο της ιδιωτικής υγείας αλλά και της δημόσιας, γιατί αν είχαμε ισχυρή δημόσια υγεία δεν θα συνέβαιναν αυτά, δεν θα συνέβαιναν, γιατί εκεί θα λειτουργούσαν και οι έλεγχοι, θα λειτουργούσαν και όλα. Μην το χάνουμε, έχει ξεχαρβαλωθεί η δημόσια υγεία για να έχουμε όλο αυτό το χάλι στην ιδιωτική υγεία, που είναι και πιο άγρια τα πράγματα, γιατί εκεί το κέρδος είναι πάνω απ' όλα. Άρα λοιπόν εδώ έχουμε έναν άνθρωπο και πολλούς άλλους της Νέας Δημοκρατίας, αλλά αυτός είναι ο ίδιος, ο Πλεύρης, ο Βορύδης με έναν πιο ευγενικό τρόπο, πιο πολιτισμένο, ανθρώπους οι οποίοι τον ακροδεξιό λόγο τον έχουν μεταφέρει στην πολιτική σκηνή και τον έχουν επιβάλει. Και δεν αντιδρούμε σε αυτό. Δεν αντιδρούμε παρά μόνο περιστασιακά και αποσπασματικά. Ενώ θα ήθελε χτύπημα κατευθείαν αντιπολιτευτικό. Και εκεί εξοικειώνεται η κοινωνία. Εξοικειώνεται με αυτό. Ο Γεωργιάδης συσπυρώνει κόσμο, απευθύνεται σε κάποιους. Δεν το κάνει στον αέρα όλο αυτό που κάνει. Φτιάχνει πόλωση, ισχυρή πόλωση μέσα στην κοινωνία και καλά κάνεις και τους τα λες και καλά κάνεις και μιλάς έτσι. Είδε εκεί κάτι φανατικούς οπαδούς του που έδειχνε. Άρα λοιπόν χρειάζεται αυτά τα φαινόμενα να τα χτυπάμε κατευθείαν, κατευθείαν επίθεση, να μην τους επιτρέπουμε να ριζώνουν μέσα στην κοινωνία. Αλλά έτσι κι αλλιώς, κύριε Καρπονιάρη, αν δεν υπάρχει ένα πρόγραμμα που να έχει εμπιστοσύνη. Και το ΠΑΣΟ κατέθεσε ένα πολύ καλό πρόγραμμα, δεν έχω κανένα πρόβλημα να το πω, και η Ελλάς του κυρίου Τσίπρα σε μερικά σημεία καλό πρόγραμμα, και εμείς και όλοι. Πώς η κοινωνία όμως θα αισθανθεί σιγουριά ότι αυτό θα υλοποιηθεί?
0: Είναι αυτό που σας ρώτησα και εγώ πριν, εκεί είναι το ζήτημα.
1: Για να μπορέσει να υλοποιηθεί αυτό το πρόγραμμα, πρέπει να υπάρχουν δυνάμεις που θα αισθανθεί η κοινωνία ότι μπορούν να το κάνουν, μπορούν να το φέρουν εις πέρα. Το να λέει ο καθένας «εγώ είμαι» και δεν είναι κανένας άλλος, βοηθάει στον κομματικό ανταγωνισμό για να έχουν τα κόμματα την αυτονομία τους, να έχουν δύναμη. Εντάξει, μέσα στο πολιτικό σύστημα ζούμε, αλλά δεν αφήνουν τη χαραμάδα αυτές οι, πώς να το πω, οι απόλυτες εκφράσεις, δεν αφήνουν στην κοινωνία να δούνε ένα πολιτικό σύστημα από την άλλη μεριά συσπυρωμένο που να μπορέσει να δώσει και τη σταθερότητα και τη σιγουριά, μάλλον, ότι μπορεί να το κάνει. Γιατί αυτό είναι το πρόβλημα της κοινωνίας. Ωραία τα λένε, αλλά μπορούν να το κάνουν? Ξέρει η κοινωνία, εξίσου με εμάς, και μήπως πω και καλύτερα, ότι υπάρχουν πράγματα που είναι δύσκολα για να γίνουν. Άρα θέλουν συσπήρωση δυνάμεων. Να υπάρχουν αποφασισμένοι άνθρωποι να το κάνουν.
0: Κατανοητόν, η συσπήρωση δυνάμεων μπορεί να γίνει είτε με τον τρόπο που έχετε πει και εσείς πολλές φορές, είτε με την συσπήρωση δυνάμεων προσώπων και πολιτικών και τα λοιπά σε έναν πολιτικό χώρο. Δεν υπάρχουν δύο τρόποι. Υπάρχει ο ένας, είναι και ο άλλος. Δηλαδή δεν υπάρχουν δύο τρόποι. Μάλλον υπάρχουν δύο τρόποι, δεν υπάρχει τρίτος δρόμος.
1: Ναι.
0: Παλιά λέγαμε ο τρίτος δρόμος προς το σοσιαλισμό. Δεν υπάρχει αυτό.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, οπότε, ναι, οπότε υπάρχει ή το ένα ή το άλλο. Το ένα φαίνεται ότι δεν μπορεί να γίνει. Το δεύτερο, ναι, δεν ξέρω, ίσως να μπορεί να γίνει. Μια τελευταία ερώτηση που θέλω να σας κάνω, να τα απαντήσετε σε ένα-δύο λεπτά γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο. Είδα τον κύριο Σακελαρίδη χθες να μιλάει για τον Πρωθυπουργό. Πόσο υπερήφανος αισθάνεται όταν χαριεντίζεται με έναν εγκληματία πολέμου, για τον Νετανιάχου μιλάγε. Τι ακριβώς σημαίνει αυτή η δήλωση για σας?
1: Για μένα σημαίνει ένα πράγμα και το λέω διαρκώς και ελπίζω να μην επιβεβαιωθώ. Θα την πληρώσουμε αυτή τη λυκοφιλία με το Ισραήλ. Θα την πληρώσουμε. Γιατί είναι και ανήθικη και είναι έξω από τα εθνικά μας συμφέροντα. Ανήθικη και έξω από τα εθνικά μας συμφέροντα. Μας οδηγεί σε ένα δρόμο που δεν εξυπηρετεί τα δικά μας εθνικά συμφέροντα. Συν είναι ανήθικη όταν εμείς βασιζόμαστε στο διεθνές δίκαιο συνέχεια και έτσι υπερασπιζόμαστε αυτή τη χώρα, δεν μπορεί η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός να είναι αγκαλιά συνέχεια με αυτόν που το ίδιο το διεθνές δίκαιο έχει αναγορεύσει εγκληματία πολέμου. Δεν γίνεται. Θα το πληρώσουμε.
0: Μάλιστα. Κυρία Αναγνωστοπούλου, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Και εγώ, και για να είστε καλά.
0: Καλή σας μέρα. Εμείς, φίλες και φίλοι, φτάσαμε σιγά σιγά στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Ήταν το Δελτίο Θιέλης από το Ράδιο Γάμα και τους 94 Μεγάκυκλους. Μαζί σας μέχρι και αυτή την ώρα ήταν στη ρύθμιση του ήχου και τη μουσική επιμέλεια η Ιόνη Μαυροθαλασσίτη. Μπροστά από το μικρόφωνο ο Γιώργος Καρβουνιαρής. Εμείς, φίλες και φίλοι, θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την προσεχή Δευτέρα, την ίδια πάντα ώρα, με όλα τα θέματα της τρέχουσας επικαιρότητας και φυσικά την άποψή μας πάνω στα κυριότερα από αυτά, χωρίς φόβο, αλλά κάποιες φορές με αρκετό πάθος. Εσείς φίλες και φίλοι να προσέχετε, γιατί οι καιροί είναι πονηροί. Παραδίδουμε ευθύς αμέσως σκητάλη της ενημέρωσης στην Εφη Τσιμάρα και την εκπομπή της Εθέως. Καλό Σαββατοκύριακο.

0: Νέα σεζόν. Νέα σχέδια. Νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1 M-Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M-Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ στην Πάτρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Το Δελτίο Ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Ειδήσεις. Κλειστό παραμένει και σήμερα το κτίριο Γιώργος Γεννηματάς του νοσοκομείου Άγιος Ανδρέας, γνωστό και ως ταχύρυθμο, μετά από την προχθεσινή εισρωή υδάτων. Όλα τα προγραμματισμένα ραντεβού πάνω από 500 των τακτικών εξωτερικών ιατρίων έχουν ακυρωθεί. Η διοίκηση του νοσοκομείου Άγιος Ανδρέας ενημερώνει ότι οι εργασίες τεχνικού ελέγχου και αποκατάσταση των ζημιών είναι σε εξέλιξη και οι υπεύθυνοι ευελπιστούν ότι το κτίριο θα επαναλειτουργήσει από Δευτέρα. Την δυναμική των κομμάτων καταγράφει η νέα δημοσκόπηση της Μέτρων Ανάλυσης, με την έρευνα που καταγράφει υψηλό ποσοστό δυσαρέσκειας των πολιτών ως προς την πορεία της χώρας. Σύμφωνα με τη Μέτρων, για λογαριασμό του Μέγκα στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία είναι στο 25,1%, δεύτερη Ελλάς με 13,1%, το ΠΑΣΟΚ τρίτο με 10,5%, ακολουθούν η Ελληνική Λύση 5,7%, το ΚΚΕ 5%, η Πλεύση Ελευθερίας με 4,9%, 4,4% η Φωνή Λογικής, Ελπίδα για τη Δημοκρατία 3,6%, Μέρα 25 3%, ενώ η αδιευκρίνηστη ψήφος είναι στο 10,4%. Την ίδια ώρα το 66% δηλώνει ότι η χώρα κινείται σε λάθος κατεύθυνση, ενώ το 65% αξιολογεί την άσκηση πρωθυπουργίας από τον Κυριάκο Μητσοτάκη ως αρνητική. Χαρακτηριστικό επίσης στοιχείο ότι το 80% κρίνει αρνητική την άσκηση αξιωματικής αντιπολίτευσης από το ΠΑΣΟΚ ως προς την πιθανότητα στήριξης ενός κόμματος Σαμαρά, το 5% δηλώνει πολύ πιθανό να το ψηφίσει, το 8% αρκετά πιθανό και το 68% δηλώνει ως απίθανο να ψηφίσει ένα ενδεχόμενο κόμμα του πρώην Πρωθυπουργού. Νέο τηλεσίγραφο και ευθείες βολές προς την Αθήνα εξαπέλυσε χθες το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας. Με αφορμή το υποσχεδιασμό έργο της υποθαλάσσιας ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ, ξεπέρασε κάθε διπλωματικό όριο, προειδοποιώντας με τη λήψη αναγκαίων μέτρων, μάλιστα Τούρκοι αναλυτές κάνουν λόγο για μη εξουσιοδοτημένη δραστηριότητα, που σε καμιά περίπτωση δεν θα επιτρέψουν, καθώς πραγματοποιείται εκτός της τουρκικής υφαλοκρηπίδας και της περιοχής που ορίζει το παράνομο τουρκο-λιβικό μνημόνιο. Σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, δραστηριότητες όπως η εγκατάσταση καλωδίων ή αγωγών και επιστημονικές έρευνες στην υφαλοκρηπίδα μας πρέπει να συντονίζονται προηγουμένως με τη χώρα μας, αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας. Είναι προφανές ότι η Άγκυρα επιχειρεί για ακόμα μια φορά να γκριζάρει την Ανατολική Μεσόγειο, απαιτώντας από Ελλάδα και Κύπρο να ζητήσουν την προηγούμενη έγκριση και συντονισμό της υπόθεσης αυτής για την πόντιση των καλωδίων, αγωγών κλπ. Από την Τουρκία. Μεγάλη και επικίνδυνη φωτιά εκδηλώθηκε χθες το βράδυ σε βιτιοφόρο που μετέφερε υγραέριο στην Ιόνια Οδό στο ρεύμα προς Πάτρα. Το όχημα βρισκόταν περίπου στο 142 χιλιόμετρο κοντά στον κόμβο της Άρτας. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, η φωτιά ξεκίνησε από λάστιχο του βιτιοφόρου και στη συνέχεια επεκτάθηκε. Το φορτίο του υγραερίου επέβαλε ιδιαίτερα μέτρα ασφαλείας από την πυροσβεστική. Στο σημείο κινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες με

0: επεισόδιο έγινε μπροστά σε περαστικούς. Στην συνέχεια ο δράστης ανέβηκε σε ένα δίκυκλο και εξαφανίστηκε προς την Αχάια Κλάους. Αναζητείται από εκείνη τη στιγμή. Μέχρι τις 2 Οκτωβρίου παρατείνεται η αναστολή κυκλοφορίας του προαστιακού στο τμήμα Πάτρα Καμίνια Πάτρα. Τραγικό θάνατο βρήκε 73χρονος Αγρινιώτης στη Σύρο όπου ζούσε, όπου έχασε τη ζωή του ενώ έπλαινε το αυτοκίνητό του. Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, το αυτοκίνητο άρχισε ξαφνικά να κινείται με αποτέλεσμα να τον παρασύρει και να τον εγκλωβίσει. Κατέφθασαν στο σημείο οι πυροσβεστικοί, το ΕΚΑΒ και διασώστες που προσπάθησαν να τον επαναφέρουν, αλλά μάταια.
1: Καιρός.
0: Συνεφιασμένος με ελάχιστα διαστήματα ηλιοφάνειας ο καιρός σήμερα στην Πάτρα, με θερμοκρασίες 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου και ανέμους δυτικούς βόρειο-δυτικούς 3 μποφόρ.
2: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524447. Από το 1975 η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
3: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμιές που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια θα σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
4: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπόλια Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κυλκής 79-81 και Μανολιάσης.
5: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
6: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
7: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα, αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
6: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
7: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
6: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
7: Ράδιο Γάμα 94FM.
6: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.
8: Ράδιο Γάμα 94FM.

Αγαπητοί ακροατές, φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα. Είναι η εκπομπή Ευθέως, στο μικρόφωνο η Εφη Τσιμάρα. Τον ήχο ρυθμίζει η Ιόνη Μαυροθαλασσίτη. Και εσείς βρίσκεστε πάντα συντονισμένοι στο Ράδιο Γάμα και στους 94 μεγάκυκλους στα FM.

Ήρθε λοιπόν τούτες τις μέρες η ώρα να ανοίξουν οι βαριές κουρτίνες, να φανούν τα κρυστάλλινα παράθυρα και να αποκαλύψουμε ότι πίσω από όλα αυτά, από όλα τα βαριά, τα βαρύγδουπα, τα ακριβά, τα λαμπερά και όλα αυτά, κρυβόταν μια χωματερή. Γιατί αυτό αποκαλύπτει από

αποκαλύφθηκε, φίλες και φίλοι, μετά το θάνατο του συγχωρεμένου του Γιώργου του Μαζονάκη. Θα μου πείτε, αν δεν ήταν ο Μαζονάκης και ήταν ήσουν εσύ, ας πούμε, θα το μάθαινε κανείς? Πιθανόν όχι, αλλά δεν ξέρετε καμιά φορά τι γίνεται. Τέλος πάντων, σημασία έχει ότι έφυγε ένας άνθρωπος. Το αν ήταν γνωστός, αν ήταν φραγκάτος, αν ήταν ή δεν ήταν επιτυχημένος ή αποτυχημένος, δεν έχει καμία σημασία. Σημασία έχει ότι αυτή η ψυχή θα βρει τρόπο να ξεκουραστεί μετά από όλη αυτή την τρακωδία την οποία πέρασε και εν ζωή. Είναι τέτοια η χωματερή η οποία δεν μπορεί να καθαρίσει, φίλες και φίλοι, έτσι απλά. Και ούτε και να πάνε φυλακή 2-3. Το θέμα είναι ότι όταν έχεις, ας πούμε, γεγονότα όπως αυτό που έγινε στο Βόλο, στο Γενικό Νοσοκομείο του Βόλου, δηλαδή έχεις από τη μία την Καρνεάδου με τον Θοδωρόπουλο και τη Γάκα, και έχεις την άλλη από το Γενικό Νοσοκομείο του Βόλου να σου λέει ξέχασα ψαλίδι μέσα στον ασθενή την ώρα που του έκανα επέμβαση. Δηλαδή αυτά δεν μπορεί, πόσο να, δηλαδή αν τα βάλει δίπλα-δίπλα ένας άνθρωπος, πώς να πλησιάσει ιατρικές δομές, δηλαδή ούτε για βήχα. Θα έχει βήχα και θα πάει να πάρει καραμέλες, να μασάει όλη μέρα, μπας και του περάσει και θα πίνει τσάγια. Ενώ με ένα καλό φάρμακο, ένας καλός γιατρός μπορεί να τον δει και να τον σώσει, να του δώσει κάτι, να τον βοηθήσει 100%. Αλλά πήγαινε σύρτον εσύ τον άνθρωπο αυτό, ναι, να τον πας εκεί. Φίλες και φίλοι, οι εποχές που ζούμε είναι πάρα πολύ σκοτεινές, και ας έχει ήλιο έξω, είναι σκοτεινές γιατί έχουν φροντίσει κάποιοι να μην βλέπουμε την πραγματικότητα. Έχουν φροντίσει να μας τυφλώνουνε με το πολύ φως, καταλάβατε. Φως παντού, καθάρσεις παντού, και παντού ακαθαρσίες και παντού σκοτάδι. Δυστυχώς υπήρξε ένα μικρό θέατρο όλων αυτών των οποίων σας λέω, αλλά σε μεγάλη εικόνα βέβαια, σε παγκόσμια εικόνα, και τη βλέπετε στις τηλεοράσεις όσοι παρακολουθείτε, τέλος πάντων, το τι γίνεται στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Αυτό το πανηγυράκι, αυτός ο οργανισμός πρέπει να τελειώσει. Πραγματικά δηλαδή. Έχει ένα γενικό γραμματέα ο οποίος έχει παρασημοφορηθεί με το παράσημο του Κεμάλ από τον Ερντογάν. Πήγαινε και κοκορευότανε λες και πήγαινε σε πασαρέλα, ας πούμε, μοντέλων. Και θα πάει στην Κύπρο, και μετά πήγε στην Κύπρο να μπει στη μέση για διαμεσολαβητής. Είναι δυνατόν? Μετά εμφανίζεται ο Νετανιάχου, βεβαίως, να εμφανιστεί να μιλήσει. Σηκώνεται, φεύγει μισή αίθουσα, με κραυγές, ιστορίες, διαδηλώσεις, και πάει λέγοντας. Μπορείς να πεις στον κόσμο αυτό γιατί σηκώνεσαι και φεύγεις? Πάνε οι Ιρανοί, τους βγάζουν βίζα οι Αμερικάνοι, και πάνε επί τούτου στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών και δεν μπορούν να κουνηθούν ούτε 100 μέτρα από το κτίριο. Δηλαδή τους πας εκεί και τους περιφέρει σαν ομήρους, και είναι η μεγαλύτερη πετρελαιογός χώρα σε όλο τον κόσμο, που αν δεν δώσει το ok για τα στενά του Ορμούς δεν πρόκειται να περάσει τίποτα. Μετά ο κύριος Τραμπ εμφανίζεται να υποδέχεται το Xi Jinping, τον πανίσχυρο πρόεδρο της Κίνας, τον Κινέζο, με τιμές απίστευτες, αδιαφορώντας για το τι λέει το εσωτερικό του κόμματός του και το εσωτερικό της χώρας του, διότι έχει, πώς το λένε, δεν μας έχει πει ότι πάει σε πόλεμο με την Κίνα και τα λοιπά τόσες φορές, ότι είναι σε εμπορικό πόλεμο και τα λοιπά. Τι κάνει λοιπόν? Υποδέχεται τον αντίπαλο, λες και είναι ο κολλητός του, και συνεχίζει να μιλάει για κολλητιλίκια. Και ο Xi Jinping τον κοιτάει περίεργα, με κινέζικο χιούμορ βέβαια και χαμόγελο, και του απαντάει ότι πες μου τι θα κάνεις με την παγίδα του Πυθαγόρα.
πες μου τι θα κάνεις με αυτό, τι θα κάνεις με το άλλο. Έτσι. Δηλαδή, και τον κοιτάει ο άλλος και του λέει για αρχαία Ελλάδα και για έμπνευση και τα λοιπά της Φιλαδέλφειας πριν από 250 χρόνια. Ποια έμπνευση? Εδώ μάτωσε το ελληνικό έθνος. Τι δουλειά, δηλαδή τι σχέση έχει το ένα με το άλλο? Έχει καταλάβει ο κύριος Τραμπ για ποια πράγματα μιλάει? Τι σημαίνει αρχαία Ελλάδα? Τι σημαίνει νέα Ελλάδα? Και πού είναι αυτός ο περίφημος εκπρόσωπος αυτής της Ελλάδας, έστω αυτής της καινούργιας Ελλάδας? Πού είναι ο κύριος Μητσοτάκης? Τον έχει αναφέρει πουθενά? Ούτε το όνομά του δεν λέει. Όχι να μας πει δηλαδή. Ένας αχταρμάς, μία αηδία, ένα πράγμα ασύλληπτο και πάει λέγοντας. Δηλαδή μία κοροϊδία μπροστά στα μάτια μας και τέλος πάντων και μπροστά στα μάτια όλων αυτών οι οποίοι νομίζουν ότι κατέχουν τη γνώση και έχουν και γνώμη.

Πριν φίλες και φίλοι, έκανα ένα μεγάλο λάθος εκ παραδρομής. Μίλησα για την παγίδα του Πυθαγόρα, ενώ είναι η παγίδα του Θουκυδίδη. Για αυτή την περίφημη παγίδα, την οποία αναφέρεται συχνά ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζιπίνγκ, και ειδικά όταν συναντάται με τον Τραμπ, ο οποίος ακόμα δεν έχει αντιληφθεί για τι πράγμα μιλάει ο Κινέζος πρόεδρος. Όπως και να έχει το ζήτημα, η κατάσταση δεν είναι τόσο απλή. Η Ευρώπη δεν ξέρω αν θα υπάρχει αύριο έτσι όπως είναι σήμερα. Η κατάρρευσή της με την κυρία Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν είναι ορατή πλέον. Δεν μπορεί να σηκώσει το βάρος αυτής της μοναδικότητας την οποία της δίνει η ιστορία αυτή τη στιγμή, δηλαδή το να κάνει μεγάλες κινήσεις, να κάνει μεγάλα πράγματα για την Ήπειρο αυτή και για τις χώρες οι οποίες την απαρτίζουν. Δεν μπορεί να κάνει κινήσεις απέναντι στη Ρωσία, που είναι ο γίγαντας της Ευρώπης. Χωρίς αυτήν δεν μπορεί να υπάρξει Ευρώπη, και αυτό κάθε μέρα. Δεν μπορεί να υπάρξει ως δύναμη, εννοώ, υπολογίσιμη, έτσι. Κάθε μέρα αυτό το πράγμα γίνεται όλο και πιο σαφές. Η Τουρκία καραδοκεί συνεχώς, διότι θεωρεί ότι μπορεί να πάρει ένα κομμάτι από αυτή τη δυναμική, και φυσικά αυτοί οι Ευρωπαίοι οι οποίοι κυριαρχούν σήμερα στην περιοχή των Βρυξελών δεν αντιλαμβάνονται και δεν γνωρίζουν ιστορία το τι ακριβώς θέλει ο Ερντογάν. Ο Ερντογάν θέλει να πατήσει τα πάντα στην Ευρώπη. Θέλει ολόκληρη την Ήπειρο. Θέλει να έχει λόγο παντού. Εχθές τι έκανε? Γύριζε με το αεροπλάνο και άρχισε να λέει πολύ καλά λόγια για τη χώρα μας. Είναι φίλοι μας, είναι γειτονές μας, είναι η γεωγραφία που μας κρατάει και πρέπει να είμαστε έτσι και να είμαστε γιουβέτσι. Μάλιστα. Τι έκανε την ίδια ώρα το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας της Τουρκίας? Μας έλεγε, εάν συνεχίσετε με αγωγούς και καλώδια θα σας χτυπήσουμε. Αυτό ήταν το μήνυμα το καθαρό το οποίο μας δώσανε. Και εμείς τι απαντήσαμε? Ο κύριος Μητσοτάκης ελάχιστα είπε στον Οργανισμό Ενωμένων Εθνών για τα ελληνοτουρκικά και άρχισε πάλι αυτές τις παράτες περί ελληνοτουρκικής φιλίας και περί ήρεμων νερών και είμαστε όλοι καλά και να μιλήσουμε για τη Γάζα, να μιλήσουμε για το Ισραήλ. Είδε τον κύριο Νετανιάχου, τέλος πάντων, του έκανε δηλαδή και μία αβάντα στον Οργανισμό Ενωμένων Εθνών όταν όλοι τον φτύνανε. Πιστεύω θα το εκτιμήσει αυτό ο Μπίμπι ο Νετανιάχου. Άλλωστε νομίζω ότι με την οικογένεια Μητσοτάκη έχει και κοινά συμφέροντα επιχειρηματικά. Δεν ξέρω αν είναι αλήθεια, αν αληθεύει αυτό, έτσι μου έχουν πει και σας το μεταφέρω. Ούτως ή άλλως, εάν μάθουμε κάτι άλλο θα το πούμε. Έχει γίνει πάντως σήμερα πριν από λίγο στην περιοχή της Πλάκας, έχει γίνει μια έκρηξη και υπάρχουν άνθρωποι εγκλωβισμένοι και τα λοιπά. Να σας πω δύο λόγια. Έχει σημάνει συναγερμός, έγινε το πρωί σήμερα. Έχει καταρρεύσει παλιό κτίριο στην οδό Λυσικράτους. Έχει τραυματιστεί ένα άτομο ούτως ή άλλως. Έχουν βρει δύο γυναίκες, έχουν απεγκλωβιστεί από παρακείμενο κτίριο. Οι ζημιές είναι πάρα πολύ μεγάλες, τεινάχτηκε στον αέρα. Δεν ξέρουμε ακριβώς από τι, δεν έχει βγει ακόμα η πυροσβεστική να πει, αλλά κάποιοι λένε ότι ήταν το φυσικό αέριο, δεν ξέρω. Μπορεί, δεν ξέρω, μπορεί να είναι και αυτό, αλλά πριν μην πάρουμε στο λαιμό μας κανέναν. Έχουμε λοιπόν αυτό το πρόβλημα σήμερα στην περιοχή του κέντρου της Αθήνας. Το περιστατικό, όπως σας είπα, σημειώθηκε λίγο μετά τις 7.30 το πρωί και φυσικά υπάρχουν αστυνομικές δυνάμεις πολύ ισχυρές στην περιοχή, γιατί μην ξεχνάμε ότι η περιοχή της Πλάκας είναι και νούμερο ένα τουριστικός προορισμός, όπου γίνεται ο χαμός ακόμα και αυτή την εποχή. Τώρα, σε ό,τι αφορά την περιοχή μας, εμείς δεν έχουμε ταχυρυθμό, δηλαδή το είπαμε αυτό και στις ειδήσεις. Είχαν ελπίσει ότι θα το φτιάχνανε την Δετάρτη νομίζω. Δεν έγινε αυτό. Ούτε και σήμερα το ταχυρυθμό είναι ανοιχτό. Ακόμα γίνονται εργασίες επάνω στη στέγη του κτηρίου του Γιώργος Γεννηματάς. Και λένε οι υπεύθυνοι και η διοίκηση του νοσοκομείου ότι ελπίζουμε
ότι από Δευτέρα, δηλαδή το κλείνουμε και σήμερα, πάνω από 500 τα ραντεβού τα οποία έχουν ακυρωθεί, πρέπει να σας πω. Οπότε από Δευτέρα το πιθανότερο είναι να είναι ανοιχτό. Μακάρι, για να εξυπηρετηθεί ο κόσμος.

0: Είμαστε γεφυροποιοί, λέει ο κ. Μητσοτάκης, όχι ταραχοποιοί. Αυτό είναι το μήνυμα προς την Τουρκία. Φυσικά στην Τουρκία, όπως και ο ίδιος ο Ερντογάν, είπε ορισμένα πραγματάκια τα οποία έχουν σημασία. Είπε ότι δεν θα συζητήσουμε τώρα για τα ελληνοτουρκικά εν μέσω προεκλογικής περίοδου, ας πούμε, και δεν είμαστε εμείς αυτοί οι οποίοι θα ασχοληθούμε με τα εσωτερικά της Ελλάδος. Λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι μας έχουν πάρει στο ψητό. Δεν εξηγείται διαφορετικά. Μας παίζουν από όλες τις πάντες και εμείς εδώ ασχολούμεθα πώς θα βγάλουμε τον Τσίπρα άχρηστο. Α, έβλεπα σήμερα το πρωί εντωμεταξύ διάφορους πλέον κάποια πρόσωπα τα οποία περισσότερο, ας πούμε, θυμίζουν και από το Πασόκ και από τη Νέα Δημοκρατία, δεν θέλω τώρα να τους πω, αλλά όσοι είδανε σήμερα το πρωί, οι οποίοι έκριναν τον Τσίπρα και τον έλεγαν ότι δεν τραβάει και τα λοιπά. Παρεπιπτόντως να σας πω ότι οι μετρήσεις της εμφάνισης Τσίπρα στο Sky προχτές ξεπέρασαν το 30%, που σημαίνει το αν τραβάει ή δεν τραβάει ο Τσίπρας είναι μια άλλη υπόθεση, την οποία τη γνωρίζουμε όλοι, και φυσικά κάποιοι έχουν αρχίσει από τώρα την προσπάθεια αποδόμησης. Ξεκινώντας από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, ο οποίος αντί να απαντά στο δεύτερο κόμμα, έτσι, αυτή τη στιγμή δεύτερο κόμμα είναι η Ελλάς, αντί να απαντά λοιπόν στον επικεφαλής του δεύτερου κόμματος σε αυτά που λέει για τα οικονομικά και τις προτάσεις που κάνει, ασχολείται με το τι έκανε ο Τσίπρας ή η κυβέρνησή του, γιατί δεν ήταν μόνος του, πριν από 15 χρόνια, πριν από 8 χρόνια, πριν από 10 χρόνια, πριν από 15 χρόνια. Δεν είναι δυνατόν αυτό το πράγμα. Να συνεχίζεται δηλαδή και να έχουμε αφήρματα από το Πασόκ και από τη Νέα Δημοκρατία, γιατί ναι, υπάρχουν και στο Πασόκ αφήρματα. Υπάρχουν και στο Πασόκ πρόσωπα τα οποία δεν θα έπρεπε η Χαριλάου Τρικούπη να τα αφήνει να κυκλοφορούν στα κανάλια και να τη δυσφημίζουν κατά αυτόν τον τρόπο. Λυπάμαι που το λέω. Γιατί κάποτε το Πασόκ ήταν πάρα πολύ σοβαρό κόμμα και ήξερε ακριβώς ποιον θα άφηνε να κάνει το σαματά. Δηλαδή ο Ευάγγελος Γιαννόπουλος, ο προσφυλής άλλοτε άγκορμαν, δεν ήταν τυχαίο πρόσωπο. Ήταν νομικός σοβαρός, επαρκής, πολιτικός, ο οποίος είχε το χάρισμα να δημιουργεί σαματά, να δημιουργεί ωραίο σαματά και να βγάζει και τσιτάτα. Εκεί δεν μπορούσε ούτε ο Ανδρέας Πανδρέου να τον κάνει καλά. Όπου πήγαινε ο Γιαννόπουλος σήκωνε την ακροαματικότητα στο 50%. Ήταν άλλες εποχές, φίλες και φίλοι. Ήταν άλλες εποχές, στις οποίες εμείς, αν θέλετε, ανδρωθήκαμε, για να χρησιμοποιήσω τον όρο, και στο πολιτικό ρεπορτάζ και στη δημοσιογραφία. Σήμερα τι να πεις? Με ποιον να τα βάλεις δηλαδή στην τηλεόραση? Με έναν άνθρωπο ο οποίος στα διαλύματα από τις δουλειές του κάνει και τον Υπουργό Υγείας και απευθύνεται σε δικούς του δημοσιογράφους, σε ανθρώπους οι οποίοι είναι συντηρητικοί, και απευθύνεται με τον όρο «Εσκαπνείς κανένα μπάφο?» Έλα μωρέ, πλάκα έκανα. Δηλαδή εκείνη τη στιγμή, συγγνώμη, γιατί κάθεται ο άλλος και τον κοιτάζει, γιατί είναι ο τρόπος του, γιατί είναι ευγενής, γιατί δεν έχει μάθει να του μιλάνε με αυτόν τον τρόπο. Και δεν σταματάει εκεί. Βγαίνει και λέει διάφορες αρλούμπες και τις κάνουν και πρωτοσέλιδο στα δεξιά φύλλα. Όπως ας πούμε παραδείγματι ότι ο Τσίπρας πήρε λεφτά από τη Βενεζουέλα. Και για να μην τους κάνουν και μήνυση από κάτω, βάζουνε «Είπε ο Άδωνης Γεωργιάδης», έτσι κάπου εκεί να φαίνεται σε τρεσούλα, και από κάτω δεν σημαίνει αυτό ότι τα έφαγε, γιατί πολλοί πήραν τότε χρήματα από τη Βενεζουέλα. Δηλαδή τι να σας πω από εκεί πέρα, φίλες και φίλοι, αν αυτό το πράγμα λέγεται αντιπολίτευση, αν λέγεται προεκλογικός αγώνας, εγώ τι να πω από εκεί και πέρα? Να σκίσω ό,τι χαρτί έχω και ό,τι πτυχίο έχω. Δεν ξέρω. Πάντως αυτό το οποίο βλέπω είναι να έρχεται μεγάλη καταστροφή, και αυτή η καταιγίδα που έρχεται δεν μπορεί εύκολα να συμμαζευτεί από κανέναν. Αυτό το βλέπει ο κόσμος, και ίσως ακόμα γι' αυτό δεν έχει δώσει, δεν έχει βάλει όλα του τα λεφτά στο καλάθι, σε ένα καλάθι αυτή τη φορά. Προσπαθεί να δει πώς θα διασωθεί από αυτό το κύμα το οποίο νιώθει, το νιώθει από ένστικτο ότι τον πλησιάζει. Δεν θέλω να είμαι μάντης κακών. Υπάρχουν και καλές στιγμές σε αυτή τη ζωή, και για αυτές ζούμε άλλωστε, φίλες και φίλοι. Πάμε τώρα λοιπόν σε μια μικρή βόλτα στην αγορά, σε διαφημίσεις, και γυρίζουμε στη Φωνή του Πολίτη, όπου σας περιμένουμε να σας ακούσουμε και να μας πείτε έτσι και τις δικές σας σκέψεις και απόψεις. 2610-390.000 είναι το τηλέφωνο της εκπομπής. Σας περιμένουμε να μας καλέσετε.
1: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
2: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
1: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολίου στις καλύτερες τιμές.
2: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
1: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάσης 39, Ακτιδημαίων 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58, στον Λάγκουρα.
2: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε.
3: Μίνα, και αδιάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
4: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο The Lego να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
5: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
4: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
5: Όλοι οι επώνυμοι οίκοι οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
4: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
5: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
4: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
5: Τηλέφωνο 2610-313-388.
4: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος. Μπε, τι έγινε. Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνιμα.
6: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
4: Δεν υπάρχει!
6: Στον Δούβρη υπάρχει, και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
7: Αυτό που θες, θα το δαύνεις, Δούβρης.
8: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπόλια Παπαχρίστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κυλκής 79-81 και Μανολιάσης.
9: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
10: Ράδιο Γάμα
11: 94FM.
10: Αχαΐα
11: Ηλία
10: Έτωλο Ακαρνανία
11: και www.radiogamma.gr.
12: Η Φωνή του Πολίτη. Η δική σας φωνή στον αέρα. Επικοινωνήστε τώρα με τα τηλέφωνα του Ράδιο Γάμα.

Ξέρω, καταλαβαίνω, η εβδομάδα που περάσαμε ήταν δύσκολη, βαριά, περίεργη και ελαφρώς σκοτεινή. Όμως σήμερα είναι Παρασκευή και έχει και ήλιο έξω, έχει καλό καιρό. Λένε θα χαλάσει το βράδυ, αλλά μέχρι το βράδυ έχουμε χρόνο. Το τώρα κοιτάμε. Είναι η φωνή του πολίτη, φίλες και φίλοι. Είμαστε στο Ράδιο Γάμα, στους 94 μεγάλη κλωστά FM. Και μπορείτε να καλέσετε στο 2610-390.000 να σας ακούσουμε, να μας ακούσετε κι εσείς στον αέρα και να τα πούμε.

0: Καλημέρα σας, φωνή του πολίτη, σας ακούμε.
1: Καλημέρα σας. Δηλαδή, κυρία Τζίμα, μέχρι και 3 ευρώ το λίτρο να φτάσει η βενζίνη, πάει, δεν θα μιλάει κανένας. Εμείς εκεί θα συνεχίσουμε να βάζουμε με 3 ευρώ.
0: Άμα έχουμε λεφτά, ξέρω εγώ τι να σας πω. Σαν τον άλλον που είπε, τάξη μωρέ, άμα δεν έχει 10 ευρώ να βάλει, ας πάρει το λεωφορείο. Καταλάβατε. Έτσι μας είπε ένας βουλευτής εκεί της Νέας Δημοκρατίας. Έτσι το ωραία πράγματα.
1: Το καλύτερο το έχει πει ένας τσιγκάνος αυτός από τους Ρωμά. Εγώ 5 ευρώ έβαζα, λέει, και πριν
0: 5 ευρώ βάζω και τώρα, έτσι. Κοιτάξτε.
1: Η κατάσταση, τι να πρωτοπούμε.
0: Έχει ξεφύγει τελείως η κατάσταση. Δεν είναι. Κοιτάξτε, το πρόβλημα είναι ότι η κυβέρνηση θα αρχίσει, λέει, να μας πει τα μέτρα. Έτσι, τα μέτρα στήριξης από τη Δευτέρα Τρίτη. Λοιπόν, σας πληροφορώ ότι το σχέδιο της κυβέρνησης, και το έχουμε πει από εδώ, απλώς εγώ δεν θέλω να τα επαναλαμβάνω κάθε μέρα, είναι να μας τα δίνει με το σταγονόμετρο. Δηλαδή, δόση-δόση. Πώς να σας πω, δηλαδή δεν θα ξέρουμε τι θα κάνουμε από αυτό το μήνα τον επόμενο μήνα. Δηλαδή, θα έχω λεφτά, ρε παιδί μου, να πληρώσω, να πάρω λίγο πετρέλαιο, ξέρω, για το σπίτι μου.
1: Μπράβο, μπράβο.
0: Θα έχω. Θα μου δώσει, ρε παιδί μου. Ναι, κάπως να βοηθήσει.
1: Στους μισθούς δεν είναι πραγματικές αυξήσεις. Δηλαδή, δεν θέλετε να δώσετε στο μισθό αύξηση.
0: Μείωσε τα τρόφιμα.
1: Μείωσε το φόρο. Δεν γίνεται.
0: Ναι, μείωσε το φόρο. Μείωσε το φόρο για να μπορέσει να ελαφρύνει ο άλλος.
1: Μπράβο, αλλά ξέρουμε ότι αυτό δεν θα γίνει ποτέ έτσι.
0: Μα πώς να γίνει, αγαπητέ μου, με αυτό τον τρόπο που διοικείται η χώρα, δεν μπορεί να γίνει. Πρέπει να αλλάξει το πολιτικό σκηνικό για να μπορέσει να μπει κάποιος άλλος.
1: Κολλάω, κυρία Τζίμα, από το 2002, έτσι,
0: ναι,
1: μέχρι σήμερα, δεν έχω σταματήσει. Ό,τι λεφτά έχω από το 2002...
0: Δεν σ' ακούω καλά, σταματήστε κάπου. Ναι. Δεν σας ακούμε καλά. Σταματήστε κάπου στο δρόμο. Σταματήστε. Μην κυκλοφορείτε γιατί δεν σας ακούμε. Ναι. Είναι το σημείο που είστε. Δεν μπορούμε να σας ακούσουμε καλά. Είναι κρίμα. Πολύ λίγο. Για πείτε. Θέλετε να σας καλέσουμε, θέλετε να μας ξανακαλέσετε, γιατί είναι κρίμα να μην σας ακούμε σωστά. Εντάξει, περιμένουμε. Είναι κρίμα, φίλες και φίλοι. Ο άνθρωπος είχε πολλά να πει και σημαντικά πρέπει να τον ακούσουμε τον κόσμο, γιατί αλλιώς γιατί ο άλλος να καλέσει και να μιλήσει. Έχει ανάγκη να τα πει αυτά που λέει.

Φωνή του πολίτη, φίλες και φίλοι, 26 10 390 000. Εάν το επιθυμείτε, καλέστε μας να τα πούμε στον αέρα.

0: Φωνή του πολίτη, σας ακούμε.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Είμαι εκνευρισμένος με το θέμα ότι ό,τι και αν πω εγώ σαν πολίτης,
0: ναι,
1: με φράζουν και στην ομιλία αλλά και στο διαδίκτυο.
0: Τι εννοείται, γιατί σας κάνουν φραγές, γιατί τι λέτε και σας.
1: Ανεβάζουμε κάτι,
0: ναι,
1: λέμε κάτι,
0: ναι,
1: και έρχεται η Google ή κάποιοι άλλοι εκεί μέσα.
0: Σας κατεβάζουν τις ιδέες σας, σκέψεις δηλαδή, αυτά που, ναι, γράφετε.
1: Και παρατήρησα και κάτι άλλο.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν κάποια τρολάκια που κοιτάνε να μιλήσουν τελευταίοι, να κουβελώσουν όλοι,
0: ναι,
1: όλους εμάς,
0: ναι,
1: το τι,
0: ναι,
1: θα πούμε και πώς θα το πούμε.
0: Δικαίωμά
1: μου είναι να πω,
0: βεβαίως,
1: ότι θέλω,
0: βεβαίως,
1: να πιστεύω,
0: ναι,
1: ότι θέλω,
0: ναι, ναι,
1: να ψηφίζω Τσίπρα.
0: Ή να μην ψηφίζετε Τσίπρα,
1: όχι,
0: θέλετε, να ψηφίσετε Ανδρουλάκη, να ψηφίσετε Μητσοτάκη, δεν με ενδιαφέρει.
1: Επειδή το λέω και ψηφίζω Τσίπρα, κάποιοι σου ενοχλούν. Πέστε και εγώ,
0: τι να κάνουμε τώρα, ξύδι, πώς θα γίνει δηλαδή.
1: Τι θα κάνουμε τώρα δηλαδή. Και βρίσκει η ευκαιρία κάποια τρολάκια ακόμα και στα ραδιόφωνα να μας πούνε γιατί είπαν.
0: Και σας
1: το είπαμε γιατί, ναι, το πιστεύω εγώ, ναι, γιατί το νιώθω εγώ.
0: Εσείς κοιτάξτε, στη φωνή του πολίτη εδώ στο Ράδιο Γάμα, γι' αυτό είναι γνωστή η φωνή του πολίτη, διότι ο καθένας μας βγαίνει, λέει τη σκέψη του, είτε διαφωνώ εγώ που σας ακούω, είτε όχι. Δεν θα μπω στη διαδικασία αυτή, εκτός αν μου πείτε τέρατα. Αν μου πείτε τέρατα τα οποία αντιβαίνουν τη λογική, θα αντιδράσω.
1: Μα είναι δυνατόν.
0: Σε άλλη περίπτωση, εγώ δεν μπορώ ποτέ να σας πω γιατί εσείς επιθυμείτε τον Τσίπρα ή επιθυμείτε τον έναν αρχηγό ή τον άλλον ή το άλλο κόμμα. Κάποιον θα επιθυμείτε. Γι' αυτό ξέρετε γίνονται και οι δημοσκοπήσεις.
1: Ξέρετε γιατί και οι δημοσκοπήσεις μερικές φορές, παρότι είναι δική του, όλες αυτές.
0: Δεν μπορούν να μην βγάλουν το σωστό. Είναι...
1: Έτσι, μπράβο. Όταν βλέπουν λοιπόν ότι το 80% δεν θέλει κυβερνήτη αυτόν.
0: Θέλει αλλαγή σκηνικού το 80%, κύριε. Είναι σοβαρό θέμα αυτό. Δεν ξαναγίνει αυτό το πράγμα.
1: Δεν περιμένω το δημοσκόπο να μου πει.
0: Το βλέπουμε όλοι μας στον δρόμο. Ναι, καθημερινά βέβαια.
1: Γιατί και εγώ είμαι μεγάλος. Ξέρω πως έζησα από το 81 μέχρι και το 2004.
0: Εντάξει, όλοι έχουμε την ηλικία μας.
1: Επειδή ήσταρκου Σιμίτη.
0: Αφήστε και. Εκεί έγινε η μεγάλη κατάρρευση.
1: Ωραία. Μεγάλη κατάρρευση. Το 12 με τη συγκυβέρνηση όλων αυτών.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Που με καταντήσανε, που με στείλανε στο Δουνουτού. Πώς πέρασα εγώ μέσα στην τετραετία του Τσίπρα στο Δουνουτού,
0: ναι,
1: και πώς,
0: ναι,
1: περνάω σήμερα. Σήμερα χειρότερα από Δουνουτού.
0: Ναι, γιατί δεν
1: είμαστε στο Δουνουτού, κυρία Έφη. Είμαστε, γιατί παίρνει εντολή για να δώσει κάπου. Αλλά εκείνα τα λεφτά όμως που δίνει στους ημέτερους, δεν παίρνει τηλέφωνο το Δουνουτού.
0: Όχι. Γιατί από αυτά τρώει όλο το σύστημα. Δεν τρώνε μόνο
1: αυτό,
0: στην Ελλάδα, τρώνε όλο το σύστημα.
1: Είμαι νοήμων άνθρωπος και ξέρω πώς ζούσα τετραετία Τσίπρα και πώς ζω εφταετία Μητσοτάκη. Όταν βλέπετε ότι παρότι είναι 2,30 αυτή τη στιγμή η βενζίνα,
0: ναι, ναι,
1: μας,
0: ναι,
1: λέει ο Κυρινάκης, εγώ βλέπω ότι κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα στον δρόμο. Άρα έχουμε ευημερία. Μας κοροϊδεύουν και στα μούτρα.
0: Δηλαδή, αυτοί δεν μπορούν να καταλάβουν ότι ο απλός πολίτης μπορεί να μην έχει πληρώσει το ρεύμα για να πάρει βενζίνη.
1: Όχι, κυρία μου, θέλει να πάει στο σπίτι, στη δουλειά του για να φέρει ένα μεροκάματο.
0: Αυτό λέω. Ότι πρέπει να φύγει με το αυτοκίνητο να πάει κάπου που δεν μπορεί να πάει με την συγκοινωνία.
1: Βέβαια και γι' αυτό κυκλοφοράνε με τα αυτοκίνητα οι άνθρωποι, παρότι έχει 2,30. Αλλά να είναι καλά οι άνθρωποι που είναι τόσο πολύ ευφυείς. Που δεν μπορούν ούτε δυο γαϊδουριών άκυρα να μοιράσουν.
0: Τίποτα, τίποτα. Και αυτό είναι επικίνδυνο, φίλε μου.
1: Αλλά
0: είναι πολύ επικίνδυνο.
1: Τους παραδέχουμε, τους ημέτερους τους έκαναν πλούσιους. Σε όλα τα επίπεδα.
0: Ναι, κοιτάξτε, πλούσιοι τώρα σχετικό είναι, αλλά τέλος πάντων.
1: Ναι, αλλά μένα που είμαι μικρομεσαίος με έκανε φτωχό.
0: Αυτό ναι. Αυτό ναι. Αυτό ναι. Δεν σε άφησε στη μεσαία τάξη, σε πάτησε. Και αυτό,
1: ναι, αυτό ζητάνε να μην σηκώνουν κεφάλι. Να,
0: ναι,
1: μην,
0: γιατί η μεσαία τάξη τους ήταν έτοιμη να τους κάνει ζημιά. Και, ναι, και τώρα προσπαθούν, λοιπόν, να την έχουν μετατρέψει, υποτίθεται, σε κέντρο, ναι, για να μπορέσουν να την εξανδραποδίσουν για άλλη μια φορά. Και το αυτό θα το, λοιπόν, δούμε.
1: Ναι. Το θέμα λοιπόν είναι να γίνουμε αντάρτες, να μιλάμε, να μην φοβόμαστε και ελπίζω ότι αυτό το 80% των δικών του δημοσκοπήσεων.
0: Δική του, θα... ναι, δικές ναι, τους είναι.
1: Θα πάει καπίλι και μεγάλο.
0: Μακάρι,
1: καπίλι.
0: Φίλε μου, μακάρι η κοινωνία να ξυπνήσει και να δείξει τη δύναμή της. Εγώ αυτό ευελπιστώ και αυτό νέους, περιμένω. Δεν...
1: Τους νέους θέλω που δεν έχουν που την κεφαλή κλείνει.
0: Αφήστε, αυτό οι νέοι έχουν πάθει τα παιδιά μεγάλο στραπάτσο.
1: Και τους δίνει ο παππούς το 5 ευρώ για να πάνε.
0: Τι να κάνουν οι άνθρωποι άμα δεν βγαίνει ο πατέρας. Ευτυχώς.
1: Αυτά τα παιδάκια που κάθονται όλοι εκεί στη Ρήγα Φεραίου είναι από λεφτά των γερόντων.
0: Κοιτάξτε, πρέπει, εκεί χρειάζεται λίγο διαφορετική αντιμετώπιση. Δηλαδή τα παιδιά να μάθουν να δουλεύουν.
1: Είμαι εξοργισμένος με τα τρολάκια.
0: Είναι, κοιτάξτε, πρέπει να μάθουν να δουλεύουν, διότι τα παιδιά δεν έχουν μάθει.
1: Πού θα
0: έχουν μάθει
1: δουλειά, κυρία Έφη.
0: Να σας πω κάτι. Υπάρχουν δουλειές ακόμα και στα αγροτικά. Δηλαδή μπορούν να πάνε 10-15 μέρες. Εγώ είχα δει φοιτητές που μέναν στην πολυκατοικία μας, πηγαίναν για ελιές. Για ελιές 15 μέρες και βγάζανε μεροκάματο και το λάδι τους.
1: Ναι, ναι,
0: δηλαδή πραγματικά, γιατί αυτά τα παιδιά ήθελαν να πάνε 2 μέτρα παλικάρια το καθένα.
1: Ναι,
0: δεν θέλαν να πάνε στη Ρήγα Φεραίου να πιούν καφέ.
1: Ένα μικρό ποσοστό είναι. Πολύ μικρό.
0: Ναι, μικρό ξεμικρό να πάνε. Και λεμόνια έχει το Αίγιο και πορτοκάλια έχει να πάνε να μαζέψουν 10 μέρες. Εθελοντικά. Ναι. Και να πάρουν και ένα μεροκάματο το οποίο βοηθάει και την τσέπη τους.
1: Ωραία, ένα μικρό ποσοστό θα καλυφθεί από εκεί. Το άλλο ποσοστό που θα πάει σε έναν εργοδότη και θα του πει θα σε πάρω ένα ωράριο και θα σου δίνω 280 ευρώ.
0: Εκεί να πάει στον κύριο Μητσοτάκη να ζητήσει τα ρέστα.
1: Ναι.
0: Εντάξει, πάντως λέγεται ότι η νεολαία δεν πάει προς το Μητσοτάκη τώρα.
1: Δεν ακούει, δεν ξέρει ούτε την τύφλα του.
0: Δεν το ήξερα, δεν το ήξερα. Όλα γίνανε κλεψές, ιστορίες, υποκλοπές. Δεν ήξερα. Δεν εγνώριζα, διότι αν εγνώριζα θα είχα κόψει κεφάλια.
1: Δεν ήξερε, κυρία Έφη, γιατί μπήκε ο Δημητριάδης και έφαγε τη σφαίρα. Αυτό λέει
0: αγαπητέ μου, ο Δημητριάδης που έφαγε τη σφαίρα αυτή τη στιγμή τον έχει κατεβάσει και γαζώνει κάτω στην κοινωνία και του μαζεύει σταυρούς. Λοιπόν, αυτή είναι η ιστορία.
1: Ομορφόπεδο.
0: Ναι, ναι, ναι, έτσι.
1: Εδώ βάρεσε το χοντρό, βάρεσε το πρόεδρο του
0: Ευρωπαϊκού. Το μαρινάκι.
1: Δεν κουνήθηκε.
0: Όχι, εντάξει, πήγε να γίνει ένας χαμός. Πέσαν πολύ επάνω, αλλά για να σταματήσει αυτό.
1: Τι πήγαν, δηλαδή έχει περισσότερο πιστωματοφύλακες ο Δημητριάδης από το χοντρό.
0: Αυτό απεκαλύφθη τελικά. Ότι ο δισεκατομμυριούχος Μαρινάκης έχει λιγότερους, πώς το λένε, bodyguards από το Δημητριάδη.
1: Ρε
0: τι έχουμε πάθει. Τέλος πάντων.
1: Εμένα πήγε ο Σπυράκος το Μέγα να τους βρίσει ότι κάνουν μπάφο. Ναι. Γιατί είναι αντίπαλος αυτή τη στιγμή ο χοντρός.
0: Ναι, βέβαια.
1: Κάποτε που ήταν σύμμαχοι, ήταν όλα ωραία τα πράγματα.
0: Εκεί άρχισε λοιπόν να τον πιάνει η ιστερία, είδατε τι έγινε. Λοιπόν, να κλείσουμε γιατί μάλλον θα μας διαμαρτυρηθούν. Θα μας διαμαρτυρηθούν οι άλλοι, έχουμε χρόνο.
1: Τα τρολάκια να προσέχετε, τα τρολάκια.
0: Δεν με πειράζουν εμένα τα τρολάκια, εντάξει. Να είστε καλά, να είστε καλά.

Είναι το Ράδιο Γάμα, φίλες και φίλοι, στους 94 Μεγάκυκλου στα FM. Είστε στη Φωνή του Πολίτη, 2610-390.000. Καλέστε μας να σας ακούσουμε, να τα πούμε και στον αέρα. Να φιαρίσουμε, που λέει ο λόγος σήμερα. Είναι και Παρασκευή.

0: Φωνή του Πολίτη, καλημέρα, σας ακούμε.
1: Καλημέρα μου και καλημέρα σας.
0: Καλημέρα σας.
1: Έτσι πήρα μια καλημέρα να πω γιατί...
0: Καλά κάνατε, καλά κάνατε.
1: Για να τα... τι να πει, από πού να αρχίσεις και από πού να τελειώσεις.
0: Από πού και να το πιάσει κανείς, στην ίδια πόρτα θα βρεθεί μπροστά. Για πείτε μας, για πείτε μας.
1: Πάει όλες έτσι, πάει όλες έτσι. Εγώ κοιτάω τώρα που ο Πιτσιρικάς είναι σε μία τάξη με 5 κορίτσια και 4 αγόρια.
0: Σε ποια τάξη είναι δηλαδή?
1: Στην τάξη την Τετάρτη που πήραν.
0: Τετάρτη ηλικίου.
1: Κόρη μου. Τετάρτη δημοτικού, μετά από 7 χρόνια είχε δώσει ΑΣΕΠ επιτυχούς αμύδι, οριστέα και τέτοια και, και άλλα παιδιά.
0: Ναι.
1: Και εντάξει, τώρα πήγε εκεί πέρα με την πρώτη καλάδα που λέγανε παλιοί.
0: Ναι.
1: Και είναι.
0: Πού πήγε εκεί πέρα τετάρτη, δηλαδή, πού εκεί πέρα
1: στην
0: πήγε?
1: Εύβοια,
0: στην Εύβοια, μάλιστα. Και τα παιδιά, έχει παιδιά, έχει η κόρη σας, δηλαδή οι μαθητές που έχει αυτή τη στιγμή στην Τετάρτη Δημοτικού είναι 4.
1: Σε δύο σχολεία, σε αυτό το σχολείο.
0: Συστεγάζονται δύο σχολεία μου λέτε.
1: Όχι, είναι ξέχωρα, αλλά είναι σε μια τοποθεσία τα παιδιά. Το έχουν κάνει τετραθέσιο.
0: Ναι.
1: Και εντάξει. Το τι γίνεται εκεί πέρα. Όχι μόνο εκεί, αλλά πανταχού της Ελλάδας.
0: Ωραία. Αυτή τη στιγμή δηλαδή μου λέτε ότι η κόρη σας ήταν άνεργη, ήταν αδιόριστη.
1: Όχι, την παίρνανε, ναι, όπως και όλα τα άλλα τα παλικάρια και τις τσούπες.
0: Ναι.
1: Μέσα Φλεβάρι, τέλος
0: Τώρα Γενάρη. Την πήραν από τώρα μου λέτε.
1: Ναι, είναι μετά από 7 χρόνια που γύρισε και δεν έπαιρνε βοήθεια.
0: Μάλιστα,
1: το καλοκαίρι.
0: Κατάλαβα,
1: όπως και άλλα παιδιά και κορίτσια.
0: Κατάλαβα τι λέτε, κατάλαβα.
1: Έχουν διαλύσει τις οικογένειες.
0: Αυτό είναι γεγονός.
1: Και δόξα σει ο Θεός.
0: Ο κύριος Μητσοτάκης κάνει και τον γεφυροποιό στον ΟΗΕ.
1: Α, καλά.
0: Εντάξει, δηλαδή πουλάει και image, δηλαδή, ας πούμε.
1: Δεν το παίζω επαναστάτης.
0: Ναι.
1: Αλλά εντάξει, άμα βρισκόμαστε καμιά φορά, ναι, θα σας έλεγα πράγματα γιατί είχα συναντηθεί κάποτε πάρα πολλά χρόνια με τον κύριο Θωμά τον Γιώργο, τον υφυπουργό.
0: Ναι, ο Γιώργος Ρωμάς ήταν φίλος παλιός.
1: Χρόνια, ναι. Και μου λέει, ποιος σας το είπε?
0: Ναι.
1: Αυτά, λέω, τα έζησα κύριε Γιώργο. Αποκλείεται, μου λέει, εσύ είσαι μικρός.
0: Ναι.
1: Και όταν του είπα ότι γεννήθηκα το 46 και τα έζησα κάτω, 1-1-4, πρήγα στην παιδεία, όχι εκεί πέρα και τα λοιπά και τα λοιπά.
0: Μπράβο σας, μπράβο σας, ωραία, ωραία.
1: Και κάποιοι ας πούμε πηγαίνανε και βγάζανε φωτογραφίες για να γίνουν νομάρχες, για να γίνουν από εδώ από εκεί.
0: Να είστε καλά φίλε μου, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα,
0: καλημέρα
1: σας. Να είστε καλά και
0: να είστε όρθιοι.
1: Φίλο μου το Θόδωρο.
0: Να είστε όρθιοι, ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.
1: Γεια σας, γεια σας.

Έχετε ακόμα 3 λεπτά. Μπορείτε να καλέσετε 26 10 390 000. Καλέστε μας να τα πούμε, να χαιρετηθούμε, να πούμε και καλό Σαββατοκύριακο.

τω μεταξύ, φίλες και φίλοι, να σας πω και κάτι το οποίο το ζω καθημερινά ερχόμενοι εδώ στο ραδιόφωνο, στο ραδιογάμα. Υπάρχουν, ξέρετε ότι σκάβονται οι δρόμοι, πλάγια και τα λοιπά, αλλά και αυτοί που δεν σκάβονται, ας πούμε, έχουν παρκαρισμένα αυτοκίνητα και στις δύο πλευρές. Λοιπόν, σήμερα λοιπόν εκεί στην Αβαρίνου, ερχόμενοι με το λεωφορείο, τι έγινε? Ήταν ένας τύπος ο οποίος είχε παρκάρει ένα μεγάλο αγροτικό, από αυτά ξέρετε, τα, όχι τα χρησιμοποιημένα, τα της πόλης, ο οποίος είχε μπει μέσα σε ένα καφέ και είχε πάρει καφέ. Ο δε οδηγός του λεωφορείου τον παρακάλαγε, φύγε ρε φίλε από τη μέση να γυρίσω, να φύγω να πάω τους ανθρώπους στη δουλειά τους. Περνάς, του λέγει ο άλλος, αφού περνάς. Δηλαδή δεν είχε τη συνέστηση ότι ο κόσμος που είναι μέσα στο λεωφορείο δεν μπορεί να κάτι να ασχολείται με την τρέλα του καθενός. Καταλάβατε. Είναι τρελό αυτό το πράγμα. Λίγο σεβασμό στους ανθρώπους δηλαδή. Φοιτητές ήταν μέσα, εργαζόμενοι. Δεν είναι δυνατόν. Δηλαδή, αν τσακωνόταν εκείνη τη στιγμή ο οδηγός, θα φτάναμε στους προορισμούς μας μετά από 3/4. Καταλάβατε. Και τα ίδια είδαμε να γίνονται και παραπάνω. Δηλαδή, ανεβαίνοντας, ας πούμε. Τρελή κατάσταση. Δηλαδή, συνεννοηθείτε λίγο με τον εαυτό σας. Βρείτε έναν τρόπο να σεβαστείτε τον εαυτό σας και τους άλλους. Δεν ζητάμε πολλά,

0: Ολοκληρώσαμε και σήμερα, φίλες και φίλοι. Να είστε καλά, να είστε όρθιοι. Ήταν η εκπομπή Ευθέως, στο μικρόφωνο ήταν η Εφητσιμάρα. Τον ήχο ρύθμιζε η Ιόνη Μαυροθαλασσίτη. Και εσείς είστε πάντα συντονισμένοι στο ράδιο Γάμα και στους 94 μεγακύκλους στα FM. Να είστε όλοι καλά, να είστε όρθιοι, να προσέχετε τον εαυτό σας και κυρίως να έχετε τα μάτια σας και τα αυτιά σας ανοιχτά, γιατί πολλά λέγονται, πολλά γίνονται και πρέπει να τα βλέπουμε καθαρά και χωρίς προπέτασμα και χωρίς βελούδινες κουρτίνες, γιατί πίσω από αυτές το πιθανότερο είναι, όταν θα αποκαλυφθεί η πραγματικότητα, αυτή να μην είναι παράδεισος αλλά κόλαση. Σας χαιρετώ, καλό Σαββατοκύριακο, να περάσετε καλά, θα τα πούμε τη Δευτέρα το πρωί, σε 9. Γεια σας.
1: Νέο app από το ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
2: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ράδιο ταξί Πάτρας 18300.
0: Κλειστό παραμένει και σήμερα το κτίριο Γιώργος Γεννηματάς του νοσοκομείου Άγιος Ανδρέας, γνωστό και ως ταχύρυθμο, μετά από την προχθεσινή εισρωή υδάτων. Όλα τα προγραμματισμένα ραντεβού, πάνω από 500 των τακτικών εξωτερικών ιατρίων, έχουν ακυρωθεί. Η διοίκηση του νοσοκομείου Άγιος Ανδρέας ενημερώνει ότι οι εργασίες τεχνικού ελέγχου και αποκατάσταση των ζημιών είναι σε εξέλιξη και οι υπεύθυνοι ευελπιστούν ότι το κτίριο θα επαναλειτουργήσει από Δευτέρα. Την δυναμική των κομμάτων καταγράφει η νέα δημοσκόπηση της Μέτρων Ανάλυσης, με την έρευνα που καταγράφει υψηλό ποσοστό δυσαρέσκειας των πολιτών ως προς την πορεία της χώρας. Σύμφωνα με τη Μέτρων, για λογαριασμό του Μέγκα στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία είναι στο 25,1%, δεύτερη η Ελλάς με 13,1%, το Πασόκ τρίτο με 10,5%, ακολουθούν η Ελληνική Λύση 5,7%, το ΚΚΕ 5%, η Πλεύση Ελευθερίας με 4,9%, 4,4% η Φωνή Λογικής, Ελπίδα για τη Δημοκρατία 3,6%, Μέρα 25 3%, ενώ η αδιευκρίνηστη ψήφος είναι στο 10,4%. Την ίδια ώρα το 66% δηλώνει ότι η χώρα κινείται σε λάθος κατεύθυνση, ενώ το 65% αξιολογεί την άσκηση πρωθυπουργίας από τον Κυριάκο Μητσοτάκη ως αρνητική. Χαρακτηριστικό επίσης στοιχείο ότι το 80% κρίνει αρνητική την άσκηση αξιωματικής αντιπολίτευσης από το ΠΑΣΟΚ ως προς την πιθανότητα στήριξης ενός κόμματος Σαμαρά, το 5% δηλώνει πολύ πιθανό να το ψηφίσει, το 8% αρκετά πιθανό και το 68% δηλώνει ως απίθανο να ψηφίσει ένα ενδεχόμενο κόμμα του πρώην Πρωθυπουργού. Νέο τελεσίγραφο και ευθείες βολές προς την Αθήνα εξαπέλυσε χθες το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας. Με αφορμή το υποσχεδιασμό έργο της υποθαλάσσιας ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ, ξεπέρασε κάθε διπλωματικό όριο, προειδοποιώντας με τη λήψη αναγκαίων μέτρων, μάλιστα Τούρκοι αναλυτές κάνουν λόγο για μη εξουσιοδοτημένη δραστηριότητα, που σε καμιά περίπτωση δεν θα επιτρέψουν, καθώς πραγματοποιείται εκτός της τουρκικής υφαλοκρηπίδας και της περιοχής που ορίζει το παράνομο τουρκο-λιβικό μνημόνιο. Σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, δραστηριότητες όπως η εγκατάσταση καλωδίων ή αγωγών και επιστημονικές έρευνες στην υφαλοκρηπίδα μας πρέπει να συντονίζονται προηγουμένως με τη χώρα μας, αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας. Είναι προφανές ότι η Άγκυρα επιχειρεί για ακόμα μια φορά να γκριζάρει την Ανατολική Μεσόγειο, απαιτώντας από Ελλάδα και Κύπρο να ζητήσουν την προηγούμενη έγκριση και συντονισμό της υπόθεσης αυτής για την πόντιση των καλωδίων, αγωγών κλπ. Από την Τουρκία. Μεγάλη και επικίνδυνη φωτιά εκδηλώθηκε χθες το βράδυ σε βιτιοφόρο που μετέφερε υγραέριο στην Ιόνια Οδό στο ρεύμα προς Πάτρα. Το όχημα βρισκόταν περίπου στο 142 χιλιόμετρο κοντά στον κόμβο της Άρτας. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, η φωτιά ξεκίνησε από λάστιχο του βιτιοφόρου και στη συνέχεια επεκτάθηκε. Το φορτίο του υγραερίου επέβαλε ιδιαίτερα μέτρα ασφαλείας από την πυροσβεστική. Στο σημείο κινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες με 10 οχήματα από τις υπηρεσίες Άρτας και Φιλιππιάδας. Στο ρεύμα προς Πάτρα έκλεισε και έγινε εκτροπή της κυκλοφορίας. Ευτυχώς ο οδηγός είναι καλά στην υγεία του. 24 ώρες μετά την επίθεση χθες στην οδό Καλαβρίτων και ο δράστης του ξυλοδαρμού της 50χρονης γυναίκας παραμένει άφαντος. Το θύμα έχει ήδη μεταφερθεί στο νοσοκομείο, όπου και πολύ κοντά έγινε και επίθεση. Θυμίζουμε ότι ένας άνδρας 50 ετών φέρεται να συνάντησε την πρώην σύντροφό του στο δρόμο και τη χτύπησε με γροθιές και κλωτσιές. Το επεισόδιο έγινε μπροστά σε περαστικούς. Στην συνέχεια ο δράστης ανέβηκε σε ένα δίκυκλο και εξαφανίστηκε προς την Αχάια Κλάους. Αναζητείται από εκείνη τη στιγμή. Μέχρι τις 2 Οκτωβρίου παρατείνεται η αναστολή κυκλοφορίας του προαστιακού στο τμήμα Πάτρα Καμίνια Πάτρα. Τραγικό θάνατο βρήκε 73χρονος Αγρινιώτης στη Σύρο όπου ζούσε, όπου έχασε τη ζωή του ενώ έπλαινε το αυτοκίνητό του. Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, το αυτοκίνητο άρχισε ξαφνικά να κινείται με αποτέλεσμα να τον παρασύρει και να τον εγκλωβίσει. Κατέφθασαν στο σημείο οι πυροσβεστικοί, το ΕΚΑΒ και διασώστες που προσπάθησαν να τον επαναφέρουν, αλλά μάταια.
1: Καιρός.
0: Συνεφιασμένος με ελάχιστα διαστήματα ηλιοφάνειας ο καιρός σήμερα στην Πάτρα.

0: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
1: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοσημείες που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
2: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ACCTT. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και Νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
3: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρίστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κυλκής 79-81 και Μανολιάσης.
4: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
5: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
6: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
7: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
8: Δεν υπάρχει!
7: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
9: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
10: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
11: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
10: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
11: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
10: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
11: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
10: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
11: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
10: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
12: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
13: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
12: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
13: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
12: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό Στάδιο.
14: Μείνετε συντονισμένοι στο Ράδιο Γάμα 94.
15: Είμαι η Έλενα Λεόνι και πάμε πρωινή εκδρομή με την Ελευθερία.
16: Αχ τα μεστά, αχ τα μεστά.

Καλημέρα, καλημέρα. Πρωινό Παρασκευής, έφτασε έτσι στο τέλος και τούτη εβδομάδα με ένα πολύ ωραίο τραγούδι και Έλενα Λεόνι, το χαρισματικό πλάσμα τραγουδοποιό από την πανέμορφη Αιγιάλια. Και έτσι αγαπημένη μας γυναίκα, μια, έτσι, μια μελωδία που αν σκεφτούμε τις τελευταίες ημέρες τι έχουμε δει στα δημοσιεύματα, τι να πω. Να πούμε μόνο πως καλώς είμαστε, πρωινή εκδρομή εδώ στους 94, στο μικρόφωνο Ελευθερία Στεριοπούλου, ενώ στους ήχους Ιόνι Μαυροθαλασσίτη. Ως τις 11 θα πάμε παρεούλα. Στο και μισή της ώρας θα έχουμε μαζί μας τον Τεύκρο Σακελαρόπουλο για να μας πάει στις γραμμές τέχνης και να μας ενημερώσει για το Σαββατοκύριακο με μια ξεχωριστή εκδήλωση μαζί με ταινία, δεν ξέρω τι έχει φτιάξει, ζωγραφική, εικαστική, ένα πράγμα έτσι πολύ ωραίο. Από την άλλη, συνεχίζεται το κίνο, το, ναι, καλά λέω, το κίνο φεστ στην Αχάια Κλάους έως την Κυριακή με προβολές. Αρχίζουν σήμερα τα Μαρκάτια. Μπορείτε να μπείτε μέσα στη σελίδα τους για να δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα. Πέραν τούτου έχουμε και εκδηλώσεις και θεατρικές παραστάσεις και Ρωμαϊκό Οδείο. Έχουμε πολλά, μείνετε συντονισμένοι λοιπόν. Να βάλουμε έτσι, να πάρουμε μια ανάσα, να τα πούμε όλα βήμα το βήμα. Θα πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον σε πολύ λίγο και θα φωνάξουμε στον αέρα του Ράδιο Γάμα Δήμητρα Γαλάνη. Κουτσί κιθάρα, καιρό έχουμε. Μην ξεχάσεις Άννα, μην ξεχάσεις Άννα σήμερα, γιατί έρχεται ο Άκα, διάβασα το πρωί, μέχρι λέει και ο Θεός κάνει, βάζει νερό στο κρασί του, ενώ ακυρώθηκε η παράσταση χθες που μιλήσαμε με την Αθηνά την Καλυμάνη και μας έλεγε το κύμα. Να πω μπράβο σε όλους που όλο αυτό ήθελε μια πολύ μεγάλη οργάνωση όπως καταλαβαίνετε και ήταν και μια πολύ ωραία ιδέα. Ακυρώνεται λόγω καιρικών συνθήκων και από όσο ενημερώθηκα τα σχήματα δεν μπορούσαν να είναι την Κυριακή. Η Άννα Βύση όμως, σχιζοφρένεια θα μας βάλεις ρε παιδί μου πρωί, βάλτε μας, για ποιο λόγο μας την έλα, δεν μας χαλάει. Α, είναι χειρότερα τα υπόλοιπα, εντάξει. Λοιπόν, Άννα Βύση θεά, 90.000 εισιτήρια λέει, στο ΆΚΑ. Και δεν θα βρέξει λέει τις ώρες της συναυλίας και κάποια εκατομμύρια ευρώ η παραγωγή. Βρε Άννα, πώς το λένε, ένα πολύ ωραίο έτσι λεκτικό που πάει, που βγαίνει ρήμα, που βγαίνει αυτό, που λέει ότι έχει ό,τι έχουμε, πες το. Ό,τι έχουμε ζήσει το έχει πει η Βύση. Γεια σου Ιόνι Μαυροθαλασσίτη. Ό,τι έχουμε ζήσει το έχει πει η Βύση. Ναι, με μια παραγωγή που για μια ακόμα φορά αποδεικνύει Άννα Βύση πως σέβεται το κοινό της, τους θαυμαστές της, και δεν είναι άνθρωπος, δεν είναι καλλιτέχνης που θεωρεί ότι είναι η θεά, η τέλεια, η ανεπανάληπτη, που μόνο ζητά, αλλά δίνει έτσι αυτό που δίνει μια βασίλισσα, ας πούμε, μια θεά. Ό,τι έχουμε ζήσει, το έχει πει Δύση. Ωραίο αυτό.

λοιπόν, καλημέρα από όπου και αν μας ακούτε. Επιστρέψαμε στον αέρα του Ράδιο Γάμα. Σήμερα, έτσι το βλέπω στο διαδίκτυο τώρα, έχει τα γενέθλια του ο Αϊθαλής, να πούμε, Κώστας Τουρνάς. Χρόνια του πολλά. Από την άλλη πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, γιατί δεν βλέπω να τελειώνω εγώ εδώ πέρα. Βλέπω, ψάχνω, κοιτάζω, χαζεύω. Ναι, καλημέρα από όπου και αν μας ακούτε. Αλλάζουμε θέμα και κλίμα, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Καταστήματα ηλεκτρικών Δούβρης μαζί μας, με ζώνες 54-56 και ακροτήριο 62. Μας πληρώνει και το πάρκινγκ και το ταξί, όπου και αν παρκάρουμε και τους βρίσκουμε εκεί αυτοπροσώπως 7 δεκαετίες και συνεχίζουν. Αν θέλετε να αντιληφθείτε λίγο τι συμβαίνει με τα νέα μοντέλα της BMW, δεν έχετε παρά να επισκεφτείτε τη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105 και τη νέα ανανεωμένη έκθεση, που δεν θυμίζει έκθεση αυτοκινήτων αλλά σαλόνι σπιτιού. Εκεί μπορούμε να απολαύσουμε έναν αχνιστό και μυρωδάτο καφέ, συνομιλώντας για τις δυνατότητες και ανακαλύπτοντας πως δεν είναι πολυτέλεια η απόκτηση μιας BMW σειρά 1 που έχει αυτές τις ημέρες την τιμητική της. BMW και Mini Τζουραμάνης, Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105. Εστιατόρια Σουσουροπαραλία Ψανής. Λοιπόν, αύριο θα βρέχει. Κυριακή δεν θα βρέχει, που σημαίνει ότι θα έχει θάλασσα ζεστή. Για να το ξανασκεφτούμε. Παραλία Ψανής, Ναυμαχίας 66, μεσογειακή κουζίνα, καφεδάκι το πρωί ακόμα έχουμε, ναι, γιατί το χειμώνα δεν έχουμε καφέ. Ενώ το εστιατόριο Σούσουρο παραμένει ανοιχτό όλες τις εποχές του χρόνου. Έτσι να το υπενθυμίσουμε και αυτό. Και έχει και προτάσεις και για την ημέρα του γάμου σας και για την ημέρα της βάπτισης του μωρού σας. Βιβλιοπολία Γωνιά του Βιβλίου Παπαχρήστου, Αγίου Νικολάου 32 και Κυλκής 79 και Μανολιάση. Να σας πω μόνο πως Δευτέρα και Τετάρτη απόγευμα συνεχίζουμε ακόμα να είμαστε ανοιχτά, και την επόμενη Δευτέρα και την επόμενη Τετάρτη, όπου τελειώνει ο μήνας, νομίζω, ναι, 30 του μήνα, με μεγάλη γκάμα σχολικών ειδών και μια διάθεση έτσι πάντα χαρούμενη για τη νέα χρονιά, να υποδεχθούμε τους νέους μαθητές, τους νέους φοιτητές. Και όχι μόνο, καλημέρα από όπου και αν μας ακούτε. Αναβήσεις, σχιζοφρένεια, εμείς έχουμε καμιά σχέση με αυτή τη λεξούλα? Η καθημερινότητα, η ομιλούσα, μακριά από μας.

όλη η Ελλάδα έτσι συζητά την συναυλία, την πολύ αναμενόμενη συναυλία της Άννας Βύσης στο ΆΚΑ. Μάλιστα είδαμε και στα social κάποιες εικόνες από τις πρόβες, όπου δείχνει μια σκηνή, πάρα πολλές σκηνές, μια παραγωγή έτσι θεωρώ που η πιο ακριβή παραγωγή για τα ελληνικά δεδομένα, όπως και το ΆΚΑ που γέμισε νομίζω για πρώτη φορά από Έλληνα έτσι καλλιτέχνη, γεμάτο όλο το ΆΚΑ. Η παραγωγή ανακοίνωσε πως έχει ολοκληρωθεί η προπόληση. Sold out. Με σκηνή 360 μοιρών και το show εκατομμυρίων. Μπράβο στην Άννα Βύση. Έτσι αποδεικνύει, μάλλον υπερασπίζεται αυτό που φέρει έτσι ο τίτλος της και η πορεία της.

Λοιπόν, μικρή βαλίτσα έχουμε σήμερα, Παρασκευή 25 του Σεπτέμβρη, στο Θεατράκι της Κρίνης. Μικρή βαλίτσα με τραγούδια και κείμενα για μετανάστες και πρόσφυγες από την Ελεύθερη Ορχήστρα. Από την άλλη, το προξενιό του Λευτέρη Τσιρώνη μας περιμένει σήμερα πάλι, Παρασκευή 25 του μήνα και ώρα 8, με είσοδο Ελεύθερη, στον χώρο των παιδικών κατασκηνώσεων του Δήμου Πατρέων, στην παραλία Ροητίκων. Εκεί λοιπόν ακόμα μια παράσταση από τους ταξιδευτές της πρόζας. Θα απολαύσουμε, πέραν από θεατρικό έργο, έχει μέσα στοιχεία λαϊκής παράδοσης, έτσι, αγαπημένη παράσταση συγκεκριμένη. Να καλέσουμε γραμμές τέχνης, για πάμε.

0: Επανήλθαμε στον αέρα του Ράδιο Γάμα και μαζί μας είναι ο χαρισματικός, έτσι και ταλαντούχος άνθρωπος της πόλης, τέχνης και πολιτισμού, ο κύριος Τεύκρος Σακελαρόπουλος. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας, κυρία Στεριοπούλη. Ευχαριστώ πάρα πολύ και για την πρόσκληση και για τα καλά λόγια.
0: Πολλές φορές το έχω πει και γίνομαι γραφική ενδεχομένως. Τα λόγια μου γεννιούνται και έτσι, ουσιαστικά από τα έργα του καθενός. Δεν έρχονται ξαφνικά να χαϊδέψω τα αυτιά σας. Πάντα βλέπω ότι είστε δημιουργικός. Κάνετε πάντα κάτι ξεχωριστό. Θέλετε να δώσετε κι εσείς, να βάλετε το δικό σας λιθαράκι με μια ξεχωριστή ματιά στο χώρο του θεάτρου, της τέχνης. Οπότε όλα αυτά που λέω είναι αυτά που θα ακούσουμε και λίγο, το τι μας περιμένει, τι έχει δημιουργηθεί έτσι στις γραμμές τέχνης για το Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, για πείτε μας.
1: Η ιδέα ξεκίνησε στην ουσία από μια σκέψη τρολαρίσματος της Οδύσσιας του Νόλαν, να το πω και έτσι. Τόσα πολλά έχουν γραφτεί, έχουν υποθεί γνώμες το ένα το άλλο. Κάτι που πραγματικά με ενοχλούσε και το λέω διότι θεωρώ ότι κάπου καπηλεύτηκε ο Νόλαν το παγκόσμιο όνομα της Οδύσσιας, φτιάχνοντας ένα έπος, το οποίο μπορεί να είναι καλό, κακό, δεν το κρίνω αυτό το πράγμα. Και λέω, δεν μπορεί εμείς να είμαστε φτωχοσυμπέθεροι τη στιγμή που είμαστε Έλληνες και που είναι μέσα στο DNA μας αυτό και η παράδοση και όλα τα σχετικά.
0: Και είναι δική μας ιστορία.
1: Και δεν το ανέχομαι, και ας ακούγεται αυτό υπερβολικό ή εγωιστικό, τη δική μας ιστορία να την παραλαμβάνουν άλλοι, ένας Άγγλος εν προκειμένου, και να την κάνει... δεν ξέρω και εγώ τι.
0: Όχι, αυτό πρέπει να μας προβληματίσει. Όχι,
1: δεν πρέπει
0: να μας προβληματίσει. Για ποιο λόγο ένας Έλληνας δεν διέθεσε χρήματα και μια παραγωγή?
1: Ακριβώς.
0: Μήπως γιατί δεν σέβεται λίγο και έχουμε και εμείς μια ξενομανία?
1: Είναι ερωτήματα. Και δεν φοβάμαι καθόλου ούτε τη σύγκριση ούτε τον ανταγωνισμό.
0: Καμία σχέση, ο καθένας έχει,
1: αυτό,
0: ναι.
1: Έτσι κάπως περίεργα. Οπότε ο σπόρος ήταν ξεκάθαρος. Μέσα σε 3 λεπτά να δημιουργήσω μια ταινία η οποία να μπορεί να χτυπήσει τις 2 ώρες του Νόλαν, να το πω και έτσι.
0: Λοιπόν, ταινία 3 λεπτών, μικρού μήκους προφανώς.
1: Πολύ μικρού μήκους, δηλαδή που έχει μια έννοια μέσα της. Αυτό που νομίζω κανένας ο οποίος δεν έχει μέσα του την ελληνική ιστορία και παράδοση δεν μπορεί να αποδώσει. Όπως δεν μπορούμε να αποδώσουμε εύκολα τη λογική των σαμουράι στην Ιαπωνία. Αυτό το γνωρίζουμε εμείς όμως και δεν περιμένουμε να ακούσουμε κάποιον άλλο να μας το πει. Να το πούμε εμείς πρώτα. Αυτός ήταν ο σπόρος της όλης υπόθεσης. Το συζήτησα με την Χρύσα Τιδρύβα, την ιδιοκτήτρια των γραμμών τέχνης, και εκεί αυθόρμητα αναδύθηκε η ιδέα ότι δεν μπορεί να αφορά μόνο τον κινηματογράφο αυτό το πράγμα, αλλά και οι υπόλοιπες τέχνες. Οπότε προσεκλήθησαν 9 καλλιτέχνες της πόλης μας, και συγκεκριμένα το 9 είναι χαρακτηριστικό γιατί είπαμε 3 λεπτά ταινία να δώσει σε όλη την ουσία της δικής μας οδύσης.
0: Να πούμε λίγο τον τίτλο. Θάλασσα χωρίς Ιθάκη.
1: Θάλασσα χωρίς Ιθάκη είναι ο τίτλος γενικά της εκδήλωσης. Που νομίζω ότι είναι ένας τίτλος καθαρά ελληνικός, γιατί και δεν αφορά μόνο την Οδύσσεια τη συγκεκριμένη, αλλά αυτό το οποίο όλοι μας έχουμε βιώσει κάποια στιγμή στη ζωή μας, να μην μας αποδέχεται κάτι που θεωρούσαμε δικό μας, να κλείνει κάποια πόρτα που πιστεύαμε σε αυτήν, και αυτό αφορά οτιδήποτε, δεν μιλάω ούτε από επαγγελματικά, προσωπικά, οτιδήποτε. Άρα είναι ένας πολύ γενικός τίτλος που περιλαμβάνει όλους μας. Σκεφτείτε τους πρόσφυγες της Μικράς Ασίας που ήταν στην Ελλάδα.
0: Ο τίτλος της εκδήλωσης του Διημέρου είναι «Θάλασσα χωρίς Ιθάκη, η Οδύσσεια του Τεύκρου».
1: Η Οδύσσεια του Τεύκρου είναι ο τίτλος της ταινίας μου των 3 λεπτών.
0: Πολύ ωραία.
1: Οι 9 καλλιτέχνες τώρα οι οποίοι συμμετέχουν με ένα έργο τους το οποίο έχει σαν θέμα η θάλασσα χωρίς Ιθάκη, δηλαδή μια πατρίδα η οποία δεν υπήρχε και έπρεπε να την εφεύρουν κατά κάποιο τρόπο, και είναι και 9, ο αριθμός είναι συμβολικός γιατί είναι τα 3 λεπτά της ταινίας.
0: Πολύ ωραία. Η ταινία πότε θα προβληθεί? Ωραία.
1: Η ταινία θα προβληθεί για 2 μόνο φορές το Σάββατο και την Κυριακή. Η εκδήλωση όμως θα ξεκινήσει νωρίτερα με τις παρουσιάσεις των έργων των καλλιτεχνών, όπου θα εξηγήσουν το σκεπτικό τους για κάθε έργο που δημιούργησαν και μετά στο τέλος θα προβληθούν αυτά τα 3 λεπτά της ταινίας μου. Αυτό είναι.
0: Ποιοι συμμετέχουν στην ταινία?
1: Εγώ στην ουσία είμαι μόνο, κανένας άλλος. Ναι, γιατί δεν υπήρχε τώρα, δεν έχω τα 250 εκατομμύρια δολάρια του Νόλαν. Έπρεπε μέσα σε ένα πρωινό με ελάχιστα μέσα να γυριστεί. Οπότε
0: δώστε μας λίγο, ναι, την φιλοσοφία. Δώστε μας λίγο μια εικόνα.
1: Η εικόνα της ταινίας είναι μια αλληγορία, μια κινηματογραφική αλληγορία για τον Όστο, τη μνήμη και την αναζήτηση μιας θυθάκης που ίσως δεν υπάρχει πια. Δηλαδή να αναζητάς κάτι και να πιστεύεις σε αυτό, το οποίο όμως δεν υπάρχει. Κατά κάποιο τρόπο και ο Οδυσσέας πίστευε πως θα επιστρέψει στην Ιθάκη και θα τον καλοδεχτούν, αλλά δεν συνέβη κάτι τέτοιο. Αυτό είναι το πνεύμα της ταινίας και το πνεύμα των καλλιτεχνικών δημιουργημάτων των καλλιτεχνών είναι αντίστοιχο.
0: Βασισμένο σε αυτό.
1: Βασισμένο σε αυτό, αλλά προφανώς δομημένο με τον τρόπο τους. Που αφορά τη ζωγραφική.
0: Ναι, με τη δική τους ματιά. Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρον ματιά. Όλο αυτό μου ακούγεται.
1: Ακριβώς αυτό είναι το όλο θέμα και πραγματικά χαίρομαι που έτσι και η Χρήστα Ιδρύβα το αποδέχτηκε την ιδέα και την καλλιέργησε και μπορούμε να δώσουμε αυτή την εκδήλωση.
0: Πολύ ωραία.
1: Η οποία παρεπτόντως είναι και με ελεύθερη είσοδο, δηλαδή είναι κάτι που μπορεί να βρεθούμε, να συζητήσουμε, να δουν τα έργα, να δουν την ταινία μου, όλα αυτά μαζί.
0: Μάλιστα.
1: Και να, με αυτή την έννοια.
0: Μάλιστα. Τι ώρες θα είναι επισκέψιμη τώρα και η έκθεση ζωγραφικής?
1: Η έκθεση ζωγραφικής ξεκινάει το Σάββατο από τις 7.30 ώρα. Θα είναι η έναρξη και η υποδοχή του κοινού. Μετά θα έχουμε κατά τις 8.30 τις σύντομες παρουσιάσεις των έργων από τους καλλιτέχνες. 3 λεπτά ο καθένας είναι η λογική. Και στις 9 η ώρα θα προβληθεί η ταινία.
0: Μάλιστα.
1: Την Κυριακή θα ξεκινήσει νωρίτερα, από τις 6.30 θα ανοίξει η έκθεση. Μία ώρα μέχρι τις 7.30 πάλι το ανάλογο περιγραφή των έργων και στις 8 η ώρα θα είναι η δεύτερη και τελευταία προβολή της ταινίας. Και
0: μάλιστα.
1: Μετά φυσικά
0: θα τη στείλετε σε διαγωνισμούς έτσι σε κινημα...
1: Ναι, δεν το έχω αποφασίσει, δεν το έχω σκεφτεί αυτό. Γιατί δεν έχω σκεφτεί κάτι τέτοιο.
0: Μάλιστα.
1: Μπορεί να το κάνω, μπορεί και όχι. Δεν ήταν ο στόχος μου αυτός. Περισσότερο ήταν...
0: ένας αντίλογος, αντί να κάθεστε να κάνετε κριτική, δημιουργήσατε.
1: Ακριβώς, αντί να λέω κάνουμε.
0: Πολύ ωραία.
1: Πιστεύω ότι αυτό ισχύει σε όλους όσους έχουν συμμετέχουν.
0: Πολύ ωραία.
1: Και θέλω και να αναφέρω και τα ονόματα τους.
0: Βεβαίως, εννοείται.
1: Των καλλιτεχνών είναι η Σπυριδούλα η Γεωργίου, ο Γιώργος ο Κανελάκης, ο Βασίλης Καραβασίλης, η Χρυσούλα Λαμπρινάκου, η Χαρά η Μαργαρίτη, η Μαρία η Μητροπούλου, η Αθηνά η Σουγλέρη, η Μέρη η Τασοπούλου και η Ιωάννα Τράμπαρη. Όλοι έχουν ένα έργο σχετικό με αυτό το θέμα. Δηλαδή θα δείτε πώς έχουν συλλάβει τη θάλασσα χωρίς ηθάκι από καλλιτεχνικής απόψεως με τα εικαστικά μέσα της ζωγραφικής και όχι μόνον. Δεν υπάρχει και κάτι ακόμα σε όλα αυτά.
0: Μάλιστα. Να ευχηθούμε ολόψυχα καλή επιτυχία.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ και σας περιμένουμε αν είναι εύκολο
0: να είστε καλά. Να είστε καλά.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Γεια σας.

Ρίζου, συνεχίζουμε στο και 43 πρωινή εκδρομή εδώ στους 94 στο μικρόφωνο Ελευθερία Στεργιοπούλου, ενώ στους ήχους Ιόνι Μαυροθαλασσίτη. Καλημέρα από όπου και αν μας ακούτε. Πάμε σε μια πολύ ωραία παράσταση που άρχισε τον κύκλο παραστάσεων χθες από την ομάδα Σκαλέτα στο θέατρο ACT και για αυτή τη σεζόν, Γη και Κόρες, του Γιάννη Καλαβριανού, σε σκηνοθεσία της Γεωργίας της Ηλιοπούλου. Να ευχηθούμε καλή, έτσι, καλό κύκλο παραστάσεων. Μια παράσταση για την αναζήτηση της ευτυχίας στις 9.30 από τις, καθημερινά από τις 24 ως τις 28 Σεπτεμβρίου. Δηλαδή και σήμερα έχουμε παράσταση 9.30 και αύριο και έως τις 28. Γη και Κόρες, λοιπόν, από την ομάδα Σκαλέτα στο θέατρο ACT.

Συνεχίζουμε με ξένη λογοτεχνία και Αφροδίτη Καλτσά Δημητρακοπούλου, που είπαμε σήμερα θα είναι στα Ροήτικα. Τώρα δεν το βλέπω, γιατί πάω να δω ξένη λογοτεχνία. Το πάμε νωρίτερα. Λοιπόν, Νικολάη Γκόγκολ μας πρότεινε η κυρία Αφροδίτη μας αυτή την εβδομάδα, των εκδόσεων Πατάκη, το παλτό και το ημερολόγιο ενός τρελού σε ένα βιβλίο. Το παλτό εκδόθηκε στην ρωσική γλώσσα το 1842 και το ημερολόγιο ενός τρελού τον Ιανουάριο του 1835. Η παρούσα έκδοση είναι η 8η εκτύπωση, ενώ στην Ελλάδα το είδαμε σε μετάφραση του Γιώργου Τσάκνια το 2015. Πατέρας του χρυσού αιώνα του ρωσικού πεζογραφικού ρεαλισμού, ο Γκόγκολ όρισε πρώτος το περίγραμμα του λογοτεχνικού τοπίου της πατρίδας του, ήταν Ουκρανός. Στα δύο διηγήματα του βιβλίου, εκτός από τα μοτίβα της τρέλας και της έντονης ιδέας, συναντάμε τον δημόσιο υπάλληλο που ασφιχτιά στο χαμηλό βαθμό της ιεραρχίας, τη ματαιότητα, τη μωροφιλοδοξία και την κοινωνική υποκρισία. Όλα αυτά στον καμβά της Αγίας Πετρούπολης, της πόλης που ύμνησε ο Πούσκιν, αλλά της οποίας μια άλλη πλευρά αποτύπωσε ο Γκόγκολ. Ο κυκλοθυμικός χαρακτήρας του συγγραφέα συνυπάρχει, ο συντηρητικός επαρχιώτης με την οξυδερκή παρατηρητή, ο Ουκρανός παραμυθάς με τον ρεαλιστή πεζογράφο, μια έτσι πολυδιάστατη προσωπικότητα. Γι' αυτό έχουμε και τα έργα του έτσι, τα οποία είναι διαχρονικά, και τα κείμενά του έτσι συγκλονιστικά. Πού πάμε? Στο μηδέν. Εδώ στο μηδέν θα πω κάτι άσχετο, το οποίο είναι και σχετικό όμως. Λοιπόν, τις τελευταίες μέρες βλέπουμε δημοσιεύματα πάλι για Φαγοπότη. Εννοούμε τώρα ειδησιογραφικά νέα. Και μετά βγαίνουν και είναι μέσα στην τρελή χαρά. Λες και ας πούμε πιο χάπι παίρνουν, ρε παιδί μου. Οι ίδιοι άνθρωποι που έχουν βγει δημοσιεύματα και έχουν πει ας πούμε, που είναι, έχουν θέσεις πολύ σημαντικές στη χώρα. Λοιπόν, με στην τρελή χαρά ας πούμε, σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Σήμερα το πρωί είδα ένα δημοσίευμα που το έκανα κοινοποίηση στο προφίλ μου. Όχι γιατί ψηφίζω Πελετίδη. Ρε παιδί μου, δεν μου είναι αδιάφορο εμένα αν αυτός είναι ο Πελετίδης ή αν είναι ο Βούδας. Τρόπος του λέγει. Έγιναν, λέει, έλεγχοι στο λογιστήριο του Δήμου και δεν βρέθηκε μείον τίποτα. Βρέθηκε πλεόνασμα. Αυτό είναι σημαντικό εν έτη 2026, νομίζω. Και δεν έχει να κάνει απαραίτητα με κόμματα και χρώματα. Έχει να κάνει με το να είμαστε συνειδητοποιημένοι πολίτες και να απαιτούμε να έχουμε ανθρώπους που να μην μας λένε, βρε παιδάκι μου, ότι δεν είναι τίποτα του τζάμπα, ξέρω εγώ, δανείζομαι, δεν το θυμάμαι και τη χαριτομενιά αυτή που είχαμε. Ο τζάμπας πέθανε, ναι, ο τζάμπας πέθανε, είχαν πει, έτσι, μια κυρία. Είναι πολύ ωραίο να λες ότι κάτι καλό συμβαίνει στην πόλη, μαζί και με τα άσχημα που σίγουρα υπάρχουν ανεπάρκειες. Όποιος και να είναι, όπου και να είναι, είτε στην κεντρική εξουσία, είτε στην κάθε πόλη, οφείλει να λογοδοτεί απέναντι στους πολίτες.

Συνεχίζουμε για λίγα λεπτά ακόμα. Πάμε σε καλημέρες για να μοιραστούμε. Καλημέρες. Καλημέρα στη Μαρία, τη Ρόζα, την Αγγελική, τη Σοφία, την Αφροδίτη, το Γιώργο, το Θόδωρο, τη Σεμίνα, την Έλλη, τη Χρύσα, τη Χρυσάνθη, το Γιώργο, την Ελένη, την Άγια, την Παναγιώτα, τη Μαρία, τον Νίκο, τη Μαρία, τον Κωνσταντίνο, τη Ζωή, το Στράτο, τη Μαρία. Καλημέρα από όπου και αν μας ακούτε.

Και κλείνουμε με μινόρε παράπονο, κλασικά, λαϊκά και αγαπημένα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Έως και τώρα στο μικρόφωνο η Ελευθερία Στεργιοπούλου, ενώ στους ήχους Ιωάννη Μαυροθαλασσίτη. Έρχεται Μίλτος Σπυρόπουλος και μπάλα είναι και γυρίζει. Και σήμερα μαζί μας, εκτός από όλες και όλους εσάς που σας ευχαριστούμε πολύ πολύ που ήσασταν στην παρέα μας, και τα καταστήματα ηλεκτρικών ειδών Δούβρης με ζώνες 54-56 και ακροτηρίου 62, Μπεμβέ και Μίνι Τζουραμάνης, Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, 2610-436-825 σας περιμένει η Μπεμβέ σειρά 1, Εστιατόριο Σούσουρο Παραλία Ψανής Ναύπακτο Ναυμαχίας 66 και Βιβλιοπολία Γωνιά του Βιβλίου Παπαχρίστου Αγίου Νικολάου 32 και Κιλκής 79 και Μανολιάση. Καλημέρα, καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο.

0: Νέα σεζόν. Νέα σχέδια. Νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1 M-Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Αποκτήσε την BMW σειρά 1 M-Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Alfa Τζουραμάνι Σεπέ στην Πάτρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 10 436 825. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
2: Το Δελτίο Ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300.
3: Κλειστό παραμένει και σήμερα το κτίριο Γιώργος Γεννηματάς του νοσοκομείου Άγιος Ανδρέας, γνωστό και ως ταχύρυθμο, μετά από την προχθεσινή εισρωή υδάτων. Όλα τα προγραμματισμένα ραντεβού, πάνω από 500, των τακτικών εξωτερικών ιατρίων έχουν ακυρωθεί. Η διοίκηση του νοσοκομείου Άγιος Ανδρέας ενημερώνει ότι οι εργασίες τεχνικού ελέγχου και αποκατάσταση των ζημιών είναι σε εξέλιξη και οι υπεύθυνοι ευελπιστούν ότι το κτίριο θα επαναλειτουργήσει από Δευτέρα. Την δυναμική των κομμάτων καταγράφει η νέα δημοσκόπηση της Μέτρων Ανάλυσης με την έρευνα που καταγράφει υψηλό ποσοστό δυσαρέσκειας των πολιτών ως προς την πορεία της χώρας. Σύμφωνα με τη Μέτρων, για λογαριασμό του Μέγκα στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία είναι στο 25,1%, δεύτερη Ελλάς με 13,1%, το Πασόκ τρίτο με 10,5%, ακολουθούν η Ελληνική Λύση 5,7%, το ΚΚΕ 5%, η Πλεύση Ελευθερίας με 4,9%, 4,4% η Φωνή Λογικής, Ελπίδα για τη Δημοκρατία 3,6%, Μέρα 25 3%, ενώ η αδιευκρίνηστη ψήφος είναι στο 10,4%. Την ίδια ώρα το 66% δηλώνει ότι η χώρα κινείται σε λάθος κατεύθυνση, ενώ το 65% αξιολογεί την άσκηση πρωθυπουργίας από τον Κυριάκο Μητσοτάκη ως αρνητική. Χαρακτηριστικό επίσης στοιχείο ότι το 80% κρίνει αρνητική την άσκηση αξιωματικής αντιπολίτευσης από το ΠΑΣΟΚ ως προς την πιθανότητα στήριξης ενός κόμματος Σαμαρά, το 5% δηλώνει πολύ πιθανό να το ψηφίσει, το 8% αρκετά πιθανό και το 68% δηλώνει ως απίθανο να ψηφίσει ένα ενδεχόμενο κόμμα του πρώην Πρωθυπουργού. Νέο τελεσίγραφο και ευθείες βολές προς την Αθήνα εξαπέλυσε χθες το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας. Με αφορμή το υποσχεδιασμό έργο της υποθαλάσσιας ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ, ξεπέρασε κάθε διπλωματικό όριο, προειδοποιώντας με τη λήψη αναγκαίων μέτρων, μάλιστα Τούρκοι αναλυτές κάνουν λόγο για μη εξουσιοδοτημένη δραστηριότητα, που σε καμιά περίπτωση δεν θα επιτρέψουν, καθώς πραγματοποιείται εκτός της τουρκικής υφαλοκρηπίδας και της περιοχής που ορίζει το παράνομο τουρκο-λιβικό μνημόνιο. Σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, δραστηριότητες όπως η εγκατάσταση καλωδίων ή αγωγών και επιστημονικές έρευνες στην υφαλοκρηπίδα μας πρέπει να συντονίζονται προηγουμένως με τη χώρα μας, αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας. Είναι προφανές ότι η Άγκυρα επιχειρεί για ακόμα μια φορά να γκριζάρει την Ανατολική Μεσόγειο, απαιτώντας από Ελλάδα και Κύπρο να ζητήσουν την προηγούμενη έγκριση και συντονισμό της υπόθεσης αυτής για την πόντιση των καλωδίων αγωγών και λοιπά από την Τουρκία. Μεγάλη και επικίνδυνη φωτιά εκδηλώθηκε χθες το βράδυ σε βιτιοφόρο που μετέφερε υγραέριο στην Ιόνια Οδό στο ρεύμα προς Πάτρα. Το όχημα βρισκόταν περίπου στο 142 χιλιόμετρο κοντά στον κόμβο της Άρτας. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, η φωτιά ξεκίνησε από λάστιχο του βιτιοφόρου και στη συνέχεια επεκτάθηκε. Το φορτίο του υγραερίου επέβαλε ιδιαίτερα μέτρα ασφαλείας από την πυροσβεστική. Στο σημείο κινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες με 10 οχήματα από τις υπηρεσίες Άρτας και Φιλιππιάδας. Στο ρεύμα προς Πάτρα έκλεισε και έγινε εκτροπή της κυκλοφορίας. Ευτυχώς ο οδηγός είναι καλά στην υγεία του. 24 ώρες μετά την επίθεση χθες στην οδό Καλαβρίτων και ο δράστης του ξυλοδαρμού της 50χρονης γυναίκας παραμένει άφαντος. Το θύμα έχει ήδη μεταφερθεί στο νοσοκομείο, όπου και πολύ κοντά έγινε και η επίθεση. Θυμίζουμε ότι ένας άνδρας 50 ετών φέρεται να συνάντησε την πρώην σύντροφό του στο δρόμο και τη χτύπησε με γροθιές και κλωτσιές. Το επεισόδιο έγινε μπροστά σε περαστικούς.

0: να τον επαναφέρουν αλλά μάταιο.
1: Καιρός.
0: Συνεφιασμένος με ελάχιστα διαστήματα ηλιοφάνειας ο καιρός σήμερα στην Πάτρα, με θερμοκρασίες 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου και ανέμους δυτικούς βόρειο-δυτικούς 3 μποφόρ.
2: Να σου κάνω αυτό άκουγα. Από τα πρώτα ραδιόφωνα που άκουγα, όταν πήγαινα στο Δίο στην Πάτρα, θυμάμαι να βάζω να συγκρίνω το ραδιοπράγμα. Πάτε είναι το 4.
3: Μέτρησα τα χρόνια μου, είδα πως περάσανε πιο πολλά, πιο πολλά.
4: Κάναμε την απόλαυση στέκι στην Αγλικάδα με παραδοσιακούς μεζέδες, τη σπεσιαλιτέ μας πίτα γύρω στα κάρβουνα και όπως πάντα προσιτές τιμές. Μεζεδοπωλείο η απόλαυση. Μαραθωνομάχο παλιές εργατικές Αγλικάδας στην κεντρική πλατεία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-6425-67.
5: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
6: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
7: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κυλκής 79-81 και Μανολιάσης.
8: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
9: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυοπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυοπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυοπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστεροι, πιο ανθεκτικοί, πιο λεπτοί, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και...
10: Είμαστε στον αέρα του Ράδιο Γάμα 94 FM.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και όλους. Κατασκευή σήμερα 25 Σεπτεμβρίου του 2026 και είμαστε και σήμερα όπως πάντα καθημερινά εδώ στα μικρόφωνα του Ράδιο Γάμα με το μαγκαζίνο Μπάλα είναι και γυρίζει με το Μίλτο Σπυρόπουλο με όλα τελευταία αθλητικά νέα εντός και εκτός Αχαΐας.

0: Μας ακούτε όπως πάντα καθημερινά, Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι. Μας ακούτε ακόμη καθημερινά όλο το πρόγραμμα του σταθμού και διαδικτυακά μέσα από το www.radiogamma.gr. Τώρα το ήχο και σήμερα στην παρέα μας με τις πολύ ωραίες μουσικές επιλογές, η Ιόνι Μαυροθαλασσίτη.
1: Για σου ρε αλέφατε, είσαι παλικάρι, μην υποχωρείς.
0: Με τις ελληνικές ομάδες, φίλες και φίλοι, συλλογικού επίπεδου αλλά και συμπεριεθνικών ομάδων ανδρών να κάνουν μια εντυπωσιακή πρεμιέρα χθες αργά το βράδυ την πρώτη αγωνιστική του της Nations League στο ποδόσφαιρο αλλά και στην πρεμιέρα της μπασκετικής Ευρωλίγκας. Ενώ πλέον μπροστά μας τώρα

Κυριακή έχουμε την πολύ μεγάλη άλλη πρεμιέρα στο ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα στην τρίτη εθνική κατηγορία με το γειτονικό ντέρμπι Πανεγιάλιου Παναχαϊκής με το καλημέρα να ξεχωρίζει στο πρόγραμμα. Φυσικά έχουμε την πολύ μεγάλη πρεμιέρα για τους φίλους του αεραστεχνικού ποδοσφαίρου με το πρωτάθλημα στην πρώτη κατηγορία, το οποίο ξεκινάει κανονικά αύριο και μεθαύριο Κυριακή. Πάμε λοιπόν να πάρουμε σιγά σιγά τα πράγματα από την αρχή και να αρχίσουμε πρώτα απ' όλα με ό,τι συνέβη χθες, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, Πέμπτη, σε μια αρκετά ενδιαφέρουσα ημέρα εντός αλλά και εκτός Αχαΐας. Πρώτα απ' όλα στα δικά μας είχαμε την ήττα αποκλεισμού από τη συνέχεια του κυπέλου για τον Γλαύκο Έσπερο, ο οποίος ιτήθηκε στην Αθήνα από το Παλαιοφάλιρο με 80-74 μετά από μια μέτρια αγωνιστική επίσημη πρώτη εμφάνιση που έκανε για τη χρονιά. Παλαιοφάλιρο, το οποίο απέκλεισε κατά σειρά μια δεύτερη συνεχόμενη πατρινή ομάδα, αφού θυμίζουμε την προηγούμενη αγωνιστική την περασμένη Κυριακή είχε νικήσει πάλι εντός έδρας τον Προμηθέα 2014 με 85-82. Η ομάδα του Γλαύκου Έσπερου, η οποία προσπάθησε πραγματικά να μπορέσει να πάρει το διπλό και να προκριθεί στην επόμενη φάση, είχε όμως μια πάρα πολύ μέτρια πρώτα απ' όλα επιθετική παρουσία και εικόνα με εξαίρεση μόνο και μόνο τον Αμερικάνο Άλεν, ο οποίος πέτυχε 23 πόντους και ήταν μακράν ο καλύτερος σε απόδοση παίκτη της πατρινής ομάδας.

0: Έτσι λοιπόν, μετά τον κόρυβα Μαλλιάδα και για τον Γλάφκο Έσφορο, το κύπελο τελείωσε πάρα πολύ νωρίς για την φετινή χρονιά, με αποτέλεσμα από εδώ και πέρα στη συνέχεια να μην υπάρχει παρά μικρή αγωνιστική παρουσία ομάδας από την ΕΣΚΑΙ τον θεσμό του κυπέλου ΕΟΚ.
1: Να φέρει η μέρα που έρχεται με στην καρδιά.
0: Έκαμε ακόμη χθες στην πρεμιέρα, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, στην Ευρωλίγκα του μπάσκετ, που εδώ με το καλημέρα είχαμε μια εντυπωσιακή πρώτη εμφάνιση και από τις δύο ελληνικές ομάδες, και τον Ολυμπιακό αλλά και τον Παναθηναϊκό.

Ο καθηγητής Ευρώπης, ο θυμίζουμε Ολυμπιακός, ο οποίος πέρασε αέραστα από την Ισπανία νικώντας πάρα πολύ εύκολα την Μπασκόνια με 106-89. Ενώ και από την δική του πλευρά ο Παναθηναϊκός στο ΆΚΑ στην Αθήνα επιβλήθηκε επίσης πάρα πολύ εύκολα της αδύναμη γαλλικής Παρί με 91-72. Με τις φορτούνες τούτες που περνώ. Σήμερα θα έχουμε τα τελευταία τρία παιχνίδια πάντα για την πρώτη αγωνιστική. Μπεσίκτας Βαλένθια, Φενέρμπαχτε, Βίρτους Μπολόνια και Παρτιζάν Μιλάνο. Και περίπου την ίδια ώρα, φίλες και φίλοι, με τα μπασκετικά παιχνίδια είχαμε και μια εντυπωσιακή πρώτη παρουσία της εθνικής μας ομάδας, παρότι πρωτάρα την Nations League του ποδοσφαίρου, νικώντας με ανατροπή στη Σερβία την εκεί ομώνυμη εθνική ομάδα με 2-1 με γκολ στο 95 του Δουδίκα. Το πλέον θετικό για την εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου είναι ότι πέραν του τρυπόντου την πολύ μεγάλη προσπάθεια που κάνει για να παραμείνει στην πρώτη κατηγορία, είχε να παρουσιάσει και μια πάρα πολύ καλή εμφάνιση, έπαιξε ένα πάρα πολύ καλό ποδόσφαιρο από την αρχή μέχρι το τέλος, παρότι βρέθηκε από πολύ νωρίς να χάνει από τη Σερβία με 1-0. Το ότι η εθνική μας ομάδα είχε πάνω από 20 τελικές προσπάθειες για να σκοράρει, φίλες και φίλοι, λέει πραγματικά πάρα πολλά για ένα δύσκολο παιχνίδι εκτός έδρας όπως το χθεσινό με αντίπαλο τη Σερβία. Έτσι λοιπόν η εθνική μας ομάδα πήρε ένα πάρα πολύ σημαντικό τρίποντο με το καλημέρα στην προσπάθεια την οποία κάνει για να αποφύγει την τελευταία θέση της βαθμολογίας και να παραμείνει και τη νέα χρονιά στην πρώτη κατηγορία, κάτι το οποίο θα της προσφέρει και μια αρκετά καλή κλήρωση τον ερχόμενο Δεκέμβριο στα προκριματικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος του 2028. Το άλλο παιχνίδι του ομίλου χθες το βράδυ στην Ολλανδία, Ολλανδία-Γερμανία 1-1, και πλέον μετά την πρώτη αγωνιστική η εθνική μας ομάδα είναι στην κορφή της βαθμολογίας του ομίλου της με 3 βαθμούς. Και την ερχόμενη Κυριακή, μεθαύριο Κυριακή το βράδυ, την περιμένει μια πολύ πιο δύσκολη δεύτερη συνεχόμενη δοκιμασία μακριά από την Ελλάδα, η φορά αυτή με τα Πάντσερ της Γερμανίας. Η εθνική μας, η οποία θυμίζουμε ότι πλέον στην πρώτη κατηγορία όπου μετέχουν όλα τα πολύ μεγάλα ονόματα του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου σε επίπεδο εθνικών ομάδων, είναι στον ίδιο όμιλο με Γερμανία, Ολλανδία και Σερβία. Στόχος ουσιαστικός είναι να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε την Σερβία και να παραμείνουμε, το λέμε και πάλι, στην πρώτη κατηγορία και τη νέα χρονιά. Ένα πέστο στην κυρά μου. Προφανώς βέβαια τώρα τα επόμενα τρία παιχνίδια που είναι σε ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα, δύο φορές με Γερμανία και μία με Ολλανδία, θα είναι και ένα πάρα πολύ βασικό κριτήριο για να δούμε εάν μπορεί να προσδοκάει κάτι καλύτερο στην βαθμολογία του ομίλου της είναι αν η εθνική ομάδα του Γιωβάνοβιτς. Είναι όμως πάρα πολύ σημαντικό, φίλες και φίλοι, ότι βλέποντας κανείς την ελληνική εθνική ομάδα ποδοσφαίρου πραγματικά χαίρεται να την απολαμβάνει, διότι παρακολουθεί ένα πάρα πολύ ωραίο ποιοτικό ποδόσφαιρο.

Πάμε τώρα στα δικά μας για να δούμε τι έχουμε μπροστά μας το επόμενο διήμερο, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Ξεκινάμε πρώτα απ' όλα από το ποδόσφαιρο, που εδώ δεν υπάρχει φυσικά πρωτάθλημα στη Super League 1 λόγω των εθνικών ομάδων. Θα έχουμε κανονικά όμως Κυριακή και Δευτέρα την τέταρτη αγωνιστική στο πρωτάθλημα της Super League 2 με ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον και πάλι αγωνιστικό γεμάτο πρόγραμμα. Την 27 Σεπτεμβρίου θα γίνουν οι αγώνες Λάρισα ΠΑΟΚ Β, Απόλλων Καλαμαριάς Αναγέννηση Καρδίτσας, Νίκη Βόλου Νέστος Χρυσούπολης, Πανιόνιος Ζάκυνθος Ελλάς Σύρου Πασπύργος, Πανσεραϊκός Ολυμπιακός Βόλου, Καλλιθέα Αστέρας Τρίπολης Β και Μαρκό Παθρακικός, τα δύο τελευταία παιχνίδια την Δευτέρα το απόγευμα 28 του μήνα.

Και πάμε τώρα στα πολύ πιο δικά μας, τα πολύ πιο ενδιαφέροντα. Πρεμιέρα το αύριο και μεθαύριο στο ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα στην τρίτη εθνική κατηγορία. Με τα βλέμματα δικά μας στραμμένα και πάλι στον έκτο όμιλο που υπάρχει πρώτα απ' όλα η Παναχαϊκή, αλλά και ακόμη ο ατρόμητος πατρών με τον Πανεγιάλιο. Η αυλαία του ομίλου ανοίγει αύριο Σάββατο το μεσημέρι στην Πρέβεζα με τον αγώνα Πρέβεζα Παναχρηνιακού, ενώ τα υπόλοιπα παιχνίδια του ομίλου θα γίνουν κανονικά Κυριακή μεσημέρι 4 η ώρα. Πλαταριάς Παλιξουριακός, Άγιος Ματθαίος, Άρης Φιλιατών, Ατρόμητος Πατρών Λεβάντε, Λευκή Μυτιλικράτης και το μεγάλο ντέρμπι Πανεγιάλιος Παναχαϊκή στο Δημοτικό Στάδιο Ηλίου.

να δούμε τώρα για τους φίλους του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου και την πρώτη αγωνιστική στο τοπικό πρωτάθλημα στην πρώτη κατηγορία στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αχαΐας, όπου εδώ θα έχουμε για τον πρώτο όμιλο το Σάββατο δύο παιχνίδια: Πανμοβριακός Ριόλου Αχαϊκή και Φαραϊκός Διαγόρας. Ενώ για τον δεύτερο όμιλο επίσης αύριο Σάββατο θα παίξουν Θύελλα Αιγίου Εθνικός Πατρών, Αιγύρα Κράτα Αθλητική Ένωση Αιγίου, Δαβουργής 92 Πάτρε, Κεραυνός Αγίου Βασιλείου Πανιούς Αχιλλέας και Άρης Πατρών Νίκη Προαστίου στα προσφυγικά 7.30 ώρα το απόγευμα. Φινάλε για την πρώτη αγωνιστική στην πρώτη κατηγορία στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αχαΐας την Κυριακή 27 του μήνα, με τρία παιχνίδια για τον πρώτο όμιλο: Αχαϊκή Τριτέα, Αστεράς Μυτιλογλίου Δόξα Νηφορέικων και Αναγέννηση Πατρών Πήγασος Μπεγουλακίου.

Πρωτάθλημα για το οποίο τα έχουμε πει αρκετές φορές μέχρι σήμερα, η πρώτη κατηγορία στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αχαΐας έχει το δικό της πάρα πολύ μεγάλο, το δικό του πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ένα κοινό το οποίο παρακολουθεί από κοντά τα περισσότερα παιχνίδια σε κάθε αγωνιστική.

0: Έχουμε ακόμη αύριο Σάββατο 7 η ώρα εδώ στην Πάτρα κολυμπητήριο Αντώνης Πεπανός την πρεμιέρα στο πρωτάθλημα της Α1 γυναικών με τον αγώνα Νεφιλιούπολη.
1: Και του μιλήσα για σένα και για μένα, ναι.
0: Παιχνίδι στο οποίο και εδώ η πατρινή ομάδα του Γιώργου Τσόκα, φίλες και φίλοι, με το καλημέρα πρέπει να πάρει οπωσδήποτε τους 3 πάρα πολύ σημαντικούς βαθμούς απέναντι σε έναν αντίπαλο όπως η Λιούπολη, η οποία και αυτή έχει ως βασικό στόχο όπως και η ΝΕΠ να παραμείνει στην κατηγορία για μία ακόμη χρονιά.

Τώρα από πλευράς μπάσκετ, φίλες και φίλοι, εβδομάδα αυτή είναι η τελευταία στην οποία θα έχουμε και πάλι φιλικά παιχνίδια, αφού από την άλλη εβδομάδα θα έχουμε την πρεμιέρα σε όλα τα εθνικά πρωταθλήματα ανδρών και γυναικών.

0: θέλει.
1: Το πιο σημαντικό φιλικό παιχνίδι μπασκετικά θα γίνει αύριο το απόγευμα, Δημήτριο Στόφαλο στα Μποζαΐτικα, 6 ώρα, με τον αγώνα του Προμηθέα εναντίον του Βίκου Ιωαννίνων. Στον Προμηθέα μάλιστα δεν αποκλείεται να έχουμε και ανακατατάξεις, φίλες και φίλοι, διαφοροποίησης στο ψυχοδυναμικό του το επόμενο χρονικό διάστημα και λίγο πριν την επίσημη πρεμιέρα στο νέο πρωτάθλημα της Greek Basket League, σύμφωνα με τις πληροφορίες του Ράδιο Γάμα. Ακόμη αύριο το απόγευμα στην Περιβόλα, 5 η ώρα και κλεισμένο των θυρών, το φιλικό παιχνίδι του Απόλλωνα με την Αχαγιά 82. Κυριακή απόγευμα για τους φίλους Παναχαϊκής και όχι μόνο στο κλειστό γυμναστήριο της Αγίας, Παναχαϊκή εναντίον Προμηθέα 2014, και εδώ ένα ενδιαφέρον τελευταίο φιλικό παιχνίδι και για τις δύο ομάδες.

0: Και σε ό,τι αφορά τα μπασκετικά τουρνουά, έχουμε δύο ακόμη αυτές τις ημέρες. Πρώτα απ' όλα το ένα το οποίο διοργανώνει η Ήλιδα στο νομό Αχαΐας σήμερα και την Κυριακή. Και το άλλο είναι το τουρνουά του Κεραυνού Αιγείου, το οποίο είναι αφιερωμένο στη μνήμη δύο πάρα πολύ μεγάλων παραγόντων του αιγιώτικου αθλητισμού, του Χάρη Μπόγδανου και του Γιώργου Λάγαρη, το οποίο θα διεξαχθεί αύριο και μεθαύριο στο κλειστό γυμναστήριο του Αιγείου με την παρουσία συνολικά 4 ομάδων από την Α1 κατηγορία ΕΣΚΑΗ.
1: Και ζω κοντά του μες στη μιζέρια, χειμώνες τώρα και καλοκαίρια. Γιατί και με βαριέται και μάλες πάει και μου τα παίρνει.
0: Αυτή λοιπόν, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, έτσι από μια πρώτη γρήγορη συνοπτική ματιά είναι η εικόνα στον χώρο του αθλητισμού εντός αλλά και εκτός Αχαΐας που έχουμε μπροστά μας το επόμενο διήμερο. Το ενδιαφέρον φυσικά είναι στραμμένο σε έναν πάρα πολύ μεγάλο βαθμό στην ποδοσφαιρική Παναχαϊκή και στο μεγάλο ντέρμπι της πρεμιέρας με τον Πανεγιάλιο στο Αίγιο, ένα μάτσο το οποίο και οι δύο ομάδες θέλουν το θετικό αποτέλεσμα περισσότερο για λόγους γοήτρου.
1: Δεν είναι χωρίς, δεν είναι ωραίος.
0: Είναι παιχνίδι για το οποίο τα έχουμε πει και τις προηγούμενες ημέρες εδώ στα μικρόφωνα του Ράδιο Γάμα, ότι θα φέρει από νωρίς το μεσημέρι της Κυριακής στο γειτονικό Αίγιο την παρουσία πάρα πολύ κόσμου στο γήπεδο, ακόμη και από την Πάτρα Φίνων της Παναχαϊκής οργανωμένων και μη.
1: Κι όλο τα πίνει, κι όλο τα σπάει, κι όλο σε μένα μετά.

0: Μια στιγμή πανεπιστημιακή για την οποία υπάρχουν πάρα πολύ υψηλές προσδοκίες από όλους και ειδικά από τον κόσμο, παρότι το λέμε για μια πολλωστή φορά, χρειάζεται μια πάρα πολύ μεγάλη υπομονή, αφού και το φετινό πρωτάθλημα στην τρίτη εθνική κατηγορία είναι ουσιαστικά ένας πάρα πολύ μεγάλος μαραθώνιος.
1: Δεν μου μιλάει για το φεγγάρι και ένα λουλούδι.
0: Παρασκευή σήμερα 25 Σεπτεμβρίου του 2026. Τα λέμε και σήμερα όπως πάντα καθημερινά τέτοια ώρα στο ράδιο Γάμα Αθλητικά, με το μαγκαζίνο Μπάλα είναι και γυρίζει με τον Μίλτο Σπυρόπουλο. Και κάπου εδώ σιγά σιγά πρέπει να κάνουμε και για σήμερα το απόλυτα αναγκαίο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο. Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
3: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας. Ακτίβη μέων 111.
4: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυωπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυωπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυωπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστερη, πιο ανθεκτική, πιο λεπτή, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και...
3: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
5: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος.
3: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
5: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος. Τηλέφωνα 2610-6242-22 και 6977-2843-76.
3: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
6: Κάναμε την απόλαυση στέκι στην Εγλυκάδα με παραδοσιακούς μεζέδες, τη σπεσιαλιτέ μας πίτα γύρω στα κάρβουνα και όπως πάντα προσιτές τιμές. Μεζεδοπωλείο Η Απόλαυση. Μαραθωνομάχων Παλιές Εργατικές Εγλυκάδας στην Κεντρική Πλατεία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-6425-67.
7: Σαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
8: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμιές που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
9: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπόλια Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κυλκής 79-81 και Μανολιάσης.
10: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
11: Γεια σας, ακούτε ράδιο Γάμα, είμαι ο Κώστας Τουρνάς, καλή ακρόαση.

Επιστρέφουμε και πάλι, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, στα μικρόφωνα του Ραδιογάμα. Δεύτερο μέρος για σήμερα, Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου του 2026. Την καθημερινή, όπως πάντα, αθλητική ενημέρωση με το μαγκαζίνο Μπάλα είναι και γυρίζει με το Μίλτο Σπυρόπουλο. Με όλα τελευταία αθλητικά νέα εντός και εκτός Αχαΐας.

0: Τα λέμε καθημερινά, θυμίζουμε Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι. Μας ακούτε ακόμη καθημερινά όλο το πρόγραμμα του Radio Gamma και διαδικτυακά μέσα από το www.radiogamma.gr. Ενώ η Ιόνι Μαυροθαλασσίτη είναι και σήμερα μαζί μας στην παρέα μας με τις πολύ ωραίες όπως πάντα μουσικές επιλογές στην κονσόλα του ήχου.
1: Που χτίζονται το είναι μου.
0: Πάμε τώρα να σχολιάσουμε τον Νίκο Σουβλέρη όπως κάνουμε κάθε Παρασκευή εδώ στα μικρόφωνα του Radio Gamma, ό,τι συμβαίνει, ό,τι έχει να κάνει με τον αθλητισμό γενικότερα. Νίκο Σουβλέρη, καλημέρα από την Πάτρα και το Radio Gamma.
2: Ανταποδίδω τις φιλοφρονήσεις, Μίλτο, από την ηλιόλουστη Αθήνα. Χαμηλές θερμοκρασίες κάτω από 30 βαθμούς. Παράς καιρός, φθινοπορεινός, θα έλεγα καλοκαιρινός. Με μια τρομερή ηλιακάδα μετά από ένα τριήμερο με συννεφιά και βροχή. Στην εισαγωγή σου δανείζομαι για να σε ρίξω στα βαθιά και να ευχαριστήσω όλους τους φίλους του ποδοσφαίρου. Ωραίες οι μουσικές επιλογές της φίλης μας. Αλλά οπωσδήποτε ορότατη, Μίρτο, η μεγάλη νίκη, η σπουδαία νίκη, η κορφαία νίκη με ανατροπή της Εθνικής Ελλάδος χθες στο Βελιγράδι. Κάνω την αυτοκριτική μου, μιλάω σε μένα, έτσι για να το επεδώσω εγώ. Τέτοια εικόνα είχα πολλά χρόνια να δω, είχα πολλά χρόνια να δω τόσο ωραίο ποδόσφαιρο, να δω αυτούς τους παιχταράδες να ξαπλώνονται επί 95 λεπτά στο παρκέ του γηπέδου του Βελιγραδίου που έχω μπει, το έχω πάει πάρα πολλές φορές. Ένα ωραίο γήπεδο, καταπληκτικό γήπεδο για ποδόσφαιρο. Από την εποχή του Ρεχάγκελ το 2014, 22 χρόνια μετά, τέτοια εμφάνιση της εθνικής ομάδας δεν είχα ξαναδεί. Και βέβαια σας πω κάτι πολύ σοβαρό, παρακολουθώ πολλά χρόνια ποδόσφαιρο, αυτοί οι νέοι παιχταράδες, αυτή η καινούργια φουρνιά των παιχτών είναι να τους πιεις το ποτήρι, αδόκιμος ο όρος, είναι ό,τι καλύτερο υλικό έχει το ελληνικό ποδόσφαιρο. Ό,τι καλύτερο. Δεν είναι τυχαίο, Μίλτο, ότι έχουμε τριπλασιαστεί οι παίχτες στην Ευρώπη, στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και μεγάλης αξίας. Διάβαζα πριν από λίγο, έπεσε στην αντίληψή μου σε ένα πίνακα που είδα, το center forward της εθνικής ομάδας, πώς τον λέμε, το center forward της εθνικής ομάδας, μου διαφεύγει το όνομά του.
0: Τον Παυλίδη ή τον Τζόλι, ποιον λες?
2: Όχι, όχι, τον center forward.
0: Τον Βουδίκα, ποιον λες?
2: Όχι, παιδί μου, το center forward της εθνικής ομάδας.
0: Ο Παυλίδη, ο Τζόλι, ο Κοστούλας που είναι στην Brighton, ποιον λες?
2: Όχι, παιδί μου, όχι, παιδί μου, πέσει την Βενφίκα, πώς το λέμε το παίχτη.
0: Ο Παυλίδη δεν είναι.
2: Ο Παυλίδης, ο παίκτης αυτός είναι ο ακριβότερος, η πρώτη πεντάδα ακριβότερο παιχτών σε αξία στην Ευρώπη. Μεγάλο το νούμερο. Απησία στο νούμερο. Ποιος περίμενε ποτέ ότι δειλά-δειλά θα έχουμε αυτή τη στιγμή 10 με 15 παίκτες οι οποίοι παίζουν στις καλύτερες ευρωπαϊκές ομάδες. Αυτή η εθνική που είδα χθες είχε έναν ηγέτη, τον πάγκο που λεγόταν Γιωβάνοβιτς. Ένα προπονητή ο οποίος έχει μεγάλο μερίδιο ευθύνης, ακούσει και συμμετοχής για αυτή τη μεγάλη νίκη, Μίλτο. Μιλάμε για θρίαμβο, ανατροπή. Για όσους ξέρουν ποδόσφαιρο και τα λίγα που ξέρω εγώ, παίζαμε με τους Σέρβους. Παίζαμε με τους Σέρβους. Δεν παίζαμε καμία ομάδα, να πούμε, η οποία υποδιέστερη. Παίζαμε με τους Σέρβους που έχουν γεννήσει το ποδόσφαιρο στο DNA τους. Όπως είναι και το μπάσκετ για μας τους παλιότερους. Ένα έβγε σε όλους τους λεβέντες, συγχαρητήρια και τους περιμένω την Κυριακή το βράδυ, το δεύτερο αγώνα σε αυτό το μαραθώνιο που έχει ανοίξει για να ξαναμπούμε στο μεγάλο τελικούς του πρωταθλήματος με τους Γερμανούς. Θα χαρώ πολύ να δω μια παρόμοια εμφάνιση, μια παρόμοια εικόνα, να βάλουν τη δική τους φραγίδα αγωνιστικά, ποδοσφαιρικά και να δούμε πάλι μια καλή εμφάνιση με οποιοδήποτε αποτέλεσμα που τα αφήνω έτσι χωρίς να το κλείσω, μόνο να ευχηθώ και εδώ μια ακόμη νίκη. Μην το επαναλαμβάνω, είμαι ιδιαίτερα συγκινημένος και ως ποδοσφαιρόφιλος και ως Έλληνας και ως δημοσιογράφος. Αυτή η εικόνα η χθεσινό βράδυ δεν την έχω ξαναδεί ποτέ. Μίλτο, κάνανε 23 τελικές, ακούς, φάσεις. 23 στον αριθμό, κατοχή 65% εκτός έδρας. Διαβάζω τα νούμερα, γύρισα πίσω για να είμαι ενημερωμένος και οπωσδήποτε, επειδή εκτιμώ πολύ την εκπομπή σου και τη δουλειά μας, ακούς για τους ακροατές, τέτοια νούμερα δεν βρήκα ποτέ, ποτέ μα ποτέ τα τελευταία 30 χρόνια στην εθνική ομάδα. Δεν υστέρησε πρώτα απ' όλα κανείς. Αν κάποιος μου βρει ένα παίχτη, ακόμη και αυτούς που κάποια στιγμή είναι τοξικοί, ο δεν άρεσε το παιχνίδι του, είμαι εδώ να το συζητήσουμε. Αλλά η εικόνα που είδαμε, η νίκη που είδαμε, το παιχνίδι που είδαμε και οι επιδόσεις των παιχτών και η ανατροπή και το γκολ στο, ένα καταπληκτικό γκολ, το 2-1, έχω να πω ως φινάλε για να κλείσω αυτή την ενότητα και τις ευχές μου στους παίχτες, ένα μπράβο και σας ευχαριστούμε όλους από καρδιάς. Με αυτή λοιπόν την εισαγωγή μου μπήκαμε σήμερα, ακούς την εκπομπή. Τα δικά μας τώρα, οπωσδήποτε Μίλτο θα κάνω μια αναφορά ακόμη και στο μπάσκετ. Μεγάλες οι νίκες Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού στο μπάσκετ. Περιττώ να δώσω δύο στοιχεία ακόμη για τους μπασκετόφιλους. Τους παραπέμπω, δεν χρειάζεται να τα λέω όλα εγώ. Ας σκύψουν όσοι αγαπούν το ποδόσφαιρο, όσοι αγαπούν το μπάσκετ, να βλέπουν αυτά τα παιχνίδια Super League, να βλέπουν τα παιχνίδια στην Ευρώπη και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ. Είδα το εξής καταπληκτικό. 65 εκατομμύρια είναι η φετινή επένδυση του Γιανακόπουλου στο Παναθηναϊκό. Έπαιζε χωρίς τέσσερους βασικούς ο Μπράντοβιτς και σάρωσε. Ακολουθεί ο Ολυμπιακός, η αδερφή Αγγελόπουλη. 52 εκατομμύρια Ολυμπιακός. Δεν γλιτώνουν τα τελευταία χρόνια. Έχει ανέβει πολύ το μπάσκετ και οπωσδήποτε είναι χαρά μας που έχουν επενδύσει σε αυτό το επίπεδο και οργανωτικά και διοικητικά και οικονομικά και απολαμβάνουμε τόσο ωραίο ποδόσφαιρο όπως είδαμε την εθνική ομάδα, αλλά και μπάσκετ. Αυτά Μίλτο, για να πάμε στα δικά μας, τα γήινα, τα ταπεινά, τα σεμνά, τα φτωχά και τα ανύπαρθα που αφορούν τον πατραϊκό αθλητισμό που αλλάζουμε σε φίδα Μίλτο. Να αρχίσω από το μπάσκετ για να κλείσω με το τέρπι της Κυριακής στο Αίγιο που με περιμένουν πολλοί φίλοι να με ακούσουν, να τους δώσω τα προδοστικά μου που τους έχω υποσχεθεί. Λοιπόν, πάμε στο Προμηθέα. Έχει μια εκκρεμότητα ο Προμηθέας, προέκυψε μια εκκρεμότητα. Η Επιτροπή δεν έδωσε πιστοποιητικό συμμετοχής. Αλλά Μίλτο, είναι ένα κομμάτι, ένα κεφάλαιο, αλλά που λέει ο λαός μας, άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Μία από τα ίδια όπως και πέρυσι, δεν υπάρχει καμία εκκρεμότητα αγωνιστική. Το θέμα είναι καθαρά στο διοικητικό καθεστώς και στο συμμετοχικό ο ΣΚΑΕ. Ο φάκελος οπωσδήποτε είναι τα ίδια πρόσωπα. Κουμάντο κάνει ο κυριολιόλιος. Οι άνθρωποι δικοί του θα βρουν τη λύση να γλιτώσει ακόμη και το πρόστιμο. Η ομάδα δεν έχει κανένα πρόβλημα αγωνιστικό να συνεχίσει τις υποχρεώσεις της στην νέα περίοδο και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Το μόνο που κάνω, που μαθαίνω, ότι ο Βόβορας συνεχίζει την προετοιμασία του για να ξεκινήσει οπωσδήποτε τις αγωνιστικές υποχρεώσεις. Τα υπόλοιπα σε 15 μέρες το διοικητικό δικαστήριο θα έχει αποφασίσει αν οι άνθρωποι στείλουν τα στοιχεία που τους έχουν ζητήσει στο φάκελό τους. Όλα είναι μέλι γάλα. Δεν υπάρχει καμία εκκρεμότητα. Πάμε λοιπόν στον Απόλλωνα. Εδώ τα πράγματα είναι, πώς το λένε, μια σελίδα που κάποιο μας πληγώνει πολλά χρόνια. Τώρα πάμε τρίτη χρονιά που η ομάδα πήγε στην Β' Εθνική κατηγορία. Πριν την έναρξη του πρωταθλήματος που παίζει με το δίστημο 3 Οκτώβρη την Πάτρα, ο Πάρμαν έχει πολλή δουλειά ακόμη και από ό,τι είδα σε αυτό το διάστημα θα κάνει δύο εθνικά με την Παναχαϊκή και με την Αχαγιά για αυτές τις μέρες, αυτή η εβδομάδα μεσολαβεί, για να πάει στην τελική ευθεία 3 Οκτώβρη την Περιβόλα, το πρώτο μάτς του πρωταθλήματος στην Β' Εθνική κατηγορία για τρίτη συνεχή χρονιά. Ο ιστορικός Απόλλωνας παίζει με το δίστομο. Δεν υπάρχουν εκκρεμότητες. Να δούμε πώς θα εμφανιστεί η ομάδα και τη φετινή σεζόν, αφού επαναλαμβάνω για όσους δεν γνωρίζουν, και η φετινή χρονιά είναι δύσκολη, πάρα πολύ δύσκολη για τον Απόλλωνα, για την άνοδο στην Α2 κατηγορία, κάτι που δεν είδαμε πέρυσι, που δεν κατάφερε να μπει στους τελικούς. Και αφήνουμε το μπάσκετ με τον Προμηθέα και τον Απόλλωνα και μην το πάμε στο ποδόσφαιρο. Να είμαστε εδώ. Θα έβαζα τίτλο αρχίζει το μάτς, αφού την Κυριακή έχουμε το δικό μας ντέρμπι μεταξύ δύο ιστορικών ομάδων στο Αίγιο, ώρα 4. Παναγιάλιος Παναχαϊκή. Από τα παλιά, ένα παιχνίδι που το περιμένουμε όλοι. Έχω δει και τις δύο ομάδες, Μίλτο. Την Παναχαϊκή την είδα δύο φορές στην Αθήνα, με την Καλυστία με ένα δυνατό αντίπαλο. Την είδα και με τον Εθνικό στο Ντάβρο. Είδα και τον Παναγιάλιο. Νομίζω ότι κάποια στιγμή οι ομάδες αυτές θα είναι αγωνιστικά, επειδή παίζουν σε έναν εύκολο όμιλο οι πρωταγωνίστριες για φέτος, στον τρίτο όμιλο, στον έκτο όμιλο της ειδικής κατηγορίας, την περιοχή. Αν με ρωτήσεις, με ρωτούν οι όλοι οι φίλοι, αν κάνεις το ίδιο ερώτημα και εσύ, δίνω τα προγνωστικά μου. 50% ο Παναγιάλιος για άσο, 30% ισοπαλία και 20% νίκη της Παναχαϊκής. Κρατά τα προγνωστικά αυτά, επαναλαμβάνω για όσο άνοιξαν τώρα τα ραδιοφωνά τους, 50% νίκη στον Παναγιάλιο, 30% ισοπαλία και 20% νίκη στην Παναχαϊκή. Η Παναχαϊκή πρέπει να κάνει την υπέρβαση, παίζει σε έναν δυνατό αντίπαλο με εμπειρία στην κατηγορία, με έμπειρους παίχτες, που και οι Αιγιώτες από ό,τι μαθαίνω περιμένουν αυτό το μεγάλο παιχνίδι στο ξεκίνημα της πρεμιέρας, και για λόγους ιστορικούς και για λόγους βαθμολογικούς και για λόγους ψυχολογικούς, να κερδίσουν το πρώτο ντέρπι με την έναρξη του πρωταθλήματος στο παιχνίδι 4 ώρα στο Αίγιο, παρουσία φιλάθων με 500 πατρινούς, οι οποίοι θα μετακινηθούν από το γήπεδο έξω από το γήπεδο της Παναχαϊκής ομαδικά, όλοι με τα οχήματά τους ή με τα λεωφορεία, να πάνε με, κάτω από την θα έλεγα την, θα έχει την παρουσία της αστυνομίας, να φτάσουν μέχρι εκεί, γιατί οι άνθρωποι και καλά κάνουν, θέλουν να αποφύγουν τα όποια επεισόδια από κάποιους θερμοκέφαλους που δεν έχουν καταλάβει ακόμη ότι πρέπει να σταματήσει η βία στα γήπεδα, να βλέπουμε ωραίο ποδόσφαιρο και να μην θρυνούμε και θύματα όπως συμβαίνει στα οπωδικά φαινόμενα που συναντάμε κατά διαστήματα. Νομίζω ότι δεν έχω κάτι άλλο. Έκανα μία, θα έλεγα, την άποψή μου, ενημερωτική σελίδα για όλους, για να έχουν εικόνα και ήχο τι ακριβώς περιμένει, ιδιαίτερα και βεβαίως πριν κλείσω δεν θα ξεχάσω τον ιστορικό Ατρόμητο, ο οποίος και αυτός μετέχει στο πρωτάθλημα της διευθυντικής κατηγορίας, κράτησα ως επίλογο, παίζει με την ομάδα της Ακίνου τη Λεβάντε, έναν εύκολο αντίπαλο, τον βρήκε μπροστά του στο κύπελο και έρισε 7-0 στη Ριζάκηθο. Νομίζω και αυτό το μάτι 4 ώρα από ό,τι είδα στα προσφυγικά, για τους ανθρώπους στο σωμάτιο του Ατρομήτου θα έχουν ένα εύκολο απόγευμα. Εύχομαι να γίνει ένα ωραίο παιχνίδι και να κερδίσει η ομάδα των Ζαραφλαϊκών και να ξεκινήσει με το δεξί για το στόχο που μου λένε όλοι, που δεν είναι άλλος από την παραμονή, έτσι να σπάσουν το ρόδι. Μίλτο, μίλησα με κάποιους ανθρώπους πριν από λίγο, μου είπαν θέλουν να πετύχουν την παραμονή του Ατρομήτου, να σπάσουν το ρόδι και για λόγους ιστορικούς και για λόγους αθλητικούς, και να σπάσουν το ρόδι που δεν έχει καταφέρει καμία ομάδα τα τελευταία χρόνια, όσες ομάδες από την περιοχή εκεί, νέες ομάδες όπως η Θήλα πέρυσι, στο παρελθόν το Πάτριλ, τα Βραχνέικα, η Αχαϊκή, δεν κατάφεραν να μείνουν και δεύτερη χρονιά, συνεχόμενη χρονιά, στο πρωτάθλημα της διευθυντικής κατηγορίας. Αυτό από μένα, την αγάπη μου, Παναγιώτη, και σε ευχές, ένα ωραίο τριήμερο. Να είστε όλοι καλά, την αγάπη μου και την εκτίμηση σε όλους τους φίλους του ποδοσφαίρου και του αθλητισμού. Να είστε καλά.
0: Αυτά λοιπόν, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, με τον Νίκο Σουβλέρη, με τον οποίο σχολιάζουμε εδώ κάθε Παρασκευή στο Ράδιο Γάμα. Ό,τι έχει να κάνει βέβαια σχέση με αχαϊκό και ελληνικό αθλητισμό. Απλά και μόνο να διορθώσουμε ότι δεν υπάρχει φιλικό παιχνίδι του Απόλλωνα με την Παναχαϊκή στο μπάσκετ. Αυτό έχει αναβληθεί οριστικά.
3: Τον βγάλει. Ορίστε.
0: Έχουμε λοιπόν μπροστά μας τώρα την ποδοσφαιρική πρεμιέρα, φίλες και φίλοι, στην τρίτη εθνική κατηγορία. Το μεγάλο παιχνίδι Πανηγιάλιου Παναχαϊκής. Ένα παιχνίδι στο οποίο εγώ διαφωνώ βέβαια με τον Νίκο Σουλέρη. Δηλαδή η Παναχαϊκή είναι το υπάρχημον ένα φαβορί για να μπορέσει να πάρει το θετικό αποτέλεσμα περισσότερο ενδεχόμενα και από τον γηπεδούχο Πανηγιάλιο. Θα δούμε βέβαια το απόγευμα της Κυριακής περίπου στις 6 τι ακριβώς θα έχει συμβεί στο δημοτικό στάδιο Αιγαίου και σε ένα παιχνίδι το οποίο το μόνο σίγουρο από τώρα είναι ότι θα έχει μια πάρα πολύ μεγάλη παρουσία του κόσμου στις εξετάσεις.

Επειδή όπως έχουμε πει πάρα πολλές φορές μέχρι σήμερα, από την πρώτη φάση στην δεύτερη, οι ομάδες οι οποίες θα προκριθούν, οι πέντε πρώτες, μεταφέρουν βαθμούς και τέρματα. Η Παναχαϊκή πρέπει να έχει μια πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, έτσι ώστε να μην έχει εύκολα απώλειες βαθμών σε κάθε αγωνιστική.

Είναι ένα πρωτάθλημα στο οποίο σίγουρα σε ό,τι αφορά τον έκτο όμιλο, πρώτα απ' όλα η Παναχαϊκή είναι το κλασικό, το πάρα πολύ μεγάλο φαβορί για να πάρει την πρώτη θέση και να πάει στα μπαράζ. Όπου εκεί βέβαια θα μιλάμε για μια άλλη εντελώς διαφορετική διαδικασία με πάρα πολλές άλλες δυνατές πρώτες ομάδες των υπολείπων ομίλων από την κανονική περίοδο. Εκείνο λοιπόν το οποίο προέχει για την Παναχαϊκή τώρα είναι να μπορέσει να πάρει την πρώτη θέση και να προκριθεί στα μπαράζ. Ξεκινάει από μια πάρα πολύ δύσκολη έδρα το Αίγιο, την προσπάθειά της η ομάδα του Σπύρου Αντωνόπουλου, μια Παναχαϊκή η οποία έχει πάρα πολλά νέα πρόσωπα στο έμψυχο δυναμικό της σε σχέση με πέρυσι. Είναι και μια ομάδα η οποία έχει δείξει τουλάχιστον τα φιλικά της παιχνίδια ότι ξέρει να παίρνει το θετικό αποτέλεσμα ακόμη και μακριά από την Πάτρα, αλλά σίγουρα υπάρχει μια πάρα πολύ μεγάλη διαφορά όταν μιλάμε για φιλικά με τα επίσημα παιχνίδια ενός πρωταθλήματος. Και εννοείται ότι αν η Παναχαϊκή περάσει νικηφόρα από το Αίγιο με το καλημέρα θα στείλει το δικό της πάρα πολύ ηχηρό όνομα, ότι πραγματικά η πρώτη θέση δεν την χάνει με τίποτε στον όμιλό της.

Πρεμιέρα θα κάνει και ο Ατρόμητος Πατρών την Κυριακή το μεσημέρι την ίδια ώρα με το Λεβάντε στην Πάτρα. Ένα μάτσο όμως το οποίο η πατρινή ομάδα αναμένεται να πάρει πάρα πολύ εύκολα τους 3 βαθμούς, αφού υπάρχει το πρόσφατο 7-0 για το κύπελο Εραστεχνών και μάλιστα στη Ζάκυνθο. Μπαίνουμε λοιπόν για μια ακόμη χρονιά, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, στην οποία πλέον η κάθε Κυριακή θα έχει το δικό της πρώτα απ' όλα πάρα πολύ μεγάλο ποδοσφαιρικό ενδιαφέρον με την Παναχαϊκή, η οποία επιχειρεί να ξεκολλήσει επιτέλους από την τρίτη εθνική κατηγορία. Και είναι μια προσπάθεια η οποία περιλαμβάνει πραγματικά και ένα νέο διοικητικό σχήμα το οποίο τρέχει την ποδοσφαιρική ομάδα. Ένα διοικητικό σχήμα το οποίο και αυτό έχει τις δικές του πάρα πολύ μεγάλες φιλοδοξίες, παρότι προς τα έξω αποφεύγει τα πάρα πολύ μεγάλα και ηχηρά λόγια και καλά κάνει. Διότι η φετινή χρονιά θέλει μια πολύ μεγάλη προσοχή από όλους στην Παναχαϊκή, επειδή ακριβώς η ομάδα είναι από την αρχή, είναι πριν τη σέντρα, το πολύ μεγάλο φαβορί για να πάρει τελικά το ένα από τα 4 εισιτήρια ανόδου για την Super League 2 της νέας χρονιάς. Τώρα το τι θα γίνει στην Κυριακάτικη πρεμιέρα του Αιγείου, φίλες και φίλοι, για την Παναχαϊκή, θα το αναλύσουμε το καλό την ερχόμενη Δευτέρα το πρωί, λίγο μετά τις 11 όπως πάντα εδώ στα μικρόφωνα του Ράδιο Γάμα, αφού για σήμερα πρέπει να ολοκληρώσουμε την καθημερινή όπως πάντα αθλητική ενημέρωση, καθώς η ώρα πλησιάζει 12 το μεσημέρι. Μπαίνουμε και σήμερα όπως πάντα με τι άλλο, με τις κλασικές καθιερωμένες καθημερινές ευχές. Καλή συνέχεια, καλό απόγευμα σε όλες και όλους, καλό διήμερο και το πιο σημαντικό από όλα, υγεία σε όλο τον κόσμο.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Νέο app από το ραδιοταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ραδιοταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
3: Κλειστό παραμένει και σήμερα το κτίριο Γιώργος Γεννηματάς του νοσοκομείου Άγιος Ανδρέας, γνωστό και ως ταχύρυθμο, μετά από την προχθεσινή εισρωή υδάτων. Όλα τα προγραμματισμένα ραντεβού πάνω από 500 των τακτικών εξωτερικών ιατρίων έχουν ακυρωθεί. Η διοίκηση του νοσοκομείου Άγιος Ανδρέας ενημερώνει ότι οι εργασίες τεχνικού ελέγχου και αποκατάσταση των ζημιών είναι σε εξέλιξη και οι υπεύθυνοι ευελπιστούν ότι το κτίριο θα επαναλειτουργήσει από Δευτέρα. Την δυναμική των κομμάτων καταγράφει η νέα δημοσκόπηση της Μέτρων Ανάλυσης με την έρευνα που καταγράφει υψηλό ποσοστό δυσαρέσκειας των πολιτών ως προς την πορεία της χώρας. Σύμφωνα με τη Μέτρων, για λογαριασμό του Μέγκα στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία είναι στο 25,1%, δεύτερη Ελλάς με 13,1%, το Πασόκ τρίτο με 10,5%, ακολουθούν η Ελληνική Λύση 5,7%, το ΚΚΕ 5%, η Πλεύση Ελευθερίας με 4,9%, 4,4% η Λογικής, Ελπίδα για τη Δημοκρατία 3,6%, Μέρα 25 3%, ενώ η αδιευκρίνηστη ψήφος είναι στο 10,4%. Την ίδια ώρα το 66% δηλώνει ότι η χώρα κινείται σε λάθος κατεύθυνση, ενώ το 65% αξιολογεί την άσκηση πρωθυπουργίας από τον Κυριάκο Μητσοτάκη ως αρνητική. Χαρακτηριστικό επίσης στοιχείο ότι το 80% κρίνει αρνητική την άσκηση αξιωματικής αντιπολίτευσης από το ΠΑΣΟΚ ως προς την πιθανότητα στήριξης ενός κόμματος Σαμαρά, το 5% δηλώνει πολύ πιθανό να το ψηφίσει, το 8% αρκετά πιθανό και το 68% δηλώνει ως απίθανο να ψηφίσει ένα ενδεχόμενο κόμμα του πρώην Πρωθυπουργού. Νέο τελεσίγραφο και ευθείες βολές προς την Αθήνα εξαπέλυσε χθες το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας. Με αφορμή το υποσχεδιασμό έργο της υποθαλάσσιας ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ, ξεπέρασε κάθε διπλωματικό όριο, προειδοποιώντας με τη λήψη αναγκαίων μέτρων, μάλιστα Τούρκοι αναλυτές κάνουν λόγο για μη εξουσιοδοτημένη δραστηριότητα, που σε καμιά περίπτωση δεν θα επιτρέψουν, καθώς πραγματοποιείται εκτός της τουρκικής υφαλοκρηπίδας και της περιοχής που ορίζει το παράνομο τουρκο-λιβικό μνημόνιο. Σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, δραστηριότητες όπως η εγκατάσταση καλωδίων ή αγωγών και επιστημονικές έρευνες στην υφαλοκρηπίδα μας πρέπει να συντονίζονται προηγουμένως με τη χώρα μας, αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας. Είναι προφανές ότι η Άγκυρα επιχειρεί για ακόμα μια φορά να γκριζάρει την Ανατολική Μεσόγειο, απαιτώντας από Ελλάδα και Κύπρο να ζητήσουν την προηγούμενη έγκριση και συντονισμό της υπόθεσης αυτής για την πόντιση των καλωδίων, αγωγών κλπ. Από την Τουρκία. Μεγάλη και επικίνδυνη φωτιά εκδηλώθηκε χθες το βράδυ σε βιτιοφόρο που μετέφερε υγραέριο στην Ιόνια Οδό στο ρεύμα προς Πάτρα. Το όχημα βρισκόταν περίπου στο 142 χιλιόμετρο κοντά στον κόμβο της Άρτας. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, η φωτιά ξεκίνησε από λάστιχο του βιτιοφόρου και στη συνέχεια επεκτάθηκε. Το φορτίο του υγραερίου επέβαλε ιδιαίτερα μέτρα ασφαλείας από την πυροσβεστική. Στο σημείο κινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες με 10 οχήματα από τις υπηρεσίες Άρτας και Φιλιππιάδας. Στο ρεύμα προς Πάτρα έκλεισε και έγινε εκτροπή της κυκλοφορίας. Ευτυχώς ο οδηγός είναι καλά στην υγεία του. 24 ώρες μετά την επίθεση χθες στην οδό Καλαβρίτων και ο δράστης του ξυλοδαρμού της 50χρονης γυναίκας παραμένει άφαντος. Το θύμα έχει ήδη μεταφερθεί στο νοσοκομείο, όπου και πολύ κοντά έγινε και η επίθεση. Θυμίζουμε ότι ένας άνδρας 50 ετών φέρεται να συνάντησε την πρώην σύντροφό του στο δρόμο και τη χτύπησε με γροθιές και κλωτσιές. Το επεισόδιο έγινε μπροστά σε περαστικούς. Στην συνέχεια ο δράστης ανέβηκε σε ένα δίκυκλο και εξαφανίστηκε προς την Αχάια Κλάους. Αναζητείται από εκείνη τη στιγμή. Μέχρι τις 2 Οκτωβρίου παρατείνεται η αναστολή κυκλοφορίας του προαστιακού στο τμήμα Πάτρα-Καμίνια-Πάτρα. Τραγικό θάνατο βρήκε 73χρονος Αγρινιώτης στη Σύρο όπου ζούσε, όπου έχασε τη ζωή του ενώ έπλαινε το αυτοκίνητό του. Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, το αυτοκίνητο άρχισε ξαφνικά να κινείται με αποτέλεσμα να τον παρασύρει και να τον εγκλωβίσει. Κατέφθασαν στο σημείο οι πυροσβεστικοί, το ΕΚΑΒ και διασώστες που προσπάθησαν να τον επαναφέρουν, αλλά μάταιο.
2: Καιρός.
3: Συνεφιασμένος με ελάχιστα διαστήματα ηλιοφάνειας ο καιρός σήμερα στην Πάτρα, με θερμοκρασίες 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου και ανέμους δυτικούς βόρειο-δυτικούς 3 μποφόρ.
2: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 52 4447. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο. Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ACCTT. Κάλεσε στο 2610 992 156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο. Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
0: Δεν υπάρχει!
4: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
5: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
6: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή, με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας.

0: Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
1: Κάναμε την απόλαυση στέκι στην Εγλυκάδα. Με παραδοσιακούς μεζέδες, τη σπεσιαλιτέ μας πίτα γύρω στα κάρβουνα και όπως πάντα προσιτές τιμές. Μεζεδοπολείο η απόλαυση. Μαραθωνομάχο παλιές εργατικές Εγλυκάδας στην κεντρική πλατεία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-6425-67.
2: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυωπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυωπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυωπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστερη, πιο ανθεκτική, πιο λεπτή, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και Έρμου.
3: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
4: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
3: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος.
4: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
3: Πατρών Κλάους 102 απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
5: This station is now the ultimate power in the universe.
6: Radio Gamma.

0: παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610 640 600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
1: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
2: Ακούτε, Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
3: Ασφαλώς υπάρχει. Λουτσία of Albania, Princess of Agni Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
2: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
3: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
4: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρή Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεο για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.
5: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1 M-Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Αποκτήσε την BMW σειρά 1 M-Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Alfa Τζουραμάνι Σεπέ στην Πάτρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
7: Ειδήσεις.
8: Κλειστό παραμένει και σήμερα το κτίριο Γιώργος Γεννηματάς του νοσοκομείου Άγιος Ανδρέας, γνωστό και ως ταχύρυθμο, μετά από την προχθεσινή εισρωή υδάτων. Όλα τα προγραμματισμένα ραντεβού πάνω από 500 των τακτικών εξωτερικών ιατρίων έχουν ακυρωθεί. Η διοίκηση του νοσοκομείου Άγιος Ανδρέας ενημερώνει ότι οι εργασίες τεχνικού ελέγχου και αποκατάσταση των ζημιών είναι σε εξέλιξη και οι υπεύθυνοι ευελπιστούν ότι το κτίριο θα επαναλειτουργήσει από Δευτέρα. Την δυναμική των κομμάτων καταγράφει η νέα δημοσκόπηση της Μέτρων Ανάλυσης με την έρευνα που καταγράφει υψηλό ποσοστό δυσαρέσκειας των πολιτών ως προς την πορεία της χώρας. Σύμφωνα με τη Μέτρων, για λογαριασμό του Μέγκα στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία είναι στο 25,1%, δεύτερη Ελλάς με 13,1%, το Πασόκ τρίτο με 10,5%, ακολουθούν η Ελληνική Λύση 5,7%, το ΚΚΕ 5%, η Πλεύση Ελευθερίας με 4,9%, 4,4% η Φωνή Λογικής, Ελπίδα για τη Δημοκρατία 3,6%, Μέρα 25 3%, ενώ η αδιευκρίνηστη ψήφος είναι στο 10,4%. Την ίδια ώρα το 66% δηλώνει ότι η χώρα κινείται σε λάθος κατεύθυνση, ενώ το 65% αξιολογεί την άσκηση πρωθυπουργίας από τον Κυριάκο Μητσοτάκη ως αρνητική. Χαρακτηριστικό επίσης στοιχείο ότι το 80% κρίνει αρνητική την άσκηση αξιωματικής αντιπολίτευσης από το ΠΑΣΟΚ ως προς την πιθανότητα στήριξης ενός κόμματος Σαμαρά, το 5% δηλώνει πολύ πιθανό να το ψηφίσει, το 8% αρκετά πιθανό και το 68% δηλώνει ως απίθανο να ψηφίσει ένα ενδεχόμενο κόμμα του πρώην Πρωθυπουργού. Νέο τελεσίγραφο και ευθείες βολές προς την Αθήνα εξαπέλυσε χθες το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας. Με αφορμή το υποσχεδιασμό έργο της υποθαλάσσιας ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ, ξεπέρασε κάθε διπλωματικό όριο, προειδοποιώντας με τη λήψη αναγκαίων μέτρων, μάλιστα Τούρκοι αναλυτές κάνουν λόγο για μη εξουσιοδοτημένη δραστηριότητα, που σε καμιά περίπτωση δεν θα επιτρέψουν, καθώς πραγματοποιείται εκτός της τουρκικής υφαλοκρηπίδας και της περιοχής που ορίζει το παράνομο τουρκο-λιβικό μνημόνιο. Σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, δραστηριότητες όπως η εγκατάσταση καλωδίων ή αγωγών και επιστημονικές έρευνες στην υφαλοκρηπίδα μας πρέπει να συντονίζονται προηγουμένως με τη χώρα μας, αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας. Είναι προφανές ότι η Άγκυρα επιχειρεί για ακόμα μια φορά να γκριζάρει την Ανατολική Μεσόγειο, απαιτώντας από Ελλάδα και Κύπρο να ζητήσουν την προηγούμενη έγκριση και συντονισμό της υπόθεσης αυτής για την πόντιση των καλωδίων αγωγών και λοιπά από την Τουρκία. Μεγάλη και επικίνδυνη φωτιά εκδηλώθηκε χθες το βράδυ σε βιτιοφόρο που μετέφερε υγραέριο στην Ιόνια Οδό στο ρεύμα προς Πάτρα. Το όχημα βρισκόταν περίπου στο 142 χιλιόμετρο κοντά στον κόμβο της Άρτας. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, η φωτιά ξεκίνησε από λάστιχο του βιτιοφόρου και στη συνέχεια επεκτάθηκε. Το φορτίο του υγραερίου επέβαλε ιδιαίτερα μέτρα ασφαλείας από την πυροσβεστική. Στο σημείο κινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες με 10 οχήματα από τις υπηρεσίες Άρτας και Φιλιππιάδας. Στο ρεύμα προς Πάτρα έκλεισε και έγινε εκτροπή της κυκλοφορίας. Ευτυχώς ο οδηγός είναι καλά στην υγεία του. 24 ώρες μετά την επίθεση χθες στην οδό Καλαβρίτων και ο δράστης του ξυλοδαρμού της 50χρονης γυναίκας παραμένει άφαντος. Το θύμα έχει ήδη μεταφερθεί στο νοσοκομείο, όπου και πολύ κοντά έγινε και η επίθεση. Θυμίζουμε ότι ένας άνδρας 50 ετών φέρεται να συνάντησε την πρώην σύντροφό του στο δρόμο και τη χτύπησε με γροθιές και κλωτσιές. Το επεισόδιο έγινε μπροστά σε περαστικούς. Στην συνέχεια ο δράστης ανέβηκε σε ένα δίκυκλο και εξαφανίστηκε προς την Αχάια Κλάους. Αναζητείται από εκείνη τη στιγμή. Μέχρι τις 2 Οκτωβρίου παρατείνεται η αναστολή κυκλοφορίας του προαστιακού στο τμήμα Πάτρα Καμίνια Πάτρα. Τραγικό θάνατο βρήκε 73χρονος Αγρινιώτης στη Σύρο όπου ζούσε, όπου έχασε τη ζωή του ενώ έπλαινε το αυτοκίνητό του. Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, το αυτοκίνητο άρχισε ξαφνικά να κινείται με αποτέλεσμα να τον παρασύρει και να τον εγκλωβίσει. Κατέφθασαν στο σημείο οι πυροσβεστικοί, το ΕΚΑΒ και διασώστες που προσπάθησαν να τον επαναφέρουν, αλλά μάταια.
6: Καιρός.
8: Συννεφιασμένος με ελάχιστα διαστήματα ηλιοφάνειας ο καιρός σήμερα στην Πάτρα, με θερμοκρασίες 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου και ανέμους δυτικούς βόρειο-δυτικούς 3 μποφόρ.
0: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοσημίες που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
7: Σαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 43 43 49.
9: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό καλό μαγειρικό.

0: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
1: Όλη η επώνυμη οίκη οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
0: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
1: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
0: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
1: Τηλέφωνο 2610-313-388.
0: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
2: Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
3: Είμαι η Φωτεινή Βελεσιότου και ακούτε ράδιο ΕΑΜΑ 94FM.
4: Μα πες μου πως περνάει η αγάπη, κι αν δεν είναι αγάπη τότε τι? Τι μας προκαλεί την αυταπάτη, πως θα είμαστε πάντοτε?
5: Και θυμάμαι ένα καρότσι του Δήμου που περνούσε και μάζευε τα πτώματα. Αυτή η εμπειρία με κάνει τώρα να μην θέλω να αφήσω ποτέ στο πιάτο μου κάτι που δεν έχω φάει.

0: συντονισμένοι στον Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, στον Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτολο Ακαρνανία, Ράδιο Ιωάννινα στους 98,4 στα Ιωάννινα, καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Ερέτης.
1: Πάμε κατευθείαν να καλησπερίσουμε μια γυναίκα η οποία βρισκόταν στο τρίτο βαγόνι εκείνη τη μέρα στο δυστύχημα των Τεμπών. Καλησπέρα κυρία Βασιλική.
2: Καλησπέρα σας.
1: Τι κάνετε, πώς είστε?
2: Προσπαθούμε.
1: Προσπαθούμε όλοι στον αγώνα λοιπόν.
2: Προσπαθούμε να είμαστε καλά.
1: Κυρία Βασιλική, ναι. θέλω να ξεκινήσουμε, και συγγνώμη σας διακόπτω, διότι ναι. θέλω να, άμα δεν σας ενοχλεί φυσικά και δεν σας επηρεάζει αυτό ψυχολογικά, να πάμε πίσω σε εκείνη τη μέρα. Και να μπορέσετε κι εσείς να μας πείτε το τι ακριβώς ζήσατε.
2: Πρέπει κάποια στιγμή να ακουστούν κάποια πράγματα, γιατί βλέπω ότι προσπαθούν να τα καλύψουν.
1: Ναι.
2: Και κάποια στιγμή πρέπει να μάθει ο κόσμος τι πραγματικά έγινε.
1: Ωραία, εσείς ήσασταν στην Αθήνα?
2: Εγώ όχι. Ξεκίνησα από Τρίκαλα. Είχα πάει για κάποια οικογενειακή υπόθεση, πήρα το τρένο από τα Παλιοφάρσαλα στην ουσία. Στη Λάρισα ανακοινώσανε μια καθυστέρηση, λόγω του ότι ερχόταν άλλο τρένο. Κινούμασταν σε μια γραμμή, γιατί το μεσημέρι της ίδιας μέρας είχε δημιουργηθεί και άλλη βλάβη. Είχε με καλώδια ψηλή στάση τα οποία πέσανε. Και στην ουσία λειτουργούσε μόνο η μία γραμμή. Ενώ ανακοινώσανε μία ώρα, μία μισή καθυστέρηση, το τρένο ξεκίνησε πιο νωρίς, χωρίς στην ουσία να ενημερώσουν τον κόσμο. Γιατί πιστεύω ότι αν είχαν ενημερώσει, πολλοί θα είχαν γυρίσει στις θέσεις τους, δεν θα είχαν μείνει στο κηλικείο. Το τρένο είχε πάρα πολύ νεόλαια, η οποία κινούνταν ως επιτοπλίστων εκεί για να πιει καφέ, να δει φίλους. Όπως γίνεται χρόνια ολόκληρα τώρα στα τρένα. Είχα καθίσει στη θέση μου και βασικά δεν είχα καθίσει καν στη θέση μου, γιατί δεν είχε μπαταρία το κινητό μου, οπότε εγώ ήμουνα στην ουσία σε θέση κοντά στο σημείο που ενανότανε το δεύτερο με το τρίτο βαγόνι, αλλά πήγα λίγο πιο πίσω γιατί βρήκα στην ουσία μπρίζα για να φορτίσω το κινητό μου. Μόλις κάθισε στη θέση μου τέλος πάντων και είχα βγάλει το παλτό μου, το τρένο ξεκίνησε. Όπως σας είπα, χωρίς να ανακοινώσω ότι ξεκινάει ξανά. Ακούμπησα το παλτό μου και πήρα το κινητό για να τηλεφωνήσω στα παιδιά μου να ενημερώσω ότι θα αργήσω. Δεν πρόλαβα, γιατί με ένα απότομο φρενάρισμα έφυγα, ήταν από τα αντικριστά καθίσματα, έφυγα στην απέναντι πλευρά. Έμεινα γιατί δεν περίμενα, δεν κατάλαβα τι έγινε εκείνη τη στιγμή. Ήταν πάρα πολύ απότομο. Μέχρι να γυρίσω και να κάνω επαναφορά στη θέση μου, υπήρξε δεύτερο φρενάρισμα, ξαναέφυγα μπροστά. Και ήταν που τα χάσαμε εντελώς, δηλαδή και εγώ και διπλανή μου. Ξαναγύρισα, πήγα να γυρίσω να ξανακαθίσω στο κάθισμά μου.

0: Υπήρξε τρίτο φρενάρισμα, στην ουσία δεν ολοκληρώθηκε ποτέ, γιατί με το που έγειρα μπροστά μου ξέφυγε και όλα, λέω τι κάνει ο μαλάκας, θα μας σκοτώσει.
1: Κυρία Βασιλική, δεν βρίζουμε στον αέρα, δεν πειράζει.
0: Τι να κάνουμε τώρα,
1: δεν πειράζει. Πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω.
0: Τώρα αν αυτό θεωρείται βρισιά μπροστά σε όλα αυτά που κάνανε οι κύριοι στην πορεία. Εντάξει.
1: Δεν πειράζει.
0: Αν είναι με το αυτό μπροστά σε αυτά, ας πούμε, που θα σας πω στην πορεία για το τι έκανε το κράτος μας για αυτούς τους ανθρώπους, για μας, για αυτούς που φύγανε. Τέλος πάντων, δεν υπήρξε επαναφορά στο τρίτο φρενάρισμα. Άρχισε να παίρνει τούμπε στο βαγόνι. Ξυλώθηκε όλη η πλευρά, η αριστερή. Εγώ καθόμουν από τη δεξιά πλευρά προς τα χωράφια στην ουσία, όχι προς την. Προς το πρανές που έχει δίπλα από τις γραμμές. Έφυγα απέναντι, καρφώθηκα με το κεφάλι γιατί είχε ψηλωθεί όλο στο χώμα, εγκλωβίστηκα. Σε δευτερόλεπτα έγινε η έκρηξη, γιατί ήμουν στην ουσία έξω από το βαγόνι, έβλεπα τα πάντα, εγκλωβίστηκα ανάσκελα. Δίπλα μου ήταν λίγο πιο μπροστά από μένα, ήταν εκεί η Φιγένια, μια κοπέλα από τα Γενιτσά, εγκλωβισμένη. Και υπήρξε η έκρηξη, η οποία ήταν απίστευτη.
1: Ένα λεπτό, έγινε η σύγκρουση.
0: Ναι.
1: Όταν έγινε η σύγκρουση, όπως μας περιγράψατε, κάποιοι άνθρωποι εγκλωβίστηκαν.
0: Ναι.
1: Η πρώτη σκέψη που κάνατε ήταν να βγείτε από το βαγόνι.
0: Εντάξει, εγώ δεν μπορούσα να βγω. Αν δεν με βγάζανε, δεν θα έβγαινα.
1: Α, ήσασταν αρκετά εγκλωβισμένοι.
0: Ναι, ναι, ναι. Εμένα με βοηθήσανε δύο φοιτητές, ήρθανε δύο παλικάρια φοιτητές. Με ρώτησε ο ένας αν μπορώ να κουνηθώ, αν μπορώ να βγω. Του είπα όχι, αν δεν με βοηθήσετε. Τραβήξανε πράγματα, με σηκώσανε, με τραβήξανε. Περιμένανε να δω αν μπορώ να περπατήσω, αν μπορώ να κουνηθώ. Εντάξει, είδα ότι δεν είχα στην ουσία εκείνη τη στιγμή, όπου ήμουν και ζεστή και αυτά, δεν καταλάβαινα κάτι. Οπότε λέω στα παιδιά εντάξει είμαι. Άρχισα να ψάχνω το κινητό μου γιατί ήταν σκοτάδι.
1: Αυτό έγινε ακριβώς μετά τη σύγκρουση.
0: Αυτό πέρασαν κάποια λεπτά, εντάξει. Οι άνθρωποι ναι. Κοιμηθήκανε, ναι.
1: Τη φωτιά πότε την είδατε, κυρία Βασιλική?
0: Η φωτιά ήταν λίγα λεπτά μετά τη σύγκρουση.
1: Και ξεκίνησα να έχει καπνούς εκεί πέρα μέσα, το οξυγόνο υπήρχε?
0: Οξυγόνο. Ήταν απίστευτη, ήταν μυρωδιά χημικών. Δηλαδή ήταν τώρα, εγώ επειδή είμαι και από τους παλιούς, έχω μια ηλικία. Ήταν μια μυρωδιά, πώς ήταν τα παλιά καθαριστήρια, ας πούμε. Η μυρωδιά που μύριζες όταν έμπαινες σε ένα καθαριστήριο, επί 100-200 φορές πάνω, ας πούμε, αποπληκτικό.
1: Ναι.
0: Ήταν περίεργο. Ήταν χημικό. Τώρα τι χημικό?
1: Ναι.
0: Πάντως δεν ήταν η μυρωδιά από μια πυρκαγιά, η μυρωδιά από βαλίτες που καίγονται, από καλώδια, από... Δεν είχε καμία σχέση με αυτό.
1: Ναι.
0: Καμία μα καμία σχέση.
1: Στην ουσία εκείνη τη στιγμή θεωρώ ότι οι περισσότεροι πανικοβλήθηκαν.
0: Εντάξει, πανικοβλήθηκαν. Το θέμα είναι ότι οι άνθρωποι λειτουργήσαν πάρα πολύ γρήγορα και με μεγάλη ψυχραιμία. Δηλαδή εγώ σκέφτηκα, ας πούμε, όταν με σηκώσανε, έψαξα το κινητό μου, δεν το βρήκα. Με ρωτήσανε, το ένα από τα παιδιά μου έδωσε το κινητό του, μου έβαλε το φακό. Και μου είπε, εμείς φεύγουμε, λέει, πάμε να βοηθήσουμε κόσμο. Κράτησε το κινητό μου, λέει, με το φακό. Αν βρεθούμε, μου το δίνεις. Αν δεν βρεθούμε, μου λέει, δεν πειράζει. Πέταξε το, μου λέει, κάτω τι θες. Και φύγανε τα παιδιά.
1: Μπράβο σε αυτά τα παιδιά. Μπράβο.
0: Εγώ η σκέψη που έκανα ήταν πώς θα φύγω. Αυτό, δηλαδή τώρα από πού την κοπανάμε, ας πούμε. Είχαν σπάσει ένα παράθυρο τα παιδιά στην ένωση που κάνει το 2 με το 3 βαγόνι. Έφτασα μέχρι εκεί. Δεν μπορούσες να. Ήταν διαλυμένο το βαγόνι μας. Δεν είχε μείνει τίποτε. Το πρώτο κομμάτι, δηλαδή το 3 βαγόνι, είχε θέσεις. Ήταν χωρισμένο στην ουσία στη μέση με τις πόρτες αυτές που τις σειρώμενες.
1: Ναι.
0: Δεν είχε μείνει κάτι να σε ενώνει με το δεύτερο βαγόνι. Ήταν φυσαρμόνικα, ήταν άμορφη μάζα και μέσα. Δεν υπήρχαν καθίσματα, δεν υπήρχε τίποτε δηλαδή. Πατούσες και έπρεπε να κρατιέσαι για να μην φύγεις έξω στο χώμα που είχαν διαλυθεί τα πάντα. έφτασε στο παράθυρο, αλλά την ώρα που έφτασε στο παράθυρο λέω δεν μπορείς να φύγεις, γιατί ήταν σκοτάδι, υπήρχαν άνθρωποι που προσπαθούσαν να βγουν και δεν βλέπανε. Οπότε είπα στα παιδιά ότι θα μείνω και θα χρησιμοποιώ το φακό του κινητού για να βλέπουν, να τους φέρνουν στο παράθυρο.
1: Ναι, το παράθυρο θα μπορούσε κάποιος να βγει από το παράθυρο ή ήταν σε μεγάλο ύψος?
0: Ήταν, αυτό το ανακαλύψαμε, ας πούμε, γιατί όταν χρησιμοποίησα το φακό προσπαθούσε να βγει μια κυρία η οποία ήταν μεγάλης ηλικίας και φυσικά ήταν πάνω από 3 μέτρα ύψος, δεν υπήρχε πριν να πει δείξεις. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο.
1: Ναι.
0: Εκείνη την ώρα που σκητούσαμε το φακό είδα ότι από το μικρό παράθυρο, γιατί ήταν το τελευταίο μικρό παραθυράκι, ας πούμε, πιο στενό, είχε κολλήσει πάνω στο βαγόνι ένα κομμάτι μηχανή, δεν ξέρω τι ήτανε, ογκώδες. Οπότε είπα στα παιδιά να σπάσουν το μικρό παράθυρο και να το κάνουμε σκαλοπάτι. Στην ουσία.
1: Ναι.
0: Απλά οι άνθρωποι που βγαίνανε, τους βγάζαμε από το παράθυρο, τους κρατούσαμε από τα χέρια, τους κρατούσαν τα γόρια από τα χέρια για να γλιστρήσουν, να πατήσουν εκεί πάνω. Και απ' έξω είχαν έρθει παιδιά από τα πίσω βαγόνια που ήταν σε καλύτερη κατάσταση και τους παίρνανε αγκαλιά και τους κατεβάζανε.
1: Αρχικά, κυρία Βασιλική, από όλους τους ακρατές και από εμένα, ένα μεγάλο, να πούμε, συγχαρητήρια για όλο αυτό που κάνατε, γιατί από ό,τι φαίνεται βοηθήσατε κι εσείς πάρα πολύ στο να σωθεί κόσμος.
0: Λίγο που μπορούσα, γιατί
1: αυτό είναι το σημαντικότερο, κυρία Βασιλική. Το σημαντικότερο αυτό είναι να βοηθάει ο ένας τον άλλον. Πάμε όμως παρακάτω. Βγήκε ο κόσμος, όσος κόσμος μπόρεσε να βγει από εκεί. Εσείς πότε βγήκατε από το βαγόνι?
0: Εγώ βγήκα περίπου 40 λεπτά μετά.
1: Μέσα στο βαγόνι. Μπορούσες να επιβιώσεις? Μπορούσε κάποιος, ας πούμε, να...
0: Ήταν πάρα πολύ δύσκολο, γιατί ήταν αποκλειστική ατμόσφαιρα. Εγώ απλά με βοήθησε το γεγονός ότι ήμουν στο παράθυρο, οπότε έβγαζα το κεφάλι ανέπνεα και το ξανάβαζα.
1: Αβγάζετε το κεφάλι το παράθυρο, ναι, για να πάρετε
0: ήμουν
1: καθαρό σίγουρο.
0: Ήμουν στο σπασμένο παράθυρο, οπότε έβγαινα ανέπνεα, έμπαινα. Έβγαζα το κεφάλι ανέπνεα, ξαναέμπαινα. Μέχρι που πια δεν άντεχα και λέω εγώ εγκαταλείπω.
1: Ναι.
0: Γιατί δεν αντεχάλω και λέω εγκαταλείπω. Το θέμα είναι ότι μέσα σε αυτό το βαγόνι μείνανε άνθρωποι τους οποίους τους άφησαν και πεθάνουν αβοήθητοι.
1: Άνθρωποι οι οποίοι ήταν εγκλωβισμένοι.
0: Ναι, η κοπέλα που ήταν εγκλωβισμένη δίπλα από μένα ήταν ζωντανή, ζητούσε βοήθεια.
1: Κυρία Βασιλική, όταν λέτε εγκλωβισμένη, δεν μπορούσατε να τη βγάλετε με τίποτα?
0: Δεν μπορούσε να βγει. Οι φοιτητές δεν μπορούσαν να τη βγάλουν γιατί η κοπέλα είχαν σφινώσει τα πόδια της. Ήτανε σφινωμένη πιο πολύ κάτω από τα βαγόνια και δεν υπήρχε περίπτωση να τη βγάλεις. Δηλαδή δοκιμάσανε. Αλλά δεν μπορούσαν να την απεγκλωβίσουν.
1: Φρικτό.
0: Όταν έφυγα εγώ, η κοπέλα ήταν ακόμη, ζούσε και ζητούσε βοήθεια. Στην αρχή, επειδή ήμασταν και οι δύο εγκλωβισμένες με το κεφάλι έξω, ας πούμε, στο χώμα, μου μιλούσε και μου λέει θα βγούμε. Της λέω κοριτσάκι μου, αφού είμαστε καλά, ζήσαμε. Θα έρθουν να μας βγάλουν, δηλαδή την επιβεβαίωσα κιόλας ότι θα βγούμε.
1: Ναι.
0: Το θέμα είναι ότι η κοπέλα, από ό,τι έμαθα μετά, που κατέβηκα εγώ, ένα παιδί του εμπορικού ναυτικού και ο φίλος της, την απεγκλωβίσανε από εκεί που ήταν κολλημένη. Την μεταφέρανε και τη βάλανε στο παράθυρο από το οποίο βγαίναμε. Την ακουμπήσανε εκεί, αλλά δεν είχε πλέον αισθήσεις. Από τις αναθυμιάσεις μάλλον.
1: Ναι.
0: Το παιδί, επειδή ήταν και εμπορικού ναυτικού, ήξερε κάποια πράγματα, τις έπιασε στο σφιγμό. Γιατί αυτά από όσο έμαθα να φέρονται και στην δικογραφία. Τις έπιασε το σφιγμό και η κοπέλα έχει σφιγμό όταν την αφήσαν εκεί. Κατεβαίνοντας κάτω, βρήκανε κάποιους σε παρένθεση, να το πω, διασώστες. Γιατί για μένα δεν ήταν διασώστες, τουρίστες ήταν. Ένας από αυτούς όταν κατέβηκα εγώ ήρθε με μία μπλε φόρμα με διακριτικά κάτω και με τα χέρια στις τσέπες, κουνάμενος, λιγάμενος, λες και πήγαινε εκδρομή ήταν στο βουνό να περπατήσει και με ρώτησε αν θέλω να με βοηθήσει να ανέβω στο δρόμο. Και εκείνη την ώρα τι είπα, όχι εμένα, μπες μέσα. Υπάρχουν άνθρωποι εγκλωβισμένοι. Κάτω από τα πόδια μας δε υπήρχαν ένας άντρας και μία γυναίκα, από ό,τι έμαθα ήταν μάνα και γιος. Οι οποίοι δεν τους βλέπαμε, ήταν χαμένοι. Και μας λέγανε μην πατάτε, πέφτουν γυαλιά. Πέφτουν γυαλιά στα μάτια μας, προσέξτε που πατάτε.
1: Ναι. Εκεί επικράτησε, δηλαδή δεν είχε φως πουθενά.
0: Όχι, στο δικό μας βαγόνι όχι, δεν είχε
1: στο
0: πόρτα.
1: Στο δικό σας βαγόνι. Θέλω λίγο,
0: συνεχίζεις. Το θέμα ποιο είναι, ότι την κοπέλα την πήγανε στα παράθυρα, κατεβήκανε τα παιδιά, βρήκανε κάποιους και τους είπαν να μπουν μέσα να τη βγάλουν, να βοηθήσουν και εκείνοι να τη βγάλουν, και τους είπαν να φύγουν και ότι πιάνει δική τους δουλειά όλο αυτό. Και από όσο έμαθα μετά και είδα, η κοπέλα αναγνωρίστηκε από βιολογικό υλικό και βρέθηκε δύο μέρες μετά. Και εγώ ρωτάω τώρα, ένα κορίτσι που ήταν ορατό, ακόμη και εκείνα έμενε, που ήταν αρχικά εγκλωβισμένη, ήταν ορατή από παντού αν έμπαινε κάποιος να κάνει διάσωση. Είτε από τις γραμμές ερχόταν οι διασώστες, είτε από το παράθυρο που βγήκαμε μπαίνανε. Ακόμη σου είπα και να μην την είχαν βγάλει από εκεί που ήταν εγκλωβισμένη. Ήταν ορατή. Δεν ήταν όπως ήταν οι δύο άνθρωποι φαμένοι κάτω από τα συντρίμια.
1: Συγγνώμη, δηλαδή υπάρχει πιθανότητα, κυρία Βασιλική, αυτή την κοπέλα, η μπουλντόζα έτσι όπως πήρε το
0: βάρος. Όχι, βρέθηκε η κοπέλα, δεν είναι θέμα μπουλντόζας. Την αφήσανε και πέθανε. Δεν πήγε βοήθεια να την πάει στο νοσοκομείο. Δηλαδή,
1: πού βρέθηκε αυτή η κοπέλα, πού βρέθηκε, γιατί μπερδεύτηκα.
0: Στο τρίτο βαγόνι.
1: Α, βρέθηκε στο τρίτο βαγόνι, δεν βρέθηκε αλλού.
0: Βρέθηκε, όχι. Βρέθηκε
1: εντάξει.
0: Στο τρίτο βαγόνι όμως δύο μέρες μετά. Γιατί να βρεθεί δύο μέρες μετά. Ένα παιδί που ήταν ορατό. Ορατό από όλους μας. Τη βλέπαμε, ζητούσε βοήθεια, ας πούμε. Την έβλεπα. Δηλαδή φαινότανε. Γιατί βρέθηκε δύο μέρες μετά, γιατί μπήκανε, γιατί αυτό ξέρετε τι κάνει με την κοινή λογική. Μπήκανε μέσα στο τρίτο βαγόνι δύο μέρες μετά. Δεν μπήκανε το βράδυ του δυστυχήματος. Γιατί αν μπαίναν το βράδυ του δυστυχήματος θα την είχαν βρει το ίδιο βράδυ.
1: Είναι απίστευτο. Είναι απίστευτο αυτό που μας λέτε. Είναι απίστευτο πραγματικά.
0: Λοιπόν, και όταν. Και όταν ρώτησα εγώ για το περιστατικό, γυρίσαν και μου είπανε τι λέει, είχαστε σίγουρο ότι μιλούσατε μαζί της. Όχι, λέω, βλέπω φαντάζομαι. Θα με βγάλετε τρελή. Η κοπέλα λέει πέθανε καρία από συντριπτικό κάτωμα στον Αφιένα. Και λέω όχι, δεν πέθανε καρία, η κοπέλα ζούσε. Όταν μετά απέτησα να μάθω τι έδειξε η έρευνα, έμαθα ότι τώρα πέθανε από εσωτερική αιμορραγία. Αυτοί επιμένανε ότι η κοπέλα πέθανε καρία. Όχι, όπως πάνε να παρουσιάσουν, ας πούμε, αυτό που είπανε, ότι σκοτωθήκανε τα παιδιά στη σύγκρουση και μετά, πώς το λένε, έπιασε φωτιά και απανθρακωθήκανε. Όχι. Ήμουν ανάσκελα, έβλεπα το βαγόνι που κεγόταν, όπως το είδαν και άλλοι επιζώντες. Τα παιδιά ουρλιάζανε εδώ, βοήθεια εδώ. Βλέπαμε πάνω χέρια να κουνιούνται επειδή το βαγόνι είχε λιώσει. Να ουρλιάζουν και να φωνάζουν μέχρι που σβήσαν οι φωνές τους. Και σίγουρα δεν ήταν πέντε άτομα που λένε ορισμένοι. Οι φωνές δεν ήταν πέντε ατόμων. Τα παιδιά επιζήσανε τις σύγκρουσεις, δεν είναι μόνο τα ηχητικά, αυτό το βεβαιώνουμε κι εμείς. Και δεν μπορεί κανείς να μου κλείσει το στόμα.
1: Καλά κάνετε κυρία Βασιλική, καλά κάνετε και τα λέτε.
0: Το είδα, το άκουσα, ήμουνα σε σημείο που ήταν ορατό το βαγόνι που κεγότανε και άκουγα και έβλεπα. Τα παιδιά επιζήσανε και καήκανε. Όπως και η Ιφηγένεια ζούσε και την αφήσανε και πέθανε. Και όπως στη συνέχεια δεν βοηθήσανε κανέναν. Δεν ήρθανε, ήτανε πάνω στο δρόμο. Όλοι, ασθενοφόρα, περιπολικά, πυροσβεστικοί. Υπήρχε δρόμος να έρθουν από την. Εγώ εκείνο το βράδυ, επειδή δεν είχα επαφή με την περιοχή, φαντάστηκα ότι δεν υπήρχε δρόμος να προσεγγίσουν το δυστύχημα, τον τόπο του δυστυχήματος. Η ουσία είναι ότι ήταν πάνω στον δρόμο όλοι, δεν κατέβηκε κανείς να προσφέρει βοήθεια στον κόσμο. Κανείς. Και αν λένε αυτό, ότι κατεβήκανε κάτω οι διασώστες, κανένας διασώστης. Και τους σοβαρά τραυματίες, οι φοιτητές τους βγάλανε, τους απεγκλωβίσανε.
1: Ναι.
0: Οι φοιτητές τους απεγκλωβίσανε και μετά αυτοί απλά
1: και τι κάνανε οι διασώστες, κυρία Βασιλική, τι κάνανε οι διασώστες όλη αυτή την ώρα. Δηλαδή δεν μπήκανε μέσα στα βαγόνια.
0: Πάνω στον δρόμο και κοιτάγανε. Που ξέρετε ότι πετούσαν σκοινιά στους επιζώντες να σκαρφαλώσουν. Που ξέρετε ότι οι επιζώντες ήταν στο πρανές, τους πετούσαν σκοινιά να ανέβουνε.
1: Απίστευτα πράγματα.
0: Το ξέρετε ότι δίνανε εργαλεία στα παιδιά να κόψουν σίδερα, να απεγκλωβίσουν κόσμο. Το ξέρετε ότι ακόμη και όταν ανεβήκαμε πάνω δεν μας δώσαν ένα μπουκάλι νερό και μια κουβέρτα. Το ξέρει ο κόσμος ότι φέρανε τραυματισμένη κοπέλα και την αφήσανε κάτω στο έδαφος σε ένα πλαστικό φορείο χωρίς μια κουβέρτα αυτές τις ασημί που δίνουνε στους τραυματίες και την είχανε μια μισή ώρα πεταμένη.
2: Η ώρα είναι 1:30.
3: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
4: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
3: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολίου στις καλύτερες τιμές.
4: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
3: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάσης 39, Ακτίβη Μεών 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58 στον Λάγκουρα.
4: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε. Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
5: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις,
6: για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
7: Δεν υπάρχει!
6: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
5: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
8: Είμαι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε Radio Gamma 94 FM.

0: με ένα πυροσβεστικό όχημα. Ένα πυροσβεστικό όχημα έδρασε μία ώρα μετά. Δεν κατέβηκε κανείς να βοηθήσει τον κόσμο. Να πούμε και τη συνέχεια.
1: Όλα να τα πούμε, κυρία Βασιλική, όλα να τα πούμε.
0: Να πούμε ότι πήρανε τον κόσμο με τα λεωφορεία και όλα ήτανε παιδιά και τα κατεβάσανε στη Θεσσαλονίκη 2 η ώρα τη νύχτα και τα παρατήσανε στο σταθμό. Ρωτήσανε αν αυτά τα παιδιά ή ένας άνθρωπος από αυτούς που ήταν μέσα από αυτό το δυστύχημα που δεν είχαμε πράγματα, δεν είχαμε πορτοφόλια, τα χάσαμε όλα. Αν είχα εγώ λεφτά να πάρω ταξί να πάω στο νοσοκομείο, με ρώτησε κανείς. Αυτά τα παιδιά τα ρώτησε κανείς που δεν καταλήψανε στο σταθμό. 2 η ώρα την είχαν να περπατήσουν για να πάνε στο εφημερεύον. Πού ήταν η βοήθεια, πού ήταν το κράτος εκεί. Ένας θέλω να βγει να μου πει. Ένας που δεν κάνανε τίποτε. Ούτε να μπουν μέσα στα συντρίμμενα, δεν μπήκανε 3-4 ώρες μετά να βγάλουν πτώματα. Όχι, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς δεν θέλαμε να βγάλουν πτώματα. Δεν θέλω να μου δείξει το προσόν του πυροσβέστης το πώς είναι να βγάλει πτώματα. Θέλω να μπει μέσα και να προσπαθεί να σώσει εκείνη την ώρα. Όσο περισσότερους μπορεί.
1: Σωστό. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας.
0: Ναι, αλλά δεν μπήκε κανείς όμως. Δεν υπήρξε ούτε διάσωση, ούτε πυρόσβεση, ούτε βοήθεια από την αστυνομία. Τι ήρθαν να κάνουν όλοι αυτοί εκεί πέρα. Τι ήρθαν να κάνουν όλοι αυτοί εκεί. Εγώ αυτή είναι η απορία μου. Ας ερχόταν την επόμενη μέρα το πρωί να οδεύσουν τα πτώματα, όπως και κάνανε. Δηλαδή τι ήρθαν να κάνουν εκεί πάνω.
1: Εσείς μεταφερθήκατε στη Θεσσαλονίκη.
0: Εγώ μεταφερθήκα όταν πήρα την κόρη μου τηλέφωνο και ήρθε και με πήρε.
1: Μέχρι τη στιγμή που φύγατε από το σημείο.
0: Ναι.
1: Υπήρχαν εκεί πέρα άνθρωποι οι οποίοι ζητούσαν βοήθεια, οι οποίοι προσπαθούσαν.
0: Φυσικά.
1: Βέβαια, έτσι. Η φωτιά, η φωτιά μέχρι πού έφτασε, κυρία Βασιλική.
0: Όταν λέτε η φωτιά μέχρι που έφτασε, η φωτιά που είχε, το μπαμ που έκανε, ας πούμε, είχε τεράστιο ύψος το μανιτάρι που δημιουργήθηκε. Ήταν απίστευτο αυτό το πράγμα.
1: Στη συνέχεια το πρώτο και το δεύτερο βαγόνι, στο τρίτο βαγόνι έφτασε η φωτιά.
0: Στο τρίτο βαγόνι η φωτιά έφτασε από την εξωτερική πλευρά. Στην ουσία το τρίτο βαγόνι δεν κάηκε. Τώρα δεν ξέρω στην πορεία, ας πούμε, αν πέρασε μέσα φωτιά, αλλά μιλάμε τώρα μία μισή ώρα μετά, έτσι.
1: Ναι. Καταλαβαίνω. Ναι. Κατανοητό.
0: Αλλά υπήρξαν και άνθρωποι, υπάρχουν πάρα πολλές απορίες. Εγώ, ας πούμε, όταν κατέβηκα από το βαγόνι, ήρθε και μου μίλησε, έτρεχε από την προσινή πλευρά του τρένου ένα παλικάρι. Δεν θέλω να πω το όνομά του τώρα γιατί είναι.
1: Δεν πειράζει.
0: Δεν ξέρω τι συγγενείς του, αν θέλουν να ακουστεί ή οτιδήποτε άλλο. Έτρεχε ζητώντας βοήθεια για την κοπέλα του. Ήταν πάρα πολύ καλά στην υγεία του, δεν έδειχνε να έχει τραύματα, κανένα τραύμα ας πούμε. Έτρεχε πανικόβλητος από την προστινή πλευρά του βαγονιού προς το 3 που ήμουν εγώ που κατέβηκα και έλεγε η κοπέλα μου σας παρακαλώ πάρα πολύ, έχετε ορματιστεί πολύ σοβαρά στη σπονδυλική στήλη, κάποιος να με βοηθήσει. Δεν είχε εμφανιστεί διασώστης, δεν υπήρχε κανείς και του λέω και ένα παλικάρι από τους φοιτητές ας πούμε του λέει να ζητήσω κι άλλους να έρθουμε. Δεν περίμενε, έφυγε στην προσινή πλευρά ξανά του τρένου. Εγώ όταν γύρισα, όταν πια πήγα στο σπίτι μου ας πούμε και αυτά δεν άνοιγα τηλεόραση, δεν ήθελα να βλέπω ούτε να ακούω ας πούμε τις πρώτες μέρες. Όταν άνοιξα την τηλεόραση τον είδα στους νεκρούς, στους απανθρακωμένους.
1: Παναγία σώσε.
0: Και ήμουνα με την κόρη μου και της λέω δεν υπάρχει περίπτωση, λέω αυτός άνθρωπος ζήλω, τον είδα, του μίλησα. Μετά τη σύγκρουση και μετά το πρώτο κύμα φωτιάς ας πούμε για τα άνθρωπος αυτός ζούσε, ήταν έξω. Ζητούσε βοήθεια για την κοπέλα του. Κάπου λέω έγινε λάθος, κάπου χάθηκε, κάπου ίσως από το, τι να πω τώρα, θόλωνε και το μυαλό σου έτσι όπως ήταν η κατάσταση. Κάπου ίσως περιφέρεται από το σοκ. Και κατόπιν εορτής κάποιες μέρες μετά ας πούμε έμαθα ότι το παιδί βρέθηκε νεκρό έξω από το τρένο όντως σε στάση πυγμάχου μαζί με ένα άλλο παλικάρι απανθρακωμένος.
1: Για να βοηθήσει την κοπέλα του, για να σώσει την κοπέλα του, απίστευτο.
0: Ναι, το θέμα είναι ότι εκεί τα συμπεράσματα που έχουν βγει είναι ότι ήταν από δεύτερη έκρηξη η οποία έγινε, δεύτερη ανάφλεξη. Τους βρήκε και τους δύο σε ένα δέντρο έξω από τα βαγόνια και για να προστατευτούν κάναμε αυτό που κάνουμε αυτονόητο που διπλωνόμαστε. Και έτσι βρεθήκαν απανθρακωμένοι σε τέτοια στάση.
1: Απίστευτο. Σκάγανε φιάλες από όσο γνωρίζω εγώ εκεί πέρα.
0: Οπότε... Όχι, δεν σκάγανε φιάλες, όχι. Δεν υπάρχει, δεν υπήρχαν φιάλες.
1: Τι ακριβώς, από τι προκλήθηκε?
0: Δεν ξέρω τι ήταν αυτό.
1: Ναι, αλλά μας είπατε ότι έγινε μια δεύτερη έκρηξη. Πώς έγινε αυτή η δεύτερη έκρηξη?
0: Δεν ήταν φιάλες.
1: Αφού οι,
0: αυτό
1: οι,
0: ήτανε
1: οι κάποιο, άνθρωποι.
0: Αυτό ήταν κάποιο υγρό, κάποιο χημικό, ναι, που υπήρχε στην ατμόσφαιρα και γινόταν ανάφλεξη, πώς το λένε, σταδιακά, όπως χινόταν, όπως απλωνόταν, έπαιρνε. Δεν ξέρω τι ήταν.
1: Ναι, ακούστε με λίγο ένα λεπτό. Οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν κάνει εκεί πέρα έρευνες, έχουν βρει σκασμένες φιάλες. Γι' αυτό δεν λέω πράγματα. Δεν λέω πράγματα
0: χωρίς να. Το σκασμένες φιάλες τώρα, αν είχε μέσα στο κηλικείο μία φιάλη, σίγουρα, έτσι. Για να κάνουν ένα καφέ, ένα παράδειγμα, σίγουρα όλο αυτό δεν το δημιούργησε η φιάλη του κηλικίου.
1: Όχι, όχι, φυσικά, όχι. Δεν λέω ότι ήταν η φιάλη του κηλικίου.
0: Ούτε η ανάφλεξη, ούτε η ανάφλεξη δεύτερη ή τρίτη που έγινε, ας πούμε, της φωτιάς, έτσι. Υπάρχει περίπτωση να πανθάκωσε δύο ή τρεις ή πέντε ανθρώπους έξω από το τρένο?
1: Σε καμία περίπτωση.
0: Σε καμία των περιπτώσεων.
1: Σε καμία των περιπτώσεων, συμφωνούμε.
0: Όχι, σε καμία.
1: Θέλω να πάμε λίγο παρακάτω, γιατί έχουμε 20 λεπτά μπροστά μας και θέλω να σας ρωτήσω κιόλας. Ναι, ναι. Για ποιο. Τελείωσε αυτό εδώ πέρα το πράγμα. Φύγατε από το σημείο.
0: Uh-huh.
1: Για το τι ακριβώς έχει συμβεί τώρα, θα αποφασίσουν οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν αναλάβει να κάνουν την έρευνα και με τις εκρήξεις και με αυτά. Δεν θέλω να πω σε αυτή τη διαδικασία. Θέλω να πάμε λίγο παρακάτω.
0: Ναι.
1: Σας πλησίασε ποτέ κανένας, είτε εισαγγελέας, είτε κάποιος αστυνομικός, για να κάνετε κάποια κατάθεση για αυτό το συμβάν?
0: Ας πάμε και σε αυτό το κομμάτι τώρα. Δεν μας ζήτησε κανείς να καταθέσουμε και μάλιστα πριν από... πότε κατέθεσε εγώ, τον Οκτώβριο νομίζω.
1: Δεν σας ζήτησε κανένας να καταθέσετε?
0: Όχι, όχι. Από τους επιζώντες καλέσανε για κατάθεση, από όσο ξέρω, μόνο δύο παιδιά από το δεύτερο βαγόνι. Κανέναν άλλον. Και έμαθα όλος τυχαίως, δεν θέλω να αναφέρω από πού, από ποιον, δεν έχει καμία σημασία ας πούμε. Έμαθα όλος τυχαίως ότι πηγαίναν να κλείσουν την προανακριτική, το φάκελο, γιατί συμπληρώθηκαν οι καταθέσεις. Και είπα στον δικηγόρο μου ότι όχι, εγώ θέλω να καταθέσω.
1: Καλά,
0: δεν γίνεται να με καλέσει για κατάθεση και πήγα σε ένα, μάλιστα δεν είχα και ίντερνετ, κάτι είχε προκύψει. Και πήγα σε ένα ίντερνετ καφέ και τον ρώτησα αν γίνεται να το κάνω με μια υπεύθυνη δήλωση μέσω GOV που θεωρείται επίσημο έγγραφο, για να μην κλείσει ο φάκελος. Και μου λέει ναι, γίνεται, θεωρείται επίσημο έγγραφο. Και πήγα σε ένα ίντερνετ καφέ βράδυ, 12 η ώρα, συνέταξα τέλος πάντων την μαρτυρική μου κατάθεση. Και την πήρε ο δικηγόρος την επόμενη μέρα το πρωί και την πήγε στο γραφείο του εφέτη ανακριτή. Οπότε αναγκάστηκε μετά εκ των πραγμάτων να με καλέσει. Πίσω από μένα μετά κάνανε κι άλλοι, γιατί είμαστε μια ομάδα παιδιών που βρισκόμαστε μετά το δυστύχημα. Και κάνουμε διάφορες δράσεις τέλος πάντων και τους είπα τι γίνεται και άρχισαν να στέλνουν υπεύθυνες δηλώσεις. Οπότε αναγκαστικά δεν μπορεί να κλείσει υπόθεση αν δεν καλέσει τους μάρτυρες. Κλειστήκανε και κάποια άλλα άτομα στην πορεία. Οπότε αναγκάστηκαν εκ των πραγμάτων να δεχτούν τις καταθέσεις μας. Δεν μας καλέσανε ποτέ για κατάθεση όμως. Τους επιζώντες τους βγάλανε στην άκρη. Δεν ξέρω γιατί. Δεν τους συμφέρουν αυτά που θα ακούσουνε? Ή ας πούμε όταν εγώ μιλούσα για το θάνατο του κοριτσιού ή για το θάνατο του παιδιού που είδα και μίλησα απ' έξω, μου λέγανε είσαστε σίγουροι? Δεν ξέρω εκείνη τώρα, προσπαθούσαν να αμφισβητήσουν την νοητική μου κατάσταση.
1: Κυρία Βασιλική, κάποια αποζημίωση, κάποιο κομμάτι στο οποίο ας πούμε κάποιες γνωματεύσεις, κάποια παραστατικά.
0: Κοιτάξτε, οι αποζημιώσεις στην παρούσα φάση εγώ δεν ασχολήθηκα, δεν με ενδιαφέρουν.
1: Όχι, όχι, όχι, δεν το λέω για τα λεφτά. Το λέω
0: δεν
1: γιατί...
0: μας βοηθήσανε πουθενά όσον αφορά το ιατρικό κομμάτι.
1: Ούτε η Hellenic Train λοιπόν σας πλησίασε?
0: Όχι, όχι. Όταν η Hellenic Train έδωσε κάποια ποσά του τύπου 5.000 και αυτά για πρώτες ανάγκες και... Μα αυτό δεν λύνει το πρόβλημα όμως σε κανέναν τραυματία. Εγώ δηλαδή που είχα θέματα μετά το δυστύχημα, καταρχήν εκείνο το βράδυ που πήγα εγώ στο ΑΧΕΠΑ, ήταν τραγική η κατάσταση. Εγώ αναγκάστηκα το πρωί να υπογράψω υπευθύνη μου να φύγω, γιατί στο σπίτι έχω άνθρωπο 93 χρονών ο οποίος είναι τυφλός. Και είχε πάθει αμό και έλεγε το παιδί μου πέθανε και δεν μου το λέτε. μου κάνανε κάποιες εξετάσεις οι οποίες ή μας βλέπανε οι, πώς τους λένε, οι ειδικευόμενοι.
1: Ναι.
0: Εγώ αποδείχτηκε στην πορεία, ας πούμε, πήγαμε χτύπημα στο κεφάλι, η μισή μου πλευρά ήταν κίτρινη από το τράκο, γιατί έφυγα με το κεφάλι. Πονούσε το πόδι μου, ήμουνα όλη μπλε από πάνω μέχρι κάτω με μόλοπες. Ευτυχώς τράβηξα φωτογραφίες από εκεί. Λοιπόν, είχα σε είχα στο πόδι μου ένα έγκαυμα το οποίο κάπου ακούμπησε, αυτό ήταν φωτιά σε έγκαυμα. Είχα όμως άλλα δύο, ένα στην πλάτη μου και ένα στην κοιλιακή χώρα, που αυτοί το αναφέρουν σαν μόλοπα, τα οποία περάσανε δύο χρόνια σχεδόν και δεν κλείνανε. Ήταν περίεργα, δεν είχα σε επαφή με φωτιά σε αυτά τα σημεία, γιατί τα ρούχα μου ήταν άθικτα, δεν είχα κάτι.
1: Τι εννοείται ήταν περίεργα και δεν κλείνανε?
0: Ήταν περίεργα, δηλαδή ήταν λευκό, ήταν το δέρμα κατεστραμμένο, ήταν σκληρό, ήταν περίεργο. Δεν είχε καμία σχέση με έγκαυμα. Στο πόδι μου, ας πούμε, ήταν έγκαυμα φωτιά. Είχε κάνει φουσκάλα, είχε μαζέψει υγρό, ήταν έγκαυμα.
1: Ναι.
0: Αυτό άλλο ήταν κόκκινο στην αρχή, μετά έγινε άσπρο όλο το σημείο εκείνο που, πώς το λένε, που φαινόταν σαν τύπο έγκαυμα, ας πούμε, και μετά έπιασε πάνω κάτι πολύ σκληρό που ήταν ενοχλητικό. Πονούσε το άγγιζα, ας πούμε, και με ενοχλούσε. Αυτό δεν είχε καμία εξέλιξη μια διετία. Δοκιμάσαμε θεραπείες, κρέμες, κορτιζόνες. Δεν είχε καμία αντίδραση, ας πούμε.
1: Ήταν πιθανότατα έγκαυμα από κάποιο χημικό?
0: Ναι, το πιθανότερο, γιατί ήταν, σας λέω, μέσα από τα ρούχα. Και δεν ήταν κατεστραμμένα τα ρούχα μου. Δεν ήταν καμένα.
1: Χημικό έγκαυμα, λοιπόν.
0: Ναι, δεν είχε καμία σχέση με έγκαυμα. Στο πόδι μου ήταν έγκαυμα. Αυτά δεν ήταν εγκαύματα, δεν ξέρω τι ήταν.
1: Οι γιατροί τι ακριβώς σας είπανε?
0: Τίποτε. Λέει, αυτό είναι κάτι δερματολογικό. Εδώ δεν μας βρήκαν άλλα πράγματα. Εμένα με διώξανε και μου λένε είσαστε μια χαρά. Όταν πήγα να πάρω γνωμάτευση, αναφέρανε ότι ούτε το χτύπημα στο κεφάλι μου αναφέρανε. Αναφέρανε απλά ότι είχα ένα μόλοπα στην κοιλιακή χώρα. Και ήμουν εντάξει. Εγώ στην πορεία, ας πούμε, αντιμετώπισα προβλήματα του τύπου. Είχα τρελούς πονοκεφάλους μετά το δυστύχημα. Πήγα στο ΑΧΕΠΑ, ξαναπήγα. Με στέλνανε στους νευρολόγους. Κάναμε μαγνητικές. Οι μαγνητικές δεν δείξανε κάτι. Περίπου μέσα στο Μάιο άρχισα να αισθάνομαι ότι ίσως αυτό έχει σχέση με την όρασή μου. Επισκέφθηκα. Εν τω μεταξύ, αυτό που θέλω να αναφέρω είναι ότι πριν το δυστύχημα είχα πάει στο οφθαλμίατρο, γιατί χρησιμοποιώ σταγόνες για πίεση στα μάτια.
1: Ναι.
0: Για να κάνω μέτρηση της πίεσης. Και η όρασή μου ήταν άριστη. Δεν είχα κανένα πρόβλημα, δηλαδή. Εκτός από την πρεσβειοποίηση, εντάξει. Είμαι και μιας ηλικίας και όλοι οι άνθρωποι έχουν πρεσβειοποίηση.
1: Ωραία.
0: Μετά το δυστύχημα, ας πούμε, που παραπονιόμουν γιατί δεν αισθανόμουν καλά. Δηλαδή, δεν έβλεπα καλά. Πονούσε πάρα πολύ το κεφάλι μου. Ήμουν σε κατάσταση, δηλαδή, άσχημη. Με στείλανε σε.
1: Πού κατέληξε αυτό όλο, πού κατέληξε, ναι, τελικά,
0: αυτό κατέληξε, αυτό κατέληξε μετά το δυστύχημα, και επειδή δεν αντιμετωπίστηκε όπως έπρεπε. Εγώ ανακάλυψα ότι έχω ένα δέκατο όραση στο ένα μου μάτι και δύο δέκατα στο άλλο μάτι, έχω χάσει την όρασή μου σχεδόν. Δεν μου λέει κανείς σε τι οφείλεται αυτό.
1: Στους γιατρούς, κυρία Βασιλική, στους γιατρούς που πηγαίνατε, αυτοί οι γιατροί γνωρίζαν ότι είστε. Ένα από τα θύματα από εκείνο το δυστύχημα.
0: Ναι. Πέθα στο νοσοκομείο, στο ΑΧΕΠΑ ήταν. Και μάλιστα ο διευθυντής της κλινικής που τον καλέσανε και ήρθε, όταν του το ανέφερε και του λέω: χάνω όραση, τρελά χάνω όραση. Κάτι γίνεται. Αυτό που μου είπε είναι ότι οι εξετάσεις δεν δείχνουν κάτι, αφήστε το και θα δούμε. Εκείνη την ώρα, εντάξει, και εγώ αντέδρασα και τον ειρωνεύτηκα. Λέω: πότε θα δούμε? Όταν θα πάρω μπαστούνι τυφλού, του λέω, ή όταν θα χρειαστώ σκύλο οδηγό? Και μου λέει, τώρα με ειρωνεύεστε, πηγαίνετε, μου λέει, έξω. Και με κάνανε μπαλάκι στο ΑΧΕΠΑ. Οφθαλμίατρος, νευρολόγος, και με κοροϊδεύανε. Δηλαδή, μέχρι που άλλος μου είπε, μήπως είναι ψυχολογικό. έχετε δει κανέναν να χάνει την όρασή του και να είναι από ψυχολογικό.
1: Πιστεύετε πρόβλημα ότι η όρασή σας έχει αποκτήσει αυτό το πρόβλημα με, από, το, από αυτό το συμβάν?
0: Εννοείται.
1: Εννοείται.
0: Εννοείται. Mm. Από τι? Αφού δεν υπάρχει κάτι στις εξετάσεις μου. Δεν έχω γλάφκωμα, δεν έχω χρακιλίδα που δικαιολογεί το να χάσει την όρασή σου απότομα έτσι. Δεν έχω τίποτε. Οι εξετάσεις μου είναι καθαρές.
1: Φοβερό. Φοβερό αυτό που μας περιγράφετε.
0: Με ενοχλούσε πάρα πολύ η μύτη μου, ας πούμε, μάτωνε συνέχεια, πονούσα.
1: Είχατε αναπνεύσει, κυρία Βασιλική, είχατε αναπνεύσει μέσα στο βαγόνι, μας είπατε, κάτι το οποίο μύριζε σαν καθαριστήριο.
0: Ναι.
1: Αυτό πιθανότατα να έχει επηρεάσει και το αναπνευστικό σας.
0: Αυτό τώρα το πούμε και αυτό στη συνέχεια, ας πούμε. Αυτό για τη μύτη μου που λέω τώρα, ανακαλύψανε επίσης το ΑΧΕΠΑ 4 μήνες μετά, όπου πήγε να μάτωνε η μύτη μου, πονούσα, έκανα, ότι αυτό είναι εντελώς διαλυμένο το διαφραγμά μου. Από το εσωτερικό της μύτη μου στο διάφραγμα δεν υπάρχει κάτι, είναι διαλυμένο. Έχω μόνο το κοκαλάκι κάτω προς το χείλος, ας πούμε. Αυτό υπάρχει, ένα μικρό κομμάτι από εκεί.
1: Έχετε διαλυμένο διάφραγμα?
0: Όλο δεν υπάρχει μέσα στο. Το ένα ρουθούνι με το άλλο επικοινωνεί. Υπάρχει τρύπα. Δεν υπάρχει τίποτε εκεί. Έχει διαλυθεί. Με είχαν βάλει και καλά σε λίστα αναμονή για χειρουργείο. Περίμενα. Και όταν πριν από 3 μήνες ζήτησα γνωματεύσεις για τον ανακριτή, στο ξαφνικό 4 μέρες μετά με πήραν τηλέφωνο να κανονίσω να πάω να περάσω από αξιολόγηση για το χειρουργείο. 1,5 χρόνο όμως δεν ενδιαφέρθηκε κανείς να επικοινωνήσει μαζί μου να μου πει τι γίνεται.
1: Από το κράτος κανένας. Μας είπατε ότι δεν σας ζήτησε κανένας. Ένα λεπτό, κυρία Βασιλική. Κανένας δεν σας ζήτησε να κάνετε κατάθεση. Κανένας δεν ενδιαφέρθηκε για την υγεία σας.
0: Όχι.
1: Κανένας
0: και
1: δεν σας
0: ζήτησε. Και όταν μετά, όταν έκανα την αίτηση στο ΑΧΕΠΑ για να πάρω τις γνωματεύσεις, με πήραν να περάσω από αξιολόγηση. Και όταν πήρα να περάσω από αξιολόγηση, μου είπε ο καθηγητής ότι δεν γίνεται, μου λέει, χειρουργείο. Γιατί αν πάμε να κάνουμε χειρουργείο, μου λέει, επειδή αυτό φλεγμένη μόνιμα από τότε που το πάθατε, μπορεί να κάνουμε μεγαλύτερη ζημιά και να καταστρέψουμε και αυτό το λίγο που έχει μείνει. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε, μου λέει, να κάνουμε κάποιες θεραπείες που πήγα στο ΑΧΕΠΑ, πήγαινα κάθε Δευτέρα, ας πούμε, λίγο να απαλύνουμε και να μειώσουμε τη φλεγμονή.
1: Στο βαγόνι που ήσασταν,
0: ναι,
1: αυτούς τους φοιτητές ή κάποιους άλλους ανθρώπους με τους οποίους είχατε επαφή, είτε οπτική είτε μιλήσατε, ναι, έχετε ξαναμιλήσει?
0: Εγώ με τα παιδιά που με βοηθήσανε, όχι, δεν έχω ξαναμιλήσει.
1: Ναι.
0: Από όσο ξέρω, το ένα παιδί δεν θέλει να μιλάει, δεν θέλει να... είχε απομακρυνθεί κιόλας για μεγάλο διάστημα την πόλη, δεν θέλει.
1: Κατανοητό, όχι, δεν το λέω για αυτό το λόγο.
0: Ναι, εννοείται.
1: Από αυτό το βαγόνι, στο τρίτο βαγόνι, ξέρετε περίπου πώς είναι αυτοί που ζήσανε και πώς τους αφήσανε μέσα στο βαγόνι?
0: Κοιτάξτε, εγώ ξέρω σίγουρα, ας πούμε, λεπτομέρειες δεν ξέρω παραπάνω, ξέρω σίγουρα ότι η Ιφηγένεια έφυγε. Ξέρω επίσης ότι βρέθηκε άλλο ένα άτομο νεκρό στο 3. Τώρα οι υπόλοιποι λογικά απεγκλωβιστήκανε.
1: Συγκλονιστικό είναι αυτό που μας λέτε, ειδικά για την Ιφηγένεια, διότι είδαμε αυτές τις μέρες και τον πατέρα της.
0: Ναι,
1: ο οποίος βγήκε και κάνει
0: κάτι. Είπανε ότι όλα γίνονται για τα λεφτά, ας πούμε. Καλά, ναι, τους είπε ο άνθρωπος. Λεφτά υπάρχουν, παιδιά δεν υπάρχουν.
1: Ο Άδωνης, ο Γεωργιάδης, το είπε αυτό και βγήκε και του απάντησε, ναι, ότι, ωραία, κύριε Γεωργιάδη, λεφτά μπορεί να έχουμε, παιδιά δεν έχουμε. Ήταν η απάντηση του πατέρα.
0: Τέλος πάντων, όσον αφορά το κομμάτι τώρα το αναπνευστικό, έχω προβλήματα από τότε. Εγώ είχα και στο παρελθόν προβλήματα αναπνευστικά, τα οποία χειροτερέψανε. Και απλά τώρα ανακάλυψα, ας πούμε, ότι έχει βρεθεί μια μάζα στον αριστερό πνεύμονα, το οποίο είναι υποδιερεύνηση. Έκανα αξονική χθες. Είναι να βγουν τα αποτελέσματα, να γίνει και βιοψία. Δεν ξέρω τι είναι αυτό, δεν ξέρω από τι.
1: Έχετε τέλος πάντων πάρα πολλά προβλήματα υγείας, από ό,τι καταλαβαίνω, μετά από αυτό το δυστύχημα.
0: Ναι, το θέμα ποιο είναι τώρα? Ότι μας είχαν δώσει και ένα 0%, ένα ρημαδό 0% στα φάρμακα και στις εξετάσεις. Και ό,τι φάσματος, ας πούμε, πήγα χθες να κάνω την αξιονική και ενώ στο παραπεμπτικό που μου έγραψε η γιατρός του Παπα-Νικολάου να πάω να κάνω, φαινόταν 0% συμμετοχή και σε ιδιωτικές. Ιδιωτικά κέντρα, πλήρωσα 25% συμμετοχή. Δηλαδή το κόψανε.
1: Τι να πω για αυτό το κράτος, πραγματικά, τι να πω για αυτή την κυβέρνηση, τι να πω κύριε Βασιλική, δηλαδή όλα αυτά που έχω ακούσει είναι τρομακτικά.
0: Δηλαδή, κόβουνε και αυτό το λίγο που δώσανε.
1: Απίστευτα πράγματα, απίστευτα πράγματα, λοιπόν. Δεν ξέρω.
0: Και το θέμα ποιο είναι, μας καθυστερούν πάρα πολύ όσον αφορά, ας πούμε, εγώ από τον Οριλά που μου έκανε τις θεραπείες, είχα ζητήσει μια γνωμάτευση για να την καταθέσω στον εφέτη. Θα την ετοιμάσουμε σήμερα, θα την ετοιμάσουμε αύριο, θα την ετοιμάσουμε μεθαύριο. Τέλος πάντων έγινε ό,τι έγινε. Μου λέει να κάνετε και μια αξονική για να βεβαιωθούμε για το τι υπάρχει. Κάναμε και την αξονική. Πήγα να του, πώς το λένε, να μου βγάλει τη γνωμάτευση. Ο άνθρωπος όντως είναι ένας και έχει μεγάλο τμήμα, ας πούμε. Λέω θα σας το αφήσω, γιατί και εγώ δεν μπορώ να βρίσκομαι εδώ πέρα συνέχεια. Ναι. Να περιμένω απ' έξω 2 και 3 και 5 ώρες.
1: Ναι.
0: Θα σας αφήσω, λέω, την αξονική, να το ετοιμάσετε και να έρθω.
1: Ναι.
0: Πήγα μετά από κάποιες μέρες.
1: Σας το έδωσε έτοιμο. Τελικά, γιατί έχουμε λίγα λεπτά και θέλω να σας κάνω και άλλη μια ερώτηση.
0: Ναι, τέλος πάντων. Πήγα χθες τελικά μετά από ραντεβού να το πάρω. Δεν μου το έδωσε, γιατί στο ξαφνικό έλειπε γραμματέα.
1: Δεν σας δίνουν λοιπόν τη γνωμάτευση.
0: Ναι, μισό λεπτό, γιατί αυτό είναι σοβαρό. Μου είπε ότι η γραμματέα λείπει. Μετά μου είπε ότι τελικά πρέπει να κάνω αίτηση για να το πάρω αυτό το χαρτί. Δεν γίνεται έτσι. Ναι, αλλά αυτό δεν θυμήθηκε να μου το πει 2 μήνες.
1: Τι αίτηση να κάνετε για να πάρετε τη γνωμάτευση, σας πρέπει να κάνετε αίτηση.
0: Ναι, ναι.
1: Τι αίτηση.
0: Εκεί επενέβη και ο καθηγητής της κλινικής, ο οποίος μπήκε ανάμεσα από μένα και τον γιατρό, με έσπρωξε στο διάδρομο και μου κοπάνισε την πόρτα στα μούτρα.
1: Σας έσπρωξε, γιατί σας έσπρωξε.
0: Να με πετάξει έξω από το γραφείο του και φώναζε να έρθουν οι φύλακες από κάτω από την πύλη να με πετάξουν έξω.
1: Για να μην πάρετε τη γνωμάτευσή σας.
0: Όχι για να μην πάρω τη γνωμάτευση, γιατί άρχισα να διαμαρτύρομαι. Να διαμαρτύρομαι γιατί με κοροϊδεύουν.
1: Απίστευτα πράγματα. Λοιπόν,
0: γιατί έφτασα σε ένα σημείο να φωνάζω και να λέω ότι δεν μπορείτε να καταλάβετε πώς νιώθουμε εμείς με όλη αυτή την κατάσταση. Με όλο αυτό που βιώσαμε, με όλο αυτό που περάσαμε. Και ήταν πίσω μου εκείνη την ώρα στο διάδρομο και μου λέει σιγά και τι έπαθες.
1: Ακούστε τώρα εδώ. Άμα ήσουν λοιπόν σήμερα στο τρένο, τα ίδια θα έλεγες. Λοιπόν, κυρία Βασιλική, επειδή έχουμε πραγματικά 3 λεπτά, θέλω να σου ρωτήσω κάτι ακόμα. Είναι δυνατόν να μην έχει μπει κανένας ακόμα στη φυλακή μετά από τόσα χρόνια? 2 χρόνια περάσανε. Τι ακριβώς συμβαίνει κατά την άποψή σας?
0: Είναι όλοι πουλημένοι, αυτό συμβαίνει.
1: Είναι όλοι στο κόλπο από ό,τι φαίνεται.
0: Ναι, όλοι.
1: Και προσπαθούν να συγκαλύψουν αυτό το έγκλημα και προσπαθούν να πούνε ότι δεν φταίνε σε τίποτα για να αποφύγουν τις συνέπειες.
0: Ναι, εγώ έχω ζητήσει επανειλημμένα. Αυτό αν μπορεί κάποιος να το φωνάξει. Μπορεί κάποιος, ο κύριος Μητσοτάκης, ο κύριος Άδωνης, ο κύριος Καραμανλής, οι οποίοι μιλάνε, λένε, μπορούν να βγουν όπως κάνουν debate στις εκλογές, στην τηλεόραση, να μαζευτούν και 10 επιζώντες και να έρθουν εκεί πέρα να μιλήσουν μαζί μας. Μπροστά στον κόσμο όμως. Έχει τα κότσια κανείς
1: δεν
0: να το κάνει.
1: Δεν τα έχουν αυτά τα κότσια. Και επειδή βλέπω και τα μηνύματα των ακροατών, πρέπει να το επισημάνω. Κυρία Βασιλική, υπάρχει περίπτωση να μην σας δίνουν τη γνωμάτευση εσκεμένα.
0: Ναι,
1: διότι ποιος ξέρει τι αναπνεύσατε εκεί, ποιος ξέρει τι αναπνεύσατε εκεί στην τοποθεσία.
0: Εγώ το πιστεύω πλέον ότι υπάρχει περίπτωση να μας καθυστερούνε.
1: Ναι.
0: Καταρχήν δεν ήρθανε γιατί, περιττώ να σας πω, ας πούμε, εκείνο που λέγαμε για εκείνο το βράδυ στο ΑΧΕΠΑ, εγώ πονούσα πάρα πολύ και στο πόδι και πήγαινα, ερχόμουν, περπατούσα και μου λέγανε πάρε παυσίπονα και πήγα σε ιδιώτη γιατρό έξω και με έστειλε και έκανα μαγνητικές και είχα 2 κατάγματα στο πόδι και κατεστραμμένο μηνίσκο και περπάταγα. Γιατί δεν είδανε τίποτε στις ακτινογραφίες. Εγώ πήγα στον Άγιο Παύλο μετά και έκανα μαγνητική και από το δυστύχημα είχα 2 κατάγματα, κατεστραμμένο μηνίσκο και περπατούσα, γιατί μου λέγαν δεν είναι κάτι, πάρε παυσίπονα, είναι από το σοκ, είναι από αυτό. Τόσο γελί είναι.
1: Τι να πω κύριε Βασιλική, τι να πω. Κύριε Βασιλική, θα ξαναείμαστε μαζί στον αέρα, δεν έχω άλλο χρόνο δυστυχώς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Εδώ να ξέρετε ότι ο Focus FM 103,6 και ο Mage FM 99,8 είναι δίπλα σας για να μπορείτε να πείτε την αλήθεια όποτε θέλετε. Θα ξαναβγούμε στον αέρα σίγουρα. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι.
0: Έγινε.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1 M-Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M-Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι Σεπέ στην Πάτρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Το Δελτίο Ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
3: Ειδήσεις.
4: Κλειστό παραμένει και σήμερα το κτίριο Γιώργος Γεννηματάς του νοσοκομείου Άγιος Ανδρέας, γνωστό και ως ταχύρυθμο, μετά από την προχθεσινή εισρωή υδάτων. Όλα τα προγραμματισμένα ραντεβού πάνω από 500 των τακτικών εξωτερικών ιατρίων έχουν ακυρωθεί. Η διοίκηση του νοσοκομείου Άγιος Ανδρέας ενημερώνει ότι οι εργασίες τεχνικού ελέγχου και αποκατάσταση των ζημιών είναι σε εξέλιξη και οι υπεύθυνοι ευελπιστούν ότι το κτίριο θα επαναλειτουργήσει από Δευτέρα. Την δυναμική των κομμάτων καταγράφει η νέα δημοσκόπηση της Μέτρων Ανάλυσης με την έρευνα που καταγράφει υψηλό ποσοστό δυσαρέσκειας των πολιτών ως προς την πορεία της χώρας. Σύμφωνα με τη Μέτρων, για λογαριασμό του Μέγκα στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία είναι στο 25,1%, δεύτερη Ελλάς με 13,1%, το Πασόκ τρίτο με 10,5%, ακολουθούν η Ελληνική Λύση 5,7%, το ΚΚΕ 5%, η Πλεύση Ελευθερίας με 4,9%, 4,4% η Λογικής, Ελπίδα για τη Δημοκρατία 3,6%, Μέρα 25 3%, ενώ η αδιευκρίνηστη ψήφος είναι στο 10,4%. Την ίδια ώρα το 66% δηλώνει ότι η χώρα κινείται σε λάθος κατεύθυνση, ενώ το 65% αξιολογεί την άσκηση πρωθυπουργίας από τον Κυριάκο Μητσοτάκη ως αρνητική. Χαρακτηριστικό επίσης στοιχείο ότι το 80% κρίνει αρνητική την άσκηση αξιωματικής αντιπολίτευσης από το ΠΑΣΟΚ ως προς την πιθανότητα στήριξης ενός κόμματος Σαμαρά, το 5% δηλώνει πολύ πιθανό να το ψηφίσει, το 8% αρκετά πιθανό και το 68% δηλώνει ως απίθανο να ψηφίσει ένα ενδεχόμενο κόμμα του πρώην Πρωθυπουργού. Νέο τελεσίγραφο και ευθείες βολές προς την Αθήνα εξαπέλυσε χθες το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας. Με αφορμή το υποσχεδιασμό έργο της υποθαλάσσιας ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ, ξεπέρασε κάθε διπλωματικό όριο, προειδοποιώντας με τη λήψη αναγκαίων μέτρων, μάλιστα Τούρκοι αναλυτές κάνουν λόγο για μη εξουσιοδοτημένη δραστηριότητα, που σε καμιά περίπτωση δεν θα επιτρέψουν καθώς πραγματοποιείται εκτός της τουρκικής υφαλοκρηπίδας και της περιοχής που ορίζει το παράνομο τουρκο-λιβικό μνημόνιο. Σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, δραστηριότητες όπως η εγκατάσταση καλωδίων ή αγωγών και επιστημονικές έρευνες στην υφαλοκρηπίδα μας πρέπει να συντονίζονται προηγουμένως με τη χώρα μας, αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας. Είναι προφανές ότι η Άγκυρα επιχειρεί για ακόμα μια φορά να γκριζάρει την Ανατολική Μεσόγειο, απαιτώντας από Ελλάδα και Κύπρο να ζητήσουν την προηγούμενη έγκριση και συντονισμό της υπόθεσης αυτής για την πόντιση των καλωδίων, αγωγών και λοιπά από την Τουρκία. Μεγάλη και επικίνδυνη φωτιά εκδηλώθηκε χθες το βράδυ σε βιτιοφόρο που μετέφερε υγρά αέριο στην Ιόνια Οδό στο ρεύμα προς Πάτρα. Το όχημα βρισκόταν περίπου στο 142 χιλιόμετρο κοντά στον κόμβο της Άρτας. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, η φωτιά ξεκίνησε από λάστιχο του βιτιοφόρου και στη συνέχεια επεκτάθηκε. Το φορτίο του υγραερίου επέβαλε ιδιαίτερα μέτρα ασφαλείας από την πυροσβεστική. Στο σημείο κινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες με 10 οχήματα από τις υπηρεσίες Άρτας και Φιλιππιάδας. Στο ρεύμα προς Πάτρα έκλεισε και έγινε εκτροπή της κυκλοφορίας. Ευτυχώς ο οδηγός είναι καλά στην υγεία του. 24 ώρες μετά την επίθεση χθες στην οδό Καλαβρίτων και ο δράστης του ξυλοδαρμού της 50χρονης γυναίκας παραμένει άφαντος. Το θύμα έχει ήδη μεταφερθεί στο νοσοκομείο, όπου και πολύ κοντά έγινε και η επίθεση. Θυμίζουμε ότι ένας άνδρας 50 ετών φέρεται να συνάντησε την πρώην σύντροφό του στο δρόμο και τη χτύπησε με γροθιές και κλωτσιές. Το επεισόδιο έγινε μπροστά σε περαστικούς. Στην συνέχεια ο δράστης ανέβηκε σε ένα δίκυκλο και εξαφανίστηκε προς την Αχάια Κλάους. Αναζητείται από εκείνη τη στιγμή. Μέχρι τις 2 Οκτωβρίου παρατείνεται η αναστολή κυκλοφορίας του προαστιακού στο τμήμα Πάτρα Καμίνια Πάτρα. Τραγικό θάνατο βρήκε 73χρονος Αγρινιώτης στη Σύρο όπου ζούσε, όπου έχασε τη ζωή του ενώ έπλαινε το αυτοκίνητό του. Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, το αυτοκίνητο άρχισε ξαφνικά να κινείται με αποτέλεσμα να τον παρασύρει και να τον εγκλωβίσει. Κατέφθασαν στο σημείο οι πυροσβεστικοί, το ΕΚΑΒ και διασώστες που προσπάθησαν να τον επαναφέρουν, αλλά μάταιο.
1: Καιρός.
4: Συνεφιασμένος με ελάχιστα διαστήματα ηλιοφάνειας ο καιρός σήμερα στην Πάτρα, με θερμοκρασίες 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου και ανέμους δυτικούς βόρειο-δυτικούς 3 μποφόρ.
2: Είναι μίνι και ήρθε για να μείνει. Coffee Market Stores. Εδώ θα βρείτε ζεστό, φρέσκο ψωμί, σνακ, τσιγάρα, προϊόντα για το σπίτι και απολαυστικό καφέ που μπορείτε να τον πάρετε στο χέρι αλλά και να τον απολαύσετε στο καθιστικό μας. Καφέ Mini Market. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Πανεπιστημίου 166, κοντά στο Νογά, δίπλα στην Ανθοζωοτροφική. Τηλέφωνο 2610 453 312. Coffee Market Stores. Η αγαπημένη στάση της ημέρας. Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπόλια Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα Κυλκής 79-81 και Μανολιάσης.
0: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
1: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ACCTT. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
3: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώτου 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946-593-719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνο στρατιώτου 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
1: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
5: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
1: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
5: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
1: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
5: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
1: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
5: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
1: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
6: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρίγα Φέρεως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
7: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος. Η ιστορία της απόλαυσης.
8: Ταβέρνα Γλαύκος. Κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος. Στην περιοχή Γλαύκος.
9: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοσημείες του.

0: καταστήματός μας.
1: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
0: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
1: Πατρών Κλάους 102 απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο. Μείνετε συντονισμένοι.
0: Ράδιο Γάμα 94FM.
2: Ξέρει τόσα πολλά, ο άλλος είναι πρωθυπουργός, ο άλλος είναι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τους ακούς και λες... Έχει χάσει πλήρως την επαφή με την πραγματικότητα, με το τι ξέρουμε, τι δεν ξέρουμε και πιθανόν με βάση αυτή την στρεβλή εικόνα που έχει να προσπαθεί να επιβάλλει κάποια πράγματα. Εκεί λοιπόν είναι που πρέπει να έχουμε σαν κοινωνία ρυθμιστικούς μηχανισμούς, αυτούς τους αρχομανείς να μπορούμε να τους ελέγξουμε.
3: Ελληνίες, Έλληνες, πέρασαν 81 χρόνια από τότε που η ελληνική ψυχή κοίταξε τα μάτια στο μικρό και αντιστάθηκε, πάλεψε και τελικά νίκησε. Επαληθεύοντας τα λόγια του Κωστή Παλαμά, το συμμεγαλωσύνη των λαών δίμετρεται με το στρώμα. Με τις καρδιές το πείρμα μετρέται και με το αίμα.
4: Ίσως και να έχουν δίκιο. Βλέπεις, εγώ δεν κατεβάζω διακόπτες, εγώ δεν οδηγώ λεωφορείο με περίπτωση. Δεν είμαι ημίθιος, δεν είμαι άτρωτος, έχω τις ανασφάλειες μου. Μπορεί να μην είμαι σε θέση να ζητήσω από την έρμη την πατρίδα κάτι το καλύτερο για μένα, για τα παιδιά μου. Μπορεί να μην είμαι καν ικανός για αυτά που παίρνω. Καημένη πατρίδα, έχεις όλους τους άχρηστους στην πλάτη σου, έχεις και εμένα. Μπορεί να ήξερα πόσο επικίνδυνο και ανούσιο, ίσως και άχρηστο για πολλούς εκεί κάτω είναι αυτό που κάνω. Ίσως και να έχουν δίκιο. Βλέπεις, εγώ δεν κατεβάζω διακόπτες, εγώ δεν οδηγώ λεωφορείο με 50 ψυχές, εγώ δεν βγάζω φωτοτυπίες στα βουλευτικά έδρανα ένα χειμωνιάτικο βράδυ του Γενάρη στη ζεστασιά της Βουλής. Μπορεί και εγώ να μην έχω να πληρώσω τα κοινόχρηστα, αλλά εσάς δεν σας ενδιαφέρει. Μπορεί να μην έχω να πληρώσω το χαράτσι στο πατρικό του χωριού μου, αλλά εσάς δεν σας ενδιαφέρει, ούτε και πρέπει. Εγώ όμως πρέπει να αδειάσω το μυαλό μου, να κλειδώσω το υποσυνείδητο, να μην σκεφτώ ότι με περιμένουν και εμένα στο σπίτι μου, όπως τόσους και τόσους άλλους που δεν γύρισαν ποτέ πίσω από μια ακόμη καθημερινή αποστολή. Ίσως και κάποιοι να πούν ότι τα ήθελε και τα έπαθε. Εγώ όμως δεν πετάω για αυτούς. Πετάω για τον πατέρα μου, που καμαρώνει στην άκρη στο χωράφι όταν περνούν τα μαχητικά μας. Πετάω για το παιδί στη Φλόρινα που περπατάει στο χιόνι να πάει στο σχολείο. Πετάω για τον παπά μας που κάνει χιλιόμετρα να κάνει ανάσταση με τους τσομπαναραίους στο ύψωμα της Παναγιάς. Πετάω για τον ψαρά που βγήκε στις 4 το πρωί με την ψαρόβαρκα να φέρει το μεροκάματο στη θαμελιά του. Πετάω για τον δασκαλάκο που πληρώνει από την τσέπη του τις φωτοτυπίες στα άγραφα της καρδίτσας. Για αυτούς πετάω. Για να μπορούν να κάνουν αυτά που χρόνια κάνουν και να κρατάνε την πατρίδα μας ζωντανή. Ούτε αυτοί, ούτε εγώ θα ζητήσω υπερορίες, γιορτές και Κυριακές. Γιατί εγώ πετάω για την πατρίδα μου. Πετάω για τους δικούς μου ανθρώπους, αυτούς που γλεντάνε με την ψυχή τους. Για μια στιγμή και όταν πεθαίνουν ξεπροβοδίζουν τους δικούς τους ανθρώπους με τραγούδια και εύχονται καλή αντάμωση. Ίσως κάποιο πρωί όταν κοιτάξεις ψηλά να με δεις, γιατί εκεί που ισιώνει ο αετός οι γλάρι δεν πετάνε.
5: Οι αεροπόροι μας εκτελούν ένα λειτουργήμα. Θεωρούν ότι είναι το κομμάτι του κόσμου, το κομμάτι της Ελλάδας που πρέπει να αγωνιστεί. Το κομμάτι της Ελλάδας που πρέπει να δείξει αυταπάρνηση, το κομμάτι της Ελλάδας που φέρει το μεγάλο βάρος. Και αυτό το αισθάνονται καθημερινά. Κουβαλάνε τα εθνόσημά μας στις χαρτιές του ελληνικού χώρου, εξασφαλίζουν την ελευθερία, εξασφαλίζουν την εθνική κυριαρχία. Αισθάνονται καθημερινά ότι έρχονται να επιτελέσουν το καθήκον, όχι ότι έρχονται να κάνουν μια συνηθισμένη δουλειά.
6: Ελληνίδες, Έλληνες, όλοι μαζί, ενωμένοι, ας συνεχίσουμε να δίνουμε νόημα στις θυσίες των προγόνων μας. Στα 199 χρόνια από την Επανάσταση του 21 που τιμούμε σήμερα, η Ελλάδα είχε πολλές ένδοξες στιγμές, αλλά αντιμετώπισε και πολλές δυσκολίες. Πάντα έβγαινε πιο δυνατή. Αυτό θα γίνει και τώρα.
7: Τούτος εδώ ο λαός δεν γονατίζει παρά μονάχα μπροστά στους εχθρούς του.

0: Είστε συντονισμένοι στον Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, στον Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Ετωλό Ακαρνανία, Ράδιο Ιωάννινα στους 98,4 στα Ιωάννινα, καθημερινά μία με...
1: Ράδιο Γάμα 94 FM.
2: Στο πολιτισμό Ελευθερία Αστεριοπούλου.
3: Κάθε πρωί μαζί. 10 έως 11.
0: Με κατευθείαν να καλησπερίσουμε την κυρία Ελένη, η οποία εκείνη την τραγική νύχτα βρισκόταν στο τέταρτο βαγόνι. Καλησπέρα, κυρία Ελένη.
4: Καλησπέρα και σας ευχαριστώ. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε.
4: Γιατί εμείς που ήμασταν στα τρένα δεν μας βγάζει κανένας έξω, γιατί θα, μάλλον κάτι γίνει.

0: γίνεται. Δεν θέλουν να ακούσουν την αλήθεια, δεν θέλουν να δουν τι έγινε. Γιατί μέσα στο τρένο ήμασταν περίπου 410 άτομα σε αυτό το τρένο.
1: Ναι, κυρία Ελένη.
0: Εγώ μπήκα από τα Παλιοφάρσαλα. Στα Παλιοφάρσαλα είχε μια καθυστέρηση πολλή ώρα. Το τρένο που ήρθε, είχαμε μια καθυστέρηση πάρα πολλή ώρα. Κατέβηκαν τα παιδιά, τα άβλεπα, αγκαλιασμένα. Γιατί ήταν την άλλη μέρα από την καθαρά Δευτέρα. Γι' αυτό είχε τόσο κόσμο. Πάντα το τρένο αυτό έχει νεολαία φοιτητό κόσμο, το απογευματινό το τρένο. Θεωρώ ότι είναι και το πιο φτηνό και το πιο οικονομικό αυτό. Είναι οικονομικό για χαμηλά στρώματα, για μας δηλαδή που δεν έχουμε τόσα λεφτά να πάμε να μετακινηθούμε. Λοιπόν, αυτό το τρένο σταματάει σε πολλές στάσεις. Είναι λίγο αργό, δεν είναι σαν τα άλλα που φεύγουν. Είχε περίπου αρκετή ώρα, μία ώρα, τρία τέταρτα και είχε στα Παλιοφάρσαλα καθυστέρηση. Φεύγουμε από εκεί, πάμε στη Λάρισα. Άλλη καθυστέρηση εκεί πέρα. Πού να ξέρουμε εμείς οι επιβάτες ότι η γραμμή ήταν μονή. Μήπως μας ειδοποίησαν και στα Παλιοφάρσαλα γιατί είχαμε καθυστέρηση. Όχι, δεν ειδοποιούν για τίποτε τον κόσμο. Αφού μας θεωρούν, ξέρω εγώ, ζωά.
1: Κυρία Ελένη, για να το πάρουμε λίγο από την αρχή. Ναι, ανεβήκατε, ναι, σε αυτό το τρένο.
0: Ανέβηκα σε αυτό το τρένο.
1: Ήσασταν στο τέταρτο βαγόνι.
0: Ναι, κατέληξα στο τέταρτο. Γιατί εμένα μου αρέσει να πηγαίνω σε αυτά που είναι αντίθετα, με τέσσερις καρέκλες. Ναι. Και από τα Παλαιοφάρσαλα μέχρι τη Λάρισα έκανα μια βόλτα και ήταν γεμάτα. Και κατέληξα εκεί όρθια ήμουνα. Μην νομίζετε, ήταν γεμάτο, ήταν και όρθιοι πολλοί. Δεν νομίζετε ότι έχουν θέση αυτά τα τρένα. Για να καταλάβετε δηλαδή τι γίνεται. Στον ελληνικό σιδηρόδρομο. Μην νομίζετε ότι είναι αεροπλάνο, κάνεις τσέκινγκ και πας στη θέση και κάθεσαι και κάνεις. Στις πόρτες, στα παράθυρα, πίσω εκεί, ενδιάμεσα τα δυο βαγόνια, καθόντουσαν στις σκάλες, μετανάστες. Τα φρέοι ήταν, δεν ξέρω τι ήτανε. Πάντως το τρένο, όπως είπε, το άκουσε και στο παιδί, και το παιδί που ήταν, που έπαθε ζημιά και ήταν στο νοσοκομείο και το βγάλανε προχθές, η Ρεύη, είπε ότι, γιατί αυτός είναι φοιτητής και το παίρνει συνέχεια. Εγώ το πήρα μία φορά αυτό. Παλιά το έπαιρνα παλιά. Πολλές φορές. Ότι είχε πάρα πολύ κόσμο. Και αυτό είναι επειδή ήταν την καθαρά Δευτέρα όλα τα παιδιά γλεντήσανε και γυρίσανε στα πανεπιστήμια. Γι' αυτό ήταν γεμάτο.
1: Ωραία, και ξεκινάει το τρένο.
0: Και ξεκινάει το τρένο.
1: Πότε νιώσατε το πρώτο φρενάρισμα?
0: Α, το πρώτο φρενάρισμα. Δεν καταλαβαίνεις τι γίνεται. Πρώτο, δεύτερο, τρίτο. Πρώτο γκάπ, δεύτερο γκάπ, τρίτο. Είναι πανικός. Και αυτά γίνονται
1: σε δευτερόλεπτα.
0: Σε δευτερόλεπτα. Δεν προλαβαίνεις να αισθανθείς τίποτε. Ακούς ένα πρώτο, ένα αυτό. Φεύγω μπροστά. Γιατί ήμουν όρθια. Φεύγω μπροστά. Άρχιζα, ζεσθενόταν το πρόσωπό μου, έβγαζα αίματα. Δεν καταλάβαινα τι έγινε. Φώναζαν οι άλλοι, ήταν κλειστές οι πόρτες, ανοίξτε τις πόρτες. Γινόταν ένας πανικός μέσα στο βαγόνι. Περνούσαν, είχα πέσει από πάνω μου, από δίπλα μου, μαζεύτηκα λιγάκι εκεί. Σήκωσαν κάτι παιδιά μετά από ώρα. Φεύγω έξω, γονατίζω με τα γόνατα.
1: Ένα λεπτό, πώς βγήκατε από το βαγόνι? Μπορούσατε να βγείτε κανονικά από το βαγόνι?
0: Από το βαγόνι άνοιξαν οι πόρτες.
1: Α, ναι.
0: Άνοιξε η πόρτα.
1: Στο τέταρτο βαγόνι τώρα, έτσι.
0: Στο τέταρτο. Άνοιξε η πόρτα στο τέταρτο και βγήκαμε. Ήταν ψηλά όμως, μην νομίζετε ότι μπορούσαμε να βγούμε. Να σκοτωνόμασταν. Εγώ που είμαι και λιγάκι, δεν είμαι 15-20 χρονών. Ναι. Μας βοήθησαν άλλα παιδιά και βγήκαμε. Μας πιάνανε.
1: Πολύ ωραία. Βγήκατε από το βαγόνι λοιπόν.
0: Βγήκα από το βαγόνι.
1: Τι επικρατούσε εκεί πέρα, τι γινότανε?
0: Εκεί ήταν η αποκάλυψη. Το ξέρετε, το βλέπετε τις ταινίες με την αποκάλυψη Αρμακεδόν, πώς το λένε.
1: Δηλαδή θέλετε να πείτε ότι υπήρχαν φωτιές, υπήρχαν φωνές?
0: Φωτιά μέχρι απάνω, φωτιά. Πετάγονταν η μυρωδιά. Καταρχήν δεν μπορούσαμε να πάρουμε αναπνοή. Αναπνοή δεν μπορέσαμε, δεν μπορούσες να αναπνέψεις. Δεν μπορούσε να αναπνεύσει.
1: Δεν μπορούσατε να αναπνεύσετε, διότι.
0: Όχι, ήταν μια μυρωδιά, ήταν μια μυρωδιά, δεν την έχω ξανασυναντήσει στη ζωή μου. Ποτέ από 70. Ήτανε βενζίνη και κάτι άλλο. Ήτανε δύο μυρωδιές μαζί, τρεις. Δεν ήταν ξεκάθαρη μυρωδιά. Εντάξει, πέρα από τη μυρωδιά, πνιγώσουν κιόλας. Πνιγώσουν, δεν είχες οξυγόνο, δεν είχες αέρα. Εγώ έχασα τον προσανατολισμό μου και πήγαινα αλλού.
1: Ένα λεπτό. Η μυρωδιά, ξαναλέτε ότι ήτανε μια μυρωδιά κάτι σαν βενζίνη.
0: Και ένα άλλο πράγμα. Δεν ήτανε καθαρά η βενζίνη που μυρίζουμε.
1: Ναι.
0: Ήτανε κι άλλο μέσα σύστημα μέσα.
1: Ναι.
0: Και όχι μόνο αυτό.
1: Είστε η δεύτερη κυρία που το εξομολογείτε αυτό προσωπικά σε εμένα. Αν και έχουμε ακούσει και κάποιους γονείς οι οποίοι έχουν πει ότι έχουν πάρει τα ρούχα των παιδιών τους που ήταν βουτυγμένα σε κάποιο συστατικό, σε κάποιο υλικό το οποίο μύριζε κάπως περίεργα.
0: Τι μύριζε, δεν υπήρχε. Υπήρχε και κάτω που πετάχτηκαν. Ήταν μαύρα κάτω. Έπινε στα τα χέρια μου, ήταν μαύρα έξω που βγήκα. Ήταν κολλημένα μαύρα από το έδαφος κάτω. Πίσα.
1: Μαύρο σαν σκόνη, σαν πίσα.
0: Τα πίσα ήταν μαύρο.
1: Σαν πίσα μαύρο.
0: Ναι.
1: Κολλούσε στα χέρια αυτό το πράγμα.
0: Ναι. Γιατί εγώ μετά έχασα, είχα στάθεια και έχασα και μπουσουλούσα και βγήκα.
1: Ναι.
0: Και με φώναζαν και μετά είδα τα φώτα πάνω. Αφώνα και με πήρανε, δεν ξέρω ποιοι με πήρανε. Μου λένε απάνω ανέβαινε. Ανέβουμε όλοι, λέγανε. Γιατί ήμασταν πολλοί, δεν ήμασταν λίγοι. Ήμασταν πολλοί, φανταστείτε 400 άτομα.
1: Έξω εκεί πέρα γινόταν ο κακός χαμός, να το φώναζαν βοήθεια, γυρνούσαν πέρα εδώ.
0: Γύρισα προς τα εκεί να δω, γιατί όλοι γύρισαμε να δούμε τα μπροστά τι είχε γίνει. Εκεί δεν μπορούσες, φώναζαν βοήθεια, άκουσα, φωνάω, βοήθεια, ακούγαμε αυτά τα πράγματα, αλλά δεν μπορούσαμε να πάμε προς τα εκεί καθόλου. Καθόλου.
1: Ναι.
0: Μετά ήταν πυροσβέστες και δεν μας αφήνανε προς τα εκεί και αυτοί δεν πηγαίναν προς τα εκεί.
1: Δηλαδή σε εκείνο το σημείο δεν πήγε κανένας.
0: Κανένας δεν πήγε εκεί.
1: Κανένας δεν πήγε εκεί και αυτούς τους άνθρωπους ποιος τους βοήθησε, ποιος τους βοηθούσε.
0: Μετά από δύο μέρες νομίζω.
1: Α, εκείνη τη στιγμή δεν τους βοήθησε κανένας.
0: Κανένας.
1: Συγγνώμη κυρία Ελένη, ένα λεπτό. Ναι. Τι εννοείται δεν τους βοήθησε κανένας. Υπήρχαν άνθρωποι εκεί που φωνάζανε βοήθεια. Και ναι. Πονάω. Δεν πήγαινε κανένας.
0: Όχι.
1: Γιατί?
0: Δεν υπήρχε κανένας.
1: Όταν ήρθανε οι άνθρωποι, όταν ήρθε η βοήθεια.
0: Όταν ήρθανε, δουλεύανε από το τέταρτο και μετά το βαγόνι.
1: Γιατί δεν πήγαν στα πρώτα τρία βαγόνια.
0: Έτσι εντολή είχανε, ξέρανε τι γινότανε.
1: Τι ξέρανε ακριβώς, για να καταλάβω.
0: Μάλλον ξέρανε, ήταν ενήμεροι. Γιατί οι πυροσβέστες που ήρθανε, τους ρίχνανε και νερό κιόλας και κάναν τη διάσωση.
1: Τους ρίχνανε νερό.
0: Ετοιμάνηκαν, ναι. Ρίχναν νερό.
1: Ήταν βρεγμένοι, τους βρέχανε συνέχεια.
0: Ναι.
1: Απίστευτο. Αυτά δεν τα έχουμε ξανακούσει πουθενά. Τους βρέχανε, γιατί πιθανότατα ξέραν ότι υπάρχει εκεί πέρα κάποιο υλικό το οποίο είναι πάρα πολύ επικίνδυνο.
0: 100%, γιατί ήταν και πάνω και δεν κατέβηκαν άλλοι διασώστες κάτω.
1: Πάνω ποιοι ήταν πάνω.
0: Ήτανε διάφοροι με στολές απάνω, ήταν πυροσβέστες άλλοι. Κατέβηκαν 2-3 με στολές έτσι. Δεν ήταν πολύ προσωπικό κάτω.
1: Ήρθαν λοιπόν πυροσβέστες. Ποιοι άλλοι ήταν στο σημείο, κυρία Ελένη?
0: Εκεί ήταν ασθενοφόρα. Είχαν έρθει πούλμαν. Είχε έρθει πυροσβεστική αργότερα όμως. Αλλά εκεί στα πρώτα βαγόνια δεν πλησίαζε κανένας. Κανένας δεν πλησίαζε.
1: Από
0: το τέταρτο και κάτω πηγαίνανε. Πέμπτο και λέγε.
1: Δηλαδή οι άνθρωποι στα πρώτα βαγόνια μείναν αβοήθητοι.
0: Αβοήθητοι παντελώς.
1: Αυτό είναι κάτι συγκλονιστικό που μας λέτε. Ότι αυτοί οι άνθρωποι, ναι, δηλαδή τους αφήσανε εκεί πέρα αβοήθητους.
0: Ναι.
1: Τι να πω, Παναγία μου.
0: Δεν υπήρχε, γιατί έγινε μια μάζα. Δεν πήγαν από εκεί, κανένας δεν πήγε. Από εκεί δεν πήγε άνθρωπος.
1: Ωραία, πάμε παρακάτω.
0: Λένε ότι υπήρχε γιατρός στο στενοφόρα. Ήταν ένας άνθρωπος κάτω και λέγανε δεν θα τον βάλουμε και ο γιατρός είναι κάτω. Ας βγει αυτός ο γιατρός με το όνομά του, θα μάθουμε ποιος γιατρός ήτανε.
1: Κάποιος εισαγγελέας, κάποιος που να ήρθε εκεί πέρα.
0: Ο εισαγγελέας είπανε, που διαβάζω, ότι ήταν μέσα, ήταν εισαγγελέας, γυναίκα, άντρες, δεν ξέρω, ότι ήταν αδιάθετη και ήταν στο αυτοκίνητο, λέει.
1: Ήταν αδιάθετη.
0: Ναι, και ήταν στο αυτοκίνητο. Αδιάθετος, αδιάθετη, ήταν στο αυτοκίνητο.
1: Συγγνώμη, κυρία Ελένη, συγγνώμη που σας διακόπτω. Θα σας αφήσω να μιλήσετε όση ώρα θέλετε. Έχουμε μπροστά μας μισή ώρα να πείτε πραγματικά όλα όσα. Αλλά αυτό που μου λέτε τώρα δεν μπορώ να το εμπεδώσω. Δηλαδή, συγγνώμη, κάνω μια ανακεφαλαίωση για να δω αν κατάλαβα καλά. Έγινε ό,τι έγινε. Βγήκατε από το βαγόνι. Υπήρχαν άνθρωποι στο πρώτο, στο δεύτερο, στο τρίτο βαγόνι, οι οποίοι φωνάζανε βοήθεια και πονάω. Και δεν πλησίαζε κανένας. Και δεν πλησίαζε κανένας.
0: Δεν άκουγες από εδώ, από εμάς. Όχι, δεν πλησίασε κανένας. Ούτε
1: δεν πλησίασε κανένας αυτά τα τρία βαγόνια τα πρώτα.
0: Κανένας δεν πήγε εκεί. Κανένας δεν πήγε.
1: Παναγία μου.
0: Κανένας σωστικό. Γι' αυτό το σωστικό, το μέρος του σωστικό δεν το λέει κανένας. Γιατί έγινε ένα μπάχαλο στο σωστικό. Στο σωστικό δεν το λένε. Τόλμησαν τα παιδιά από Θεσσαλονίκη που ήρθαν μετά στο και κάναν στο κουλούρι να πούνε γιατί δεν τους καλέσαν με τα σκυλιά και με τα τέτοια. Δεν τα καλέσανε κανένα, ούτε ιδιωτικά σωστικά ούτε τίποτε. Ήρθαν αυτοί εκεί, ήταν δυο παιδιά πυροσβέστες που διάβασα προχθές. Αχ, ο δικηγόρος την από τη δικογραφία και τι λένε τα παιδιά. Και δικαιώνεται η Βασιλική. Και εγώ. Θα σας πω τώρα και μετέπειτα. Αυτά τα παιδιά λένε μέσα καθαρά ότι τους ρίχναν και νερό και ότι πάθανε γκάβματα, ενώ οι στολές ήταν εντάξει, πάθανε γκάβματα εσωτερικά. Πάρτε τη δικογραφία να τη διαβάσετε τι κατέθεσαν.
1: Εσείς έχετε καταθέσει κάπου?
0: Εγώ έχω καταθέσει, ναι.
1: Έχετε καταθέσει. Ωραία, ξεκινάμε λίγο να ξεδιπλώσουμε το τι ζήσατε και θα πάμε και στην κατάθεσή σας. Δηλαδή, είπατε αυτή τη στιγμή είχατε βγει από το βαγόνι, είδατε αυτά που γινόντουσαν εκεί πέρα, δεν πήγαινε κάποιος να βοηθήσει το πρώτο δεύτερο.
0: Ξαπλωμένη ήμουν, κάτω ήμουν, τα βλέπα.
1: Ποιος σας βοήθησε εκείνη τη στιγμή, ποιος ήταν ο πρώτος?
0: Παιδιά από εκεί, άλαβα πάλι παιδιά.
1: Πού σας οδήγησαν, πού σας πήγανε, κυρία Ελένη?
0: Με τα πόδια, με τα τέσσερα ανεβήκαμε πάνω στον δρόμο. Με τα τέσσερα μπουσουλώδες ανέβηκα. Γιατί έτρεχανε αίματα από τη μύτη μου, τρέχανε μπροστά που έσπασα όλα μου τα δόντια.
1: Σπάσατε όλα τα δόντια σας?
0: Ναι.
1: Τι άλλους τραυματισμούς έχετε υποστεί?
0: Είχα και καψίματα. Αλλά στο νοσοκομείο στη Λάρισα με είδαν εκεί, λένε τα δόντια, φύγε. Δηλαδή έπρεπε να είχα μαχαιρωθεί για να με κρατήσουνε.
1: Το ίδιο βράδυ σας είπανε φυγέτε?
0: Ναι. Μου είπαν εντάξει, με έδωσαν πρώτες βοήθειες, καλά είσαι, φύγετε, μου λέει.
1: Ούτε προληπτικά να σας κρατήσουν μέσα?
0: Όχι, όχι. Εγκάβματα, μου λέει, λίγα έχετε εδώ πέρα, εντάξει, πάρτε μια άλλη φύγη και τέτοια.
1: Τι εγκάβματα ήταν αυτά?
0: Αυτά ήταν, ενώ ήταν τα ρούχα μου, εντάξει, τα χέρια είχα έτσι από μέσα. Ήταν κάτι παράξενο, δεν ήταν, ενώ με έκυγε έτσι με. Εσωτερικά ήταν ένα πράγμα παράξενο. Και μετά όταν ανοίγω τα μανίκια μου βλέπω μια κυτρινίλα, ένα κάψιμο, όχι με πληγή όμως. Ένα άλλο πράγμα. Μετά έγινε. Λοιπόν, αντί να με πάρουνε.
1: Ναι, αυτό πώς σας το... Τι γνωμάτευση βγάλανε για το έγκαυμα? Είναι χημικό έγκαυμα?
0: Κανένας δεν έκανε. Ούτε από τη μύτη μου να πάρει, ούτε από τα αυτιά μου να πάρουνε. Ήμασταν κι εμείς άπειροι. Άπειροι, εκεί πατήσανε στον πανικό μας. Δηλαδή αυτό έπρεπε να εξεταστούμε. Εάν εξετάζαν τα εγκάβματα θα ξέρανε και από τι έγινε την ύλη. Μετά βέβαια που πήγα σε γιατρούς, μετά που πήγα και με είδαν οι γιατροί, με είδαν το στόμα μου, τις πληγές μου, το ένα μου το αυτί το δεξί. Έχω ακόμη 2 χρόνια, δεν έχει.
2: Η ώρα είναι 2:30.
1: Μίνα, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
3: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη. Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
4: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
3: Όλοι οι επώνυμοι οίκοι οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
4: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
3: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
4: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
3: Τηλέφωνο 2610 313 388.
4: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
5: Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνιμα.
6: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
7: Δεν υπάρχει.
6: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
8: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
9: Ράδιο Γάμα 94FM.
10: Στην ενημέρωση Γιώργος Καρβουνιάρης, Έφη Τσιμάρα.
11: Γεια σας, ακούτε Ράδιο Γάμα. Είμαι ο Κώστας Τουρνάς. Καλή ακρόαση.

0: Παίρνω, δεν είχα και το τηλέφωνο, δεν το έχω βρει το τηλέφωνο μου. Να μου το βρούνε το τηλέφωνο μου. Πού πήγε το τηλέφωνο μου? Πάει και το τηλέφωνο μου.
1: Το χάσατε, λοιπόν, εννοείται, ναι. Το χάσατε το τηλέφωνο σας.
0: Πάει το τηλέφωνο, ούτε να πούνε στα πράγματα. Βασικά, δεν ήθελα να πάρω τίποτε. Είχα ένα μικρό σάκου αγιάς γιατί πήγαινα για τρεις μέρες. Ναι. Λοιπόν, και βγαίνω απάνω με τριχές μας ανέβαζαν οι βασιλικοί. Είχε δίκιο. Ρίχνανε δεν κατέβαιναν από κάτω οι πυροσβέστες αυτοί οι διασώστες. Ρίχνανε, γιατί η εθνική είναι ψηλή από κάτω. Και μας ρίχνανε και μας σμπρώχνανε από κάτω τα παιδάκια να ανεβούμε. Να ανέβουμε εμείς ηλικιωμένοι. Επάνω. Ανεβήκαμε απάνω, προς τα που πάτε, λέω, προς τα που πάω. Λέγανε όσοι θέλανε Θεσσαλονίκη πέρα στο Πούλμαν, οι άλλοι από εδώ. Εγώ λέω δεν είμαι καλά, με είδαν και μπροστά με τα αυτά, με βάλαν σε ασθενοφόρο, πήγα στη Λάρισα, με είδαν εκεί έξω, με περιποιήθηκαν, με βάλαν κάτι με το, αυτά εδώ με μπαμπάκια και τέτοια, καλά είστε, με βγάλαν μια ακτινογραφία, λοιπόν στο θώρακα, πονάτε πουθενά, πονάει το κεφάλι μέλλοντα, πονάω εδώ, πονάω εκεί, δεν μπορούσα, τους έδειξα τα χέρια, δεν τους τα έδειξα και την ώρα, δεν τα είδα, την άλλη μέρα. Πήγαινε μου λένε, πρωινές ώρες. Αυτές τις ώρες εντωσίες στο νοσοκομείο,
1: ναι,
0: ήταν η δεύτερη άσχημη κατάσταση στο νοσοκομείο. Έλεγες από πού να τρέξω να φύγω.
1: Γιατί το λέτε αυτό, γιατί το λέτε αυτό, είχε πάρα πολύ κόσμο.
0: Είχε πολύ κόσμο, δεν είχαν καμία σειρά. Γινόταν ένα μπάχαλο, ήταν οι γονείς που περιμένανε. Και έλεγες, Θεέ μου, τώρα τι γίνεται. Άκουγες πληροφορίες από εδώ, πληροφορίες από εκεί. Και ώσπου να έρθουν τα παιδιά μου να με πάρουν, λέω πάρτε με, γιατί δεν αντέχω άλλο.
1: Κυρία Ελένη, ποιος σας πλησίασε για να δώσετε κατάθεση?
0: Μόνοι μου!
1: Α, μόνοι σας!
0: Ναι, με συνεννόηση με άλλες που πάνε, κανένας δεν με πλησίασε. Εν τω μεταξύ υπάρχουν, ο Κοκοτσάκης έχει κάνει όλο το αυτό πόσοι ήταν μέσα. Ναι. Ο αριθμός των βαγονιών είναι γνωστός.
1: Υπήρχε και λίστα επιβατών.
0: Λίστα αυτή που λένε αυτοί είναι άλλοι, αυτοί που λέμε εμείς είναι άλλοι, γιατί αυτοί λένε άλλα, της Τρενοσέ εκεί την αυτά, εμείς λένε άλλα. Γιατί και πολλοί βγάζανε και μέσα τα εισιτήρια στο, με τον... εγώ τα έβγαλα από εδώ, αλλά όσοι μπήκαν από το Παλαιοφάρσαλα, δεν έχει σταθμό να κόψει εισιτήριο εκεί. Τα βγάζει μέσα.
1: Ναι.
0: Επίσης στην Καρδίτσα τα βγάζει, έχει εκδοτήρια. Στα Παλαιοφάρσαλα δεν έχει εκδοτήρια. Δηλαδή από τα χωριά
1: δεν έχει. Τι διαφορές έχουν οι λίστες σας, οι δικοί σας με τη δική τους?
0: Δεν ξέρω, ακούω Φερρυπίν τώρα για, εγώ δεν ζήτησα βασικά, δεν ήθελα να πάρω ούτε αποζημίωση. Άκουσα μια κοπέλα που είπε για ότι δεν την πήγανε με το ασθενοφόρο και πήγε μόνη της στο νοσοκομείο και δεν της δώσαν τα λεφτά. Εγώ εντωμεταξύ προς μνήμη δεν θέλω να υποτιμήσω κανέναν. Δεν έκανα ούτε το, όχι ότι έχω λεφτά, δεν έχω. Αλλά δεν θέλησα να πάρω ένα ευρώ από αυτό που είπανε, γιατί το θεώρησα κοροϊδία. Ότι θα δώσουμε 4 χιλιάρικα, 5, 10, δεν ξέρω τι. Ούτε και που το ήθελα να τα ακούσω. Το θεώρησα τόσο κοροϊδία. Δηλαδή τι, βγήκαν την άλλη μέρα και σου λένε θα σε πληρώσουμε τις κηδείες και δημόσιο δαπάνη και τέτοια. Είναι κοροϊδία όταν είδα τι μας πρόσφεραν εκεί. Ούτε τα λεφτά τους θέλω, αυτά δηλαδή που δίνουνε, ούτε τίποτε. Τα παιδιά μπορούν να τα φέρουν πίσω.
1: Δώσατε κατάθεση. Πού δώσατε κατάθεση?
0: Στη Λάρισα.
1: Στη Λάρισα. Σας κάνανε συγκεκριμένες ερωτήσεις ή είπατε
0: αυτό? Με το ζόρι.
1: Με το ζόρι.
0: Με το ζόρι τους έλεγα και αυτό και αυτό και αυτό.
1: Καλά κάνατε, αλλά αυτοί δεν θέλανε να μάθουνε.
0: Όχι πολλές ερωτήσεις. Δεν έχω ξαναπάει κιόλας.
1: Στην αστυνομία πήγατε.
0: Ε?
1: Στην Αθηνά.
0: Στην εισαγγελέα, με τον δικηγόρο.
1: Α, με τον δικηγόρο, στην εισαγγελέα, ωραία.
0: Ναι, με δικηγόρο πήρε.
1: Έχει προσθεθεί στη δικογραφία η κατάθεση, δεν το γνωρίζετε αυτό.
0: Νομίζω. Ναι. Νομίζω. Στο τέλος θα φανεί.
1: Στο τέλος θα φανεί.
0: Και εγώ από αυτά που ακούω, κρύβουνε, κάνουνε, δεν ξέρω.
1: Ναι, γιατί βλέπουμε ότι κάποια πράγματα που δεν θέλουν να τα προσθέσουν στις δικογραφίες δεν τα προσθέτουν.
0: Τι να πω, εγώ τέτοιο πράγμα δεν το ξαναζήσα στην Ελλάδα. Αυτό το πράγμα τόσο πολύ, όσο πολύ να θέλουν να κρύψουν τόσο πολύ το, αυτό το έγκλημα, αυτό τόσο πολύ, είπε Ελληνόπουλα ρε παιδιά είναι, Ελληνόπουλα, με έσπισαν τα κρύα τα νερά, Ελληνόπουλα, κάποια ενοχές που έζησα.
1: Γνωμάτευση για αυτά που, για τους τραυματισμούς σας έχει δώσει κάποιος γιατρός. Το λέω αυτό γιατί, γιατί η κυρία Βασιλική μας είπε ότι δεν της δίνανε τη γνωμάτευση.
0: Θα σας πω, δεν δίνανε γνωματεύσεις. Ό,τι γνωμάτευση είναι από τη Λάρισα, στα επίγοντα. Ό,τι άλλες εξετάσεις έχω κάνει, τις έχω κάνει με αγάπη, πήγα Αθήνα, γιατί έχω εκεί όλο το αυτό, λοιπόν, και πήγα συγκεκριμένα σε ένα νοσοκομείο και με ξετίναξαν και μου τα βρήκαν όλα. Λοιπόν, γνωμάτωση δεν με κάναν ότι είναι από τα τρένα.
1: Ναι, αλλά μπορείτε να μας πείτε το αναπνευστικό σας σύστημα.
0: Το αναπνευστικό έχω άσθμα. Έχω άσθμα σε κατάσταση χάλια, έχω το αυτί μου, έχω τη μύτη μου, έχω πάθει στα πόδια μου, στα γόνατά μου, και στις αρθρώσεις μου έχω πάθει, έχω κάνει κύλες, συμφύσεις από το τράνταγμα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αυτά είναι μαγνητικές και αξονικές. Είναι εξετάσεις αυτές. Όλες. Αυτά.
1: Για το έγκαυμα, για το έγκαυμα τι σας είπανε?
0: Είπατε, ενώ στο έγκαυμα η άγνοια.
1: Από τι προκλήθηκε, συγγνώμη κυρία Ελένη Σοκιακόπτα, από τι προκλήθηκε?
0: Αφού έγινε φωτιά, προκλήθηκε.
1: Έγινε φωτιά, προκλήθηκε.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, αν ήξερα εγώ, θα το ψάχνα εκείνη την ώρα.
1: Όχι, πάντα, επειδή έχω ακούσει και άλλους ανθρώπους και την κυρία Βασιλική, από ό,τι κατάλαβα, την ακούσατε ναι. Και εσείς.
0: Τη Βασιλική τη βγάζανε τρελή. Ενώ δεν είναι τρελή.
1: Ναι.
0: Άμα πάρετε την κατάθεση των πυροσβεστών.
1: Ναι, είχαν και αυτοί χημικά εγκαύματα.
0: Που κυκλοφόρησε προχθές, που νοσηλεύτηκαν δύο παιδιά των πυροσβεστών, λένε μέσα ότι χωρίς να καεί η στολή, έχουμε εγκαύματα, είπαμε.
1: Ναι.
0: Αλλά και σε αυτούς δεν πήρανε δείγμα που είναι το ένα απλό, να πάρουνε δείγμα να δουν από πού προκλήθηκε. Δεν το κάνανε. Αλλά εγώ θέλω να δω ποια ανακρίτρια ήταν στο αυτοκίνητο ή ανακριτής. Και ήταν άρρωστος, κρυωμένος ή κρυωμένη και δεν βγήκε έξω από το αυτοκίνητο. Και αφού ήταν άρρωστη, γιατί δεν είστε άλλοι. Σε ένα τέτοιο συμβάν ένας ανακριτής και έναν γιατρό στείλανε ή μας λένε ότι δεν ξέρανε? Εδώ έγινε αποκάλυψη εκεί, καταλάβετε τι έγινε.
1: Βέβαια, λίγο στο βαγόνι να ξαναπάω και συγγνώμη που σας γυρίζω πίσω.
0: Γεμάτο το βαγόνι και με όρθιοι στο διάδρομο.
1: Είχε εγκλωβιστεί κανένα στο τέταρτο βαγόνι?
0: Έγινε ένας συνωστισμός. Δεν πάθαμε τίποτε, μικροπράγματα στο τέταρτο βαγόνι.
1: Μικροπράγματα.
0: Μικροπράγματα.
1: Εντάξει, το ότι σπάσατε όλα τα δόντια σας, κυρία, λένε δεν είναι μικροπράγματα.
0: Μπροστά στα πεστάλα, λέω μικροπράγματα. Τι να πω.
1: Κατάλαβα τι εννοείτε. Ναι, απλά είναι σοβαροί και οι δικοί σας τραυματισμοί. Φυσικά κάποιοι χάσανε τη ζωή τους. Πολύ άδικα.
0: Κάνω κουράγιο, γιατί δεν θέλω να. Δεν θέλω να. Με αυτά τα παιδιά που. Ντρέπομαι να πω εγώ σε αυτή την ηλικία. Εγώ. Έχω αυτό το πράγμα τώρα. Νιώθω περιττή.
1: Κυρία Ελένη, δεν είστε καθόλου περιττή. Σας παρακαλώ πολύ. Καταλαβαίνω το ότι ήταν φρικτό αυτό που ζήσαν αυτά τα παιδιά και αυτοί οι άνθρωποι.
0: Το άλλο να δείτε τώρα. Το άλλο. Δεν διαφημίζανε γραμμή για ψυχολογία.
1: Ναι.
0: Ναι. Εγώ δεν ήμουν καλά. Τα παιδιά μου με αφήσανε. Τους είπα, δεν θέλω να μπω σε αυτά. Πήγα, είχα ένα εξοχικό, ανέβηκα και πήγα στο εξοχικό, το ετοιμάσαμε, το κάναμε, μ' αφήσανε, πήγε, τους λέω, θέλω να μείνω μόνη. Παίρνω, διαφημίζανε ότι ξέρετε στο αυτό, στο τηλέφωνο τότε υπουργός, Ζαχαράκη, ποια ήτανε, έχει το τέτοιο να πάρετε τηλέφωνο, όσοι ήσασταν στο τρένο να ζητήσετε βοήθεια ψυχολογική. Παίρνω κι εγώ τηλέφωνο. Είμαι τάδε, είμαι αυτά, ήμουνα στο βαγόνι τά και δεν νιώθω καλά. Πνίγομαι και αυτό. Είδα μια κοπελίτσα, Σάββατο Κυριακή, κάπως μου μίλησε. Μου λέει την Κυριακή, κυρία Ελένη, μου λέει, να σας πω κάτι, εγώ θα αλλάξω βάρδια, είμαι για Σαββατοκύριακο. Αυτές ήταν τηλεφωνήτρες εκεί. Τη Δευτέρα παίρνω τηλέφωνο, βγαίνει μία, κυρά μου, μου λέει, παίρνετε φάρμακα. Έτσι. Δεν παίρνω τίποτε. Να πάτε να σας δει ένας γιατρός και να κάνετε. Λέω, εγώ θέλω, καταρχήν γιατί μου μιλάτε έτσι, λέω. Γιατί μου μιλάτε με αυτό το ύφος, λέω, και με αυτό το στυλ. Εκεί δεν είστε, λέω, για να κάνετε αυτή τη δουλειά, για να μας... Και εγώ βασικά θέλω την κοπέλα που ήρθαν το Σαββατοκύριακο. Δεν μπορούμε να τη βρούμε τώρα. Δηλαδή, η ψυχολόγος ή έχεις μία ψυχολόγο που μιλάς.
1: Απαράδεκτη αντιμετώπιση.
0: Ναι, ή κάθε μέρα αλλάζεις. Τι να του κάνω να αλλάξω ψυχολόγο κάθε μέρα. Ψυχολόγος δεν αλλάζει. Σε ψυχολόγο που πας, σε γιατρεύει την ψυχή και την εμπιστεύεσαι. Εγώ είμαι αυτή την κοπέλα. Λέω, θέλω αυτή την κοπέλα. Ποια θέλουμε εμείς θα σε δώσουμε, μου λέει.
1: Δεν σας στήριξε λοιπόν καθόλου.
0: Κανένας. Εδώ μεταξύ, για να μην ακουστεί γιατί είμαστε στον αέρα και δεν το καταλαβαίνω ότι είμαστε στον αέρα, σαν να μιλάω...
1: Πείτε ό,τι θέλετε, κυρία Λένη, ό,τι θέλετε.
0: Λοιπόν, αχ, Παναγία μου. Εν τω μεταξύ, μην πιστέψουν οι ακροατές σας ότι είμαι καμιά αριστερή, καμία από το Πασόκ, καμία αυτή. Νέα Δημοκρατία ήμουνα, δεξιά. Καταλάβατε.
1: Δεν το σχολιάζω, κυρία Λένη, αυτό τώρα μεσημεριάτικα.
0: Μην το σχολιάζεις, δεν ψήφισα όμως το Μητσοτάκη. Τώρα θα το σχολιάσεις.
1: Δεν με πειράζει τι ψηφίσατε, κυρία Ελένη. Εγώ είμαι κατά της Νέας Δημοκρατίας. Θεωρώ ότι είναι διεφθαρμένο κόμμα. Θα μπορούσε μετά από όλο αυτό να αποδειχθεί ότι είναι και μια εγκληματική οργάνωση. Θα μπορούσε.
0: Λοιπόν, συμφωνώ.
1: Θα μπορούσε. Αν όλα όσα λένε και συμπεριέχονται στις δικογραφίες, θα μπορούσε.
0: Η Νέα Δημοκρατία αυτή δεν έχει καμία σχέση με τη Νέα Δημοκρατία την παλιά.
1: Εντάξει, πάμε λίγο στα βαγόνια, κυρία Ελένη, γιατί με τη Νέα Δημοκρατία δεν θα βγούμε σε καλό αποτέλεσμα. Δεν έχω καλή άποψη. Λοιπόν...
0: Εγώ σας λέω, γιατί είσαι παιδί μου, ναι. Σου λέω, για να μην ακουστεί στους ανθρώπους που μας ακούνε, ότι βγάζω παραξενιές, ότι ανήκω κάπου αλλού.
1: Μην ανησυχείτε, μα μη σας νοιάζει η άποψη του κόσμου, κυρία Ελένη. Ναι. Πλάκα κάνετε. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που μας λέτε.
0: Για τους ακροατές, ότι εγώ... Δεν είμαι να βγω να κατηγορήσω την κατάσταση. Εγώ λέω ότι είμαστε ανοχήρωτοι. Ήμασταν.
1: Μα συγγνώμη λίγο, η Νέα Δημοκρατία φταίει για αυτό που έχει συμβεί.
0: Αχ, Παναγία μου. Το ξέρω ποιος φταίει.
1: Η Νέα Δημοκρατία φταίει, κυρία Ελένη. Πρέπει να το παραδεχτούμε επιτέλους ότι φταίει η Νέα Δημοκρατία.
0: Η Νέα Δημοκρατία και πριν ο Σπρίτης ήταν μέσα και
1: όλες αυτές οι κυβερνήσεις φταίνε, όλες. Αλλά τώρα αυτή τη στιγμή...
0: Αυτή ήταν για τα τρένα. Έχουμε 500 μέτρα Αθήνα-Θεσσαλονίκη, μία γραμμή αδερφάκι μου.
1: Ναι.
0: Και η Ινδία έχει καλύτερες γραμμές από αυτή.
1: Ναι, απλά επειδή τόσο καιρό κυβερνούσε...
0: Ανήκαν να φτιάξουμε μια σιδηροδρομική. Δεν βάζανε τον καρβούνι που είχαμε παλιά.
1: Να πάνε φυλακή, κυρία Ελένη, να μην πάνε φυλακή.
0: Να πάνε.
1: Να πάνε φυλακή. Αυτά τα παιδάκια στο πρώτο, στο δεύτερο, στο τρίτο βαγόνι που χάσαν τη ζωή τους άδικα... Αυτή τη στιγμή δεν θα έπρεπε να τιμωρηθούν όλοι αυτοί που κουνούσαν το δάχτυλο μέσα στη Βουλή και λέγανε ότι υπάρχει ασφάλεια.
0: Αυτή εγώ είδα και έναν εχθές στο διαδίκτυο, γιατί δεν ανοίγω τηλεόραση, νομίζω ότι σπάζω. Και βλέπω έναν ηλίθιο να βγαίνει και να χαίρεται για το βίντεο ότι είμαι και το... Εγώ να σας πω κάτι, να το πω και κάτι, χαίστηκαν ένα αληθινό ή όχι το βίντεο. Εγώ λέω ότι έζησα.
1: Ναι, δε, να σας πω
0: από
1: κάτι.
0: Από πού βγήκαν αυτά τα υλικά που έζησαν και με κάψανε. Και κάψαν τον κόσμο όλο. Γιατί δεν θέλουν να βγουν ότι κάνουν λαθρεμπόριο. Για να μην πληρώσει η Ελλάδα τα μαλακέφαλά τη. Δεν είναι για τις αποζημιώσεις των ανθρώπων.
1: Όχι, δεν είναι τα λεφτά το θέμα αυτή τη στιγμή. Βέβαια, δεν συζητάμε για τα λεφτά. Εδώ συζητάμε για να καταλάβουμε λίγο
0: κάποια πράγματα. Έχει κυρώσεις άμα είναι, αν είναι τέτοιο.
1: Αρχικά, ακούστε με λίγο, για να κάνουμε μια ανακεφαλαίωση. Αυτή τη στιγμή έχει υπάρξει ένα έγκλημα στα Τέμπη. Με όλο αυτό που έχει συμβεί.
0: Έγκλημα.
1: Όχι μόνο ένα, πολλά έγκληματα.
0: Είδα την αποκάλυψη.
1: Πολλά έγκληματα, κυρία Ελένη, πολλά έγκληματα.
0: Είδε το έργο τέτοια την Κιβωτό του Νοέ και εγώ του ήταν από πίσω. Έτσι γύριζε στο κεφάλι και έβλεπε μία καμένο με μαύρα. Μαύρα. Πώς είδες εκεί με τον αυτόν τον Χόπινς και αυτά και τον τέτοιον που είναι δικηβωτός και ερχόντουσαν και καίγανε λάβα. Ναι. Έτσι ήταν η λάβα. Το μανιτάρι, λάβα.
1: Η λάβα, ναι.
0: Λάβα.
1: Λάβα, στο σημείο.
0: Ναι.
1: Είχε τόσο πολύ, υπήρχε και θερμότητα.
0: Βεβαίως υπήρχε και θερμότητα. Δεν θα υπήρχε θερμότητα.
1: Το νιώσατε μάτια. Δηλαδή και η ατμόσφαιρα εκεί ήταν καυτή.
0: Αποπνιχτική. Δεν μπορούσες να ανασάνεις πουθενά. Έβαζα τα φτέρια, έβαζα αυτά τίποτε. Ανάσανα πάνω στον δρόμο.
1: Εφιάλτης.
0: Μόνο. Παρακαλώ να βγούνε όλοι να μιλήσουνε. Όλοι να βγούνε. Να μην φοβούνται τίποτε, να βγούνε να μιλήσουνε. Να βγούνε σε κανάλια που τους βγάζουνε, γιατί κανένας δεν θέλει να μάθει να
1: μιλήσει. Εδώ δίνω εγώ βήμα, όποιος θέλει να βγει ας μου στείλει μήνυμα.
0: Δώσει το τηλέφωνο, να βγούνε όλοι. Εγώ θα πω σε αυτούς που μιλάω στο διαδίκτυο, που είμαστε μαζί.
1: Στείλτε τους όλους να μου στείλουν μήνυμα, να τους βγάλω στον αέρα.
0: Η Βασιλική που μιλάει, αυτοί που μιλάνε, να βγουν όλοι, να πούνε τι μύρισαν πρώτον.
1: Είναι ευπρόσδεκτοι και δίνουμε βήμα να βγουν να πούνε την αλήθεια.
0: Την αλήθεια, αυτό που ζήσαμε, δεν είναι εγώ, αυτή είναι η αλήθεια.
1: Για όλα, όλους τους ανθρώπους που ήταν εκεί.
0: Και να βαρύνε, σαν είχε αυτά, τρακάρισαν τα βαγόνια. Είναι γεγονός ότι τρακάρισαν το βαγόνι, είναι. Πάνε και να κάνουν δύο. Τρακάρισαν τα βαγόνια. Και μόνο η γραμμή, ποιος θέλει αυτά τα βρούνε. Το ότι είχε μέσα. Έφλεχτε λεφτά, είχε.
1: Είχε, πώς το επιβεβαιώνετε αυτό.
0: Αφού ανάσανα, δεν μπορούσα να ανασάνω. Τα χέρια μου μαύρα.
1: Δεν ήταν, συγγνώμη λίγο, δεν ήταν λοιπόν η ατμόσφαιρα, μια ατμόσφαιρα ας πούμε που υπήρξε μια πυρκαγιά και υπάρχει απλά πολύ ζέστη. Υπήρχε αυτό το συστατικό εκεί πέρα που μύριζε σαν βενζίνη.
0: Αυτή τη δεν θα την ξεχάσω. Πρέπει να μυρίσουμε, να το βρούμε. Πρέπει οι ειδικοί να μας βάλουν και να κάνουμε όπως κάνει στα κρασιά γευνοδοσία. Να κάνουν πώς το λένε, να κάνουν να βάλουν αυτά τα υλικά, να τα κάνουν μυρωδιά με μικρή ποσότητα έτσι, για να σας πούμε τι είναι. Πώς βάζουν τους εγκληματίες για να τους αναγνωρίσουμε, θα βάλουν εκεί στα πειράματα, σε μία αίθουσα, η χημική, να σας πούμε ακριβώς ποιο είναι. Ακριβώς. Και δεν θέλουμε ούτε βαγόνια, αν πέρασαν ή δεν πέρασαν, το τρακάρισμα έχει, το που είναι φορτωμένα και το που είναι και που θέλει το άλλος να μας πει και να μας πει ότι δεν είσαι και δεν είσαι και στη Λαμαρίνη, αυτός μας ενδιαφέρουνε.
1: Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, κάνω μια ανακεφαλαίωση, κυρία Ελένη. Ναι. Κάνω μια ανακεφαλαίωση. Εδώ πέρα μας λέτε ότι σίγουρα υπήρχε κάτι παράνομο το οποίο υπήρχε στην ατμόσφαιρα και ήταν ένα υλικό το οποίο μύριζε σαν βενζίνη. Δεύτερον.
0: Για να έχουν τόσες, μισό λεπτό, για να έχουν τόσες αντιδράσεις, για να το βγάλουν ότι δεν υπήρχε, ήταν παράνομο. Αλλιώς δεν θα κάναν τόσο πολύ. Δεν θα κοπτόντουσαν τόσο πολύ. Ότι είναι, και μάλιστα και θα είναι και παράνομο. Παράνομο δεν θα συλλαμβάνει για να θέλουν να το κρύψουν τόσο πολύ. Θα είναι κάτι δυνατό.
1: Ωραία, πάμε παρακάτω. Δεύτερο πράγμα το οποίο έχω καταλάβει. Το ότι στο πρώτο, δεύτερο και τρίτο βαγόνι δεν πλησίαζαν για να βοηθήσουν τον κόσμο.
0: Κανένας.
1: Αυτό είναι συγκλονιστικό. Είναι αποκάλυψη μεγάλη αυτή που έχετε κάνει, κυρία Ελένη. Και πραγματικά ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί είστε αυτό τη μάρτυρα, ο οποίο βγαίνει επιτέλου και μιλάει. Οι υπόλοιποι που είναι, δηλαδή αναρωτιέμαι, να μα πείτε τι ζήσατε εκείνο το βράδυ, για να καταλάβουμε κι εμεί, οι οποίοι προσπαθούμε να αναδείξουμε την αλήθεια. Γιατί στην ουσία έχουμε μπλέξει με παρακρατικού, με μαφιόζου, με διάφορου ανθρώπου που βοηθάνε σε συγκαλύψει και που κάνουν συγκαλύψει για να σώσουν την πάρτη του και να μην πάνε στη φυλακή. Εδώ πέρα, όποιο στέει, θα πάει φυλακή. Τελεία και παύλα, κυρία Ελένη. Κάηκαν ανθρώπινε ζωέ εκεί πέρα.
0: Και οι δύο των περισβεστών έχουν διαρρεύσει οι καταθέσεις.
1: Ναι.
0: Γράφουνε τι ώρα πήγανε. Επάρτες δεν θυμάμαι. Νομίζω στο κόντρα στον Νίκο στον Παναγιωτόπουλο πρέπει να βγήκανε να τις διάβασε.
1: Ναι.
0: Και να δείτε πόσο συμπίπτουν και της Βασιλικής και τα δικά μου και του παιδιού που νοσηλευόταν μέσα και τον έβγαλε η Ρέμη προχθές.
1: Ναι. Άρα έχουμε κοινές απόψεις. Ναι. Από τους πυροσβέστες, από τα ναι. θύματα και τους αυτόπτες ναι. μάρτυρες παράλληλα και η κυβέρνηση όμως, ναι, ένα λεπτό, ναι. η κυβέρνηση έχει ένα δικό της αφήγημα, μιας και υποστηρίξατε Νέα Δημοκρατία, κυρία Ελένη, σας το λέω αυτό και για μένα μην ξαναυποστηρίξετε, θα είστε συνένοχοι από εκεί και πέρα.
0: Όχι, εγώ έχω να ψηφίσω.
1: Δεν πειράζει, δεν το πάω εκεί. Δεν το πάω εκεί. Να ολοκληρώνω, δεν πειράζει.
0: Έχω αυτογνωσία. Από το Σαμαρά και μετά δεν ψηφίζω.
1: Ωραία, να ολοκληρώσω. Γιατί η κυβέρνηση έχει ένα άλλο αφήγημα. Η κυβέρνηση, από ό,τι φαίνεται, προσπαθεί να μας βγάλει όλους τρελούς, κυρία Ελένη. Εγώ αυτό καταλαβαίνω.
0: Εδώ μα εκεί και εγώ το τίζομαι. Τότε ότι με βγάζουν τρελή. Γιατί ξέρω τι έζησα.
1: Τι να πω, είναι απαράδεκτο αυτό. Στο βαγόνι μέσα δεν είχε εγκλωβιστεί κανένας. Μας είπατε, βγήκατε όλοι από το βαγόνι. Κανονικότατα.
0: Βγήκαμε από το τέταρτο, βγήκαμε και από το πέμπτο.
1: Υπήρχαν άνθρωποι που χάσαν τη ζωή του στο τέταρτο.
0: Όχι,
1: όλοι ζωντανοί βγήκαν.
0: Νομίζω ότι δεν υπήρχαν, όχι.
1: Δόξα τω Θεώ. Δηλαδή το πρώτο, το δεύτερο και το τρίτο βαγόνι δεχτήκανε.
0: Ναι.
1: Τρομερό είναι. Πιστεύετε ότι υπάρχει δικαιοσύνη στην Ελλάδα?
0: Αν έχει λεφτά, μόνο υπάρχει δικαιοσύνη.
1: Δηλαδή για του υπόλοιπου δεν υπάρχει.
0: Όχι, και ιατρική αν έχει λεφτά υπάρχει και δικαιοσύνη αν έχει λεφτά υπάρχει.
1: Αν έχεις λοιπόν πορτοφόλι, όλα γίνονται. Αν δεν έχεις πορτοφόλι, είσαι καταδικασμένος.
0: Ναι.
1: Απαράδεκτο. Με την ψυχολογική σας κατάσταση, γενικά, πώς νιώθετε μετά από όλα αυτά? Έχουν υπάρξει συνέπειες? Έχετε, ας πούμε, κάποια κρίση?
0: Όχι, ναι, έχω ψυχίατρο. Πήγα σε ψυχολόγο. Κάνω ασκήσεις με τον ψυχολόγο μου. Δεν πληρώνω. Α, και τα άλλο, τα φάρμακα, από πρώτη πρώτου μας θα κόψανε το μηδέν.
1: Ναι, το γνωρίζω αυτό. Άμα θέλετε να μας μιλήσετε για την ψυχοσύνθεσή σας και για το πώς νιώθετε, αλλιώς δεν υπάρχει πρόβλημα, να ξέρετε, εγώ δεν θέλω να πιέσω καμία κατάσταση.
0: Όχι, το έχω αποπέψει αυτό, το μιλάω.
1: Μπράβο, κυρία Ελένη, χαίρομαι πάρα πολύ για την βελτίωση σας.
0: Γιατί αλλιώς θα είχα πεθάνει.
1: Χαίρομαι πάρα πολύ για την βελτίωσή σας.
0: Και το επικοινωνώ το ψυχολογικό μου, ναι, έμεινα μετά, είναι βαριά κατάθλιψη και με αυτοκαταστροφική αυτή. Αλλά σιγά σιγά με τις θεραπείες και με τους γιατρούς και την επιμονή των δικών μου ανθρώπων συνήθως.
1: Κυρία Ελένη, βράχος είστε πολύ δυνατή γυναίκα, το καταλαβαίνω από τον τρόπο που μιλάτε, δεν έχετε ανάγκη. Και μπράβο σας πραγματικά που το προσπαθείτε και που έχετε φτάσει σε αυτό το ικανοποιητικό σημείο που μπορείτε και μιλάτε και λέτε την αλήθεια.
0: Θέλω να ζήσω, για να... Στην αρχή δεν ήθελα όταν ήρθα. Οι γιατροί μου είπαν ήταν φυσιολογικό, αλλά τώρα θέλω να τρέξω, δεν μπορώ όμως, έχω φοβίες, δεν έμπαινα σε αυτοκίνητο, θέλω να πάω στην Αθήνα για τα Τέμπη, να φωνάξω, αλλά δεν ξέρω πώς θα πάω, δεν έχω ακόμη ταξιδέψει μέχρι εκεί.
1: Θα βρείτε τον τρόπο και αν νιώθετε όμορφα και μπορείτε να μετακινηθείτε, καλώς. Αν δεν μπορείτε, πάλι καλώς έχει.
0: Ψυχολογικά, δηλαδή θέλω έναν άνθρωπο εμπιστοσύνης να μπω στο αυτοκίνητο.
1: Όταν νιώσετε άνετα, κυρία Ελένη, όταν νιώσετε άνετα.
0: Ναι, δηλαδή θέλω ο οδηγός αυτά όλα να μου εμπνέει εμπιστοσύνη να πω μέσα.
1: Έχετε μια ανασφάλεια μετά από αυτό που έγινε για τα μέσα μεταφοράς.
0: Δεν θέλω να βλέπω. Έχω και αγοροφοβία.
1: Και αγοροφοβία. Σας προκαλεί πανικό?
0: Πανικό.
1: Πανικό. Και κρίση πανικού παθαίνετε?
0: Καλά. Αυτό αντιμετωπίζεται με τα φάρμακα.
1: Α, εντάξει. Πάντα φυσικά ό,τι λέει ο γιατρός. Ακολουθούμε τις οδηγίες του γιατρού, έτσι.
0: Του γιατρού όλα.
1: Όλα του γιατρού. Δεν κάνουμε όλα. Κατάχρηση σε τίποτα. Πρέπει ακριβώς να πηγαίνουμε κατά λέξη.
0: Όχι, όχι. Είμαι αυτής της άποψης πάντοτε. Είμαι αυτής της άποψης ότι πρέπει να μην κάνουμε εμείς νεμάτια.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, να κάνουμε τους γιατρούς. Απλώς πολλά από αυτοί που να παίρνω, γιατί εκεί που κάθομαι εκεί τρελαίνει το κεφάλι μου. Οι αλλαγές καιρού με πειράζουν. Έχω νευραλγίες.
1: Εντάξει, αυτό είναι μέχρι να αποβάλλετε λίγο αυτή την εικόνα και πρέπει να καταλάβετε ότι πάθατε ένα σοκ εκείνη τη στιγμή. Είναι φυσιολογικότατο, έτσι. Ο καθένας, άμα ήταν στη θέση σας, κυρία Ελένη, θα πάθαινε κάτι αντίστοιχο, να το ξέρετε.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση να φύγει από εικόνα. Εικόνα δεν φεύγει. Εικόνα δεν φεύγει. Ποτέ.
1: Ποτέ.
0: Ποτέ. Μυρωδιές βλέπω έξω, μυρίζω και που καίνε έτσι τίποτε καλοριφέρ, αυτά, σόμπις και τα λοιπά, και μην πιάνει. Δεν πώς είναι η αποκάλυψη, λέμε η αποκάλυψη θα γίνει.
1: Ναι.
0: Όλος ο ουρανός ήτανε μαύρος. Σκοτίνιασε ο τόπος. Και όσο μπορούσα, γιατί ήμουνα και χάμω να βλέπω όλες τις λεπτομέρειες. Δεν τις
1: θυμάμαι. Όχι, το καταλαβαίνω. Εκεί πέρα γινόταν ο κακός χάμος.
0: Μερικά τα έχω γράψει για να τα θυμάμαι. Καταλάβατε.
1: Ναι.
0: Μερικά τα έχω γράψει εδώ πέρα. Γιατί χάνομαι κιόλας.
1: Τι εννοείται χάνεστε?
0: Δηλαδή, χάνομαι, δηλαδή.
1: Χάνεστε στις σκέψεις σας.
0: Στις σκέψεις μου, ναι.
1: Μπράβο, ναι, χάνεστε στις σκέψεις. Εντάξει, είναι αυτό το μεταβατικό στάδιο μέχρι να ξεπεράσετε ολοκληρωτικά το σοκ. Κυρία Ελένη, να ξέρετε, όλα καλά θα πάνε. Μην ανησυχείτε. Το θέμα είναι άλλο.
0: Εγώ για το θέμα μου δεν ανησυχώ.
1: Μιλάνε μια χαρά, Περδίκη, θα γίνεται, κυρία Ελένη. Θα πούμε και καφέ μαζί.
0: Έχω ζήσει εγώ. Βγαίνω έξω τώρα. Έχω ταΐζω τα δέσποτα. Ταΐζω το ένα. Έχω βρει.
1: Καλά κάνει. Σας λέω, θα έρθω να πιούμε καφέ. Τι άλλο να πούμε. Θα έρθω να πιούμε καφέ.
0: Ναι, θα σου πω που είμαι.
1: Θα μιλήσουμε και θα έρθω να πιούμε καφέ και να γελάσουμε και να χαρούμε και να είμαστε καλά.
0: Είμαι στην πιο ωραία περιοχή.
1: Αυτό είναι ακόμα καλύτερα. Ακόμα καλύτερα. Περάσουμε πολύ ωραία. Θα σας φέρω εγώ. Θα σας φέρω και δικιά μου ρίγανη. Τι άλλο θέλετε.
0: Καλά, η ρίγανη από εδώ που είμαι εγώ δεν.
1: Θα τη συγκρίνουμε, κυρία Ελένη, θα τη συγκρίνουμε τις ρίγανες.
0: Να ρωτήσω, εσύ πόντιο είσαι?
1: Εγώ έχω και μια ρίζα από εκεί.
0: Α, και τώρα από Θεσσαλονίκη μέσα. Από Θεσσαλονίκη είσαι.
1: Ναι, Θεσσαλονικιός είμαι, κυρία Ελένη. Θεσσαλονικιός.
0: Α, Θεσσαλονικιός είσαι. Ναι, και εγώ Μακεδόνα είμαι.
1: Μπράβο, κυρία Ελένη. Χαίρομαι πραγματικά πάρα πολύ.
2: Η ώρα είναι
3: τέλεια. Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
4: Νέα σεζόν. Νέα σχέδια. Νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1 M-Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Αποκτήσε την BMW σειρά 1 M-Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Alfa Τζουραμάνι ΣΕΠΕ στην Πάτρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Ειδήσεις.
6: Κλειστό παραμένει και σήμερα το κτίριο Γιώργος Γεννηματάς του νοσοκομείου Άγιος Ανδρέας, γνωστό και ως ταχύρυθμο, μετά από την προχθεσινή εισρωή υδάτων. Όλα τα προγραμματισμένα ραντεβού πάνω από 500 των τακτικών εξωτερικών ιατρίων έχουν ακυρωθεί. Η διοίκηση του νοσοκομείου Άγιος Ανδρέας ενημερώνει ότι οι εργασίες τεχνικού ελέγχου και αποκατάσταση των ζημιών είναι σε εξέλιξη και οι υπεύθυνοι ευελπιστούν ότι το κτίριο θα επαναλειτουργήσει από Δευτέρα. Την δυναμική των κομμάτων καταγράφει η νέα δημοσκόπηση της Μέτρων Ανάλυσης με την έρευνα που καταγράφει υψηλό ποσοστό δυσαρέσκειας των πολιτών ως προς την πορεία της χώρας. Σύμφωνα με τη Μέτρων, για λογαριασμό του Μέγκα στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία είναι στο 25,1%, δεύτερη η Ελλάς με 13,1%, το Πασόκ τρίτο με 10,5%, ακολουθούν η Ελληνική Λύση 5,7%, το ΚΚΕ 5%, η Πλεύση Ελευθερίας με 4,9%, 4,4% η Φωνή Λογικής, Ελπίδα για τη Δημοκρατία 3,6%, Μέρα 25 3%, ενώ η αδιευκρίνηστη ψήφος είναι στο 10,4%. Την ίδια ώρα το 66% δηλώνει ότι η χώρα κινείται σε λάθος κατεύθυνση, ενώ το 65% αξιολογεί την άσκηση πρωθυπουργίας από τον Κυριάκο Μητσοτάκη ως αρνητική. Χαρακτηριστικό επίσης στοιχείο ότι το 80% κρίνει αρνητική την άσκηση αξιωματικής αντιπολίτευσης από το ΠΑΣΟΚ ως προς την πιθανότητα στήριξης ενός κόμματος Σαμαρά, το 5% δηλώνει πολύ πιθανό να το ψηφίσει, το 8% αρκετά πιθανό και το 68% δηλώνει ως απίθανο να ψηφίσει ένα ενδεχόμενο κόμμα του πρώην Πρωθυπουργού. Νέο τελεσίγραφο και ευθείες βολές προς την Αθήνα εξαπέλυσε χθες το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας. Με αφορμή το υποσχεδιασμό έργο της υποθαλάσσιας ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ, ξεπέρασε κάθε διπλωματικό όριο, προειδοποιώντας με τη λήψη αναγκαίων μέτρων, μάλιστα Τούρκοι αναλυτές κάνουν λόγο για μη εξουσιοδοτημένη δραστηριότητα, που σε καμιά περίπτωση δεν θα επιτρέψουν καθώς πραγματοποιείται εκτός της τουρκικής υφαλοκρηπίδας και της περιοχής που ορίζει το παράνομο τουρκο-λιβικό μνημόνιο. Σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, δραστηριότητες όπως η εγκατάσταση καλωδίων ή αγωγών και επιστημονικές έρευνες στην υφαλοκρηπίδα μας πρέπει να συντονίζονται προηγουμένως με τη χώρα μας, αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας. Είναι προφανές ότι η Άγκυρα επιχειρεί για ακόμα μια φορά να γκριζάρει την Ανατολική Μεσόγειο, απαιτώντας από Ελλάδα και Κύπρο να ζητήσουν την προηγούμενη έγκριση και συντονισμό της υπόθεσης αυτής για την πόντιση των καλωδίων, αγωγών κλπ. Από την Τουρκία. Μεγάλη και επικίνδυνη φωτιά εκδηλώθηκε χθες το βράδυ σε βιτιοφόρο που μετέφερε υγραέριο στην Ιόνια Οδό στο ρεύμα προς Πάτρα. Το όχημα βρισκόταν περίπου στο 142 χιλιόμετρο κοντά στον κόμβο της Άρτας. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, η φωτιά ξεκίνησε από λάστιχο του βιτιοφόρου και στη συνέχεια επεκτάθηκε. Το φορτίο του υγραερίου επέβαλε ιδιαίτερα μέτρα ασφαλείας από την πυροσβεστική. Στο σημείο κινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες με 10 οχήματα από τις υπηρεσίες Άρτας και Φιλιππιάδας. Στο ρεύμα προς Πάτρα έκλεισε και έγινε εκτροπή της κυκλοφορίας. Ευτυχώς ο οδηγός είναι καλά στην υγεία του. 24 ώρες μετά την επίθεση χθες στην οδό Καλαβρίτων και ο δράστης του ξυλοδαρμού της 50χρονης γυναίκας παραμένει άφαντος. Το θύμα έχει ήδη μεταφερθεί στο νοσοκομείο, όπου και πολύ κοντά έγινε και η επίθεση. Θυμίζουμε ότι ένας άνδρας 50 ετών φέρεται να συνάντησε την πρώην σύντροφό του στο δρόμο και τη χτύπησε με γροθιές και κλωτσιές. Το επεισόδιο έγινε μπροστά σε περαστικούς. Στην συνέχεια ο δράστης ανέβηκε σε ένα δίκυκλο και εξαφανίστηκε προς την Αχάια Κλάους. Αναζητείται από εκείνη τη στιγμή. Μέχρι τις 2 Οκτωβρίου παρατείνεται η αναστολή κυκλοφορίας του προαστιακού στο τμήμα Πάτρα Καμίνια Πάτρα. Τραγικό θάνατο βρήκε 73χρονος Αγρινιώτης στη Σύρο όπου ζούσε, όπου έχασε τη ζωή του ενώ έπλαινε το αυτοκίνητό του. Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, το αυτοκίνητο άρχισε ξαφνικά να κινείται με αποτέλεσμα να τον παρασύρει και να τον εγκλωβίσει. Κατέφτασαν στο σημείο οι πυροσβεστικοί, το ΕΚΑΒ και διασώστες που προσπάθησαν να τον επαναφέρουν, αλλά μάταια.
4: Καιρός.
6: Συνεφιασμένος με ελάχιστα διαστήματα ηλιοφάνειας ο καιρός σήμερα στην Πάτρα, με θερμοκρασίες 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου και ανέμους δυτικούς βόρειο-δυτικούς 3 μποφόρ.

0: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524447. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
1: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
2: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
1: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολίου στις καλύτερες τιμές.
2: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
1: Στα 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάση 39, Ακτιδημαίων 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58, στον Λάγκουρα.
2: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε.
3: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοσημείες που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
4: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
5: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
4: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
5: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
4: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
5: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
4: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
5: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
4: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
6: Είμαι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: στόχαση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα. Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέφη. Καθημερινά. 1 με 4.
1: Είναι μια ομάδα ανδρών γυναικών οι οποίοι λένε στον Πρωθυπουργό τι θα πει ή τι να προσέξει να μην πει. Δηλαδή, του ανοίγουν το κουτί, του βάζουν την κασέτα, το κλείνουν, το κλειδώνουν και αρχίζει αυτό. Τι έχει η κασέτα μέσα. Αυτό.
2: Μεταπολιτευτικά. Υποτίθεται ότι οικοδομήσαμε μια νέα δημοκρατία, δεν αναφέρομαι στο κόμμα, ή αν θέλετε μια άλλη δημοκρατία. Στην πραγματικότητα η δημοκρατία αυτή ήταν ανάπηρη δημοκρατία. Αυτή η ανάπηρη δημοκρατία δημιούργησε ένα ανάπηρο αλειτουργικό σύστημα. Όσο και αν λέγανε πολλοί ότι απολαμβάνουμε την ωραιότερη δημοκρατία που γνώρισε ποτέ η Ελλάδα, αυτό το ωραιότερη ήταν φενάκι. Μπορεί αυτοί να περνούσαν ωραιότερα, διότι μετά την δικτατορία ουδής πολιτικός απήλθε από την πολιτική πτωχότερος, όπως γινόταν στον παλαιότερο καιρό. Η πλήση

0: συγκεκριμένα Μαδριά. Η λέξη δεν είναι δική μου, είναι του Αβέροφ. Όποιος φεύγει από το Μαδρί τον τρώει ο λύκος. Που σημαίνει ότι κόμμα ίσον Μαδρί. Και βουλευτής τι είναι? Ένα πρόβατο ή κάποιο κατσίκι. Και το αποδέχονται αυτό. Δηλαδή οι ίδιοι βουλευτές αποδέχονται ότι είναι κοπάδι. Από τη στιγμή λοιπόν που λειτουργούν ως κοπάδι, μοιραία θα κάνουν αυτό που τους λέει ο Τσοπάνης. Ως ένα σημείο, Τσοπάνηδες μπορεί να ήταν οι αρχηγοί των κομμάτων. Όμως με την ένταξή μας, τη λεγόμενη Ενωμένη Ευρώπη, που είναι τόσο πολύ κολλημένη, όσο να την έχεις κολλήσει με μιξόκολλα, και όπου να είναι θα βαρέσει διάλυση, υπάρχει ένα κονκλάβιο στις Βρυξέλλες με ανθρώπους που δεν γνωρίζουμε με τι μυστηριακό ή μυστηριώδη τρόπο εκλέγεται και το οποίο παίρνει αποφάσεις που είναι πάνω από τις αποφάσεις του ελληνικού κοινοβουλίου. Τότε εγώ γιατί να πάω να ψηφίζω για πρωθυπουργό κάποιον ο οποίος σε τελευταία ανάλυση επέχει θέση, όχι νομάρχη Λαρίσης όπως είπε κάποιος, γιατί η Λάρισα είναι ευρύς νομός, νομάρχης Ευρυτανίας. Στην πατρίδα μου τη Μάνη λένε το χαμηλό το γάιδαρο όλοι τον καβαλάνε. Και σε ευρύτερη κλίμακα σε όλη την πατρίδα μας υπήρχε κάποτε μια φράση, παροιμιακή φράση που έλεγε την καμήλα την φορτώνω επειδή γονατίζει. Αλλά για να πω και κάτι δικό σας, εκεί που οι καπετάνοι κρεμούσαν τάρματα, κρεμούν οι γύφτοι τα νταούλια. Η γυφτοποίηση της Ελλάδος έχει φτάσει σε ένα τέτοιο βαθμό ώστε ο σβέρκος των Ελλήνων πολιτικών να έχει γίνει κατάλληλος για προσγείωση σφαλιαρών.
1: Συντονισμένοι στον Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, στον Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτολο Ακαρνανία, Ράδιο Ιωάννινα στους 98,4 στα Ιωάννινα, καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρη Σερέ. Καλησπέρα κύριε Κάρναβε.
2: Καλησπέρα κύριε Σερέτη.
1: Επειδή εγώ σηκώνω τα χέρια ψηλά όταν μιλάει ένας ειδικός, και εγώ ακόμα έχω καταλάβει λάθος. Τι ακριβώς έχει συμβεί, πώς προκλήθηκε αυτή η πυρόσφαιρα?
2: Σίγουρα δεν έχει προκληθεί από τα έλαια στη Λυκώνης. Ο κύριος Καρόνης έχει γράψει 123 σελίδες, εκ των οποίων οι 100 σελίδες είναι μαθήματα χημικής, μηχανικής, περί φωτιάς, περί διασποράς, περί εξόδους, περί λεπτών σταγονιδίων, μπλα μπλα μπλα, πάρα πολλά πράγματα, τα οποία είναι κομμάτια από αντίστοιχα συγγράμματα που αφορούν φωτιές, επικίνδυνες καταστάσεις κτλ. Και φτάνει κάπου στο τέλος και απαντάει στα... απαντάει...
3: Ράδιο Γάμα 94FM, ο ιστορικός σταθμός από το 1983.
4: Και συνεχίζουμε μαζί.
2: Η ανάθεση αυτής της μελέτης. Εάν κάποιος διαβάζει προσεκτικά, πάει στη σελίδα δηλαδή 109 και αρχίσει και διαβάζει τις απαντήσεις επί των ερωτημάτων, από πουθενά δεν προκύπτει ότι δηλώνει ότι τα έλαια Σιλικώνης ήταν υπεύθυνα για την πυρκαγιά, για την πυρόσφαιρα. Αφήνει, χρησιμοποιεί μια σειρά από λέξεις ενδεχομένως, υποσυνθήκη, δηλαδή πράγματα τα οποία σου λέει αν ήταν αυτό, αν ήταν εκείνο ή ίσως υπό κάποιες συνθήκες, έτσι θα μπορούσε ενδεχομένως να γίνει αυτό το πράγμα. Πουθενά δεν δηλώνει κατηγορηματικά ότι τα έλαια Σιλικώνης συμμετείχαν στην πυρόσφαιρα.
1: Ωραία.
2: Αντίθετα, την τελευταία

0: σελίδα, κάνει αυτή τη δήλωση και καθαρίζει όλη την υπόθεση.
1: Εφόσον δεν ήταν τα έλαια σιλικόνης, ναι, εγώ προσπαθώ να καταλάβω πώς προκλήθηκε αυτή η πυρόσφαιρα. Υπήρχε κάποιο καύσιμο?
0: Ναι. Θα πάω τώρα στην άλλη έκθεση του κυρίου Κωνσταντόπουλου, ο οποίος κύριος Κωνσταντόπουλος, καθηγητής του ΑΠΙΘΗ, έτσι, ήτανε η έκθεσή του κομμάτι της έκθεσης του ΕΟΒΑΣΑΜ που λογοκρίθηκε, αφαιρέθηκε, έτσι, όπου μέσα στην έκθεση του ΕΟΒΑΣΑΜ αποκλείουν τα έλαια σιλικόνης 2-0, έτσι, αποκλείουν τα έλαια σιλικόνης και γράφουν σαφώς ότι η φωτιά προκλήθηκε από υδρογονάνθρακες. Και ο κύριος Κωνσταντόπουλος με την τέχνη και την επιστήμη, με τα μαθηματικά, τη φυσική, τη χημεία, τη θερμοδυναμική και τη χημική μηχανική, με τα μοντέλα που χρησιμοποιεί επίσημα το κράτος μας για τις μελέτες σε Βέζο, υπολόγισε τα μεγέθη που συμμετείχανε στην πυρόσφαιρα.
1: Αυτοί οι υδρογονάνθρακες, κύριε καθηγητά.
0: Δεν είμαι καθηγητής, μη με βάζεις μπλεξίματα.
1: Ωραία. Χημικός, μηχανικός, μπερδεύτηκα. Πώς βρέθηκαν στο σημείο, από πού μπορεί να προήλθαν αυτά τα συστατικά που δημιούργησαν αυτή την πυρόσφαιρα?
0: Ναι, τώρα αυτό εδώ πέρα καταλαβαίνετε ότι μόνο υποθέσεις μπορούμε να κάνουμε και αυτό ίσως θα έπρεπε να ήταν, αν έχει πιστεί ο κύριος ανακριτής, η δουλειά του κυρίου ανακριτή να δούνε από πού προέρχονται αυτοί οι υδρογονάνθρακες. Γιατί δυστυχώς τι συμβαίνει με την έκθεση του κυρίου Καρόνη? Χρησιμοποιεί για να απορρίψει την παρουσία των υδρογονάνθρακων στοιχεία που λένε οι κατηγορούμενοι και είναι υπό αμφισβήτηση. Δηλαδή τι μου λέει, δεν τα γράφανε λέει φορτωτικές. Μα άμα ήταν παράνομο θα σου έλεγα ότι ήταν οι φορτωτικές. Δεν φαίνονται στα βίντεο. Συγγνώμη, είσαι καθηγητής πανεπιστημίου, κάνεις τεχνική έκθεση πραγματογνωμοσύνη και μου λες εμένα αν υπήρχε κάποιο κάψιμο ή όχι χρησιμοποιώντας το βίντεο ως κριτήριο? Δεν θα έπρεπε να χρησιμοποιήσεις τους κανόνες της χημικής μηχανικής για να μου το πεις? Όσον αφορά τα βίντεο, εγώ πιστεύω αυτά που είπε ο κύριος Καράσκο και ο κύριος Παπαδάκης, ότι αυτά τα βίντεο βρίσκουνε. Μάλλον κάτι δεν πάει καλά. Γιατί αν διαβάσετε και πάλι μεγάλη προσοχή το πόρισμα της ΔΕ, δεν λέει ότι αυτά τα βίντεο είναι αυθεντικά, είναι κανονικά. Διαβάστε το λίγο πώς το
1: λέτε. Βέβαια, για τις ημερομηνίες λέτε.
0: Μπράβο, δεν λένε τέτοια πράγματα εκεί πέρα. Και μου κάνει φοβερή εντύπωση, γιατί διάφοροι πανηγυρίζουν ότι καταρριφθήκαν οι συνωμοσίες και τα λοιπά. Δεν ξέρω, την ίδια γλώσσα μιλάμε σε αυτή τη χώρα? Μήπως μιλάνε κάποια άλλη γλώσσα και την οποία εγώ δεν καταλαβαίνω?
1: Θεωρώ ότι εργαλειοποιούν αυτό το πόρισμα, αυτή την έκθεση, όπως θέλετε πείτε το, και τη χρησιμοποιούν παράλληλα για να συγκαλύψουν κάποια πράγματα. Αλλά εγώ...
0: Συγγνώμη που σε διακόπτω, αγαπητέ μου.
1: Δεν υπάρχει.
0: Να υπενθυμίσω ότι σημαία και Ευαγγέλιο ήταν και το πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑ. Μετράω μέρες για πόσο ακόμα και αυτό το πόρισμα θα είναι σημαία και Ευαγγέλιο.
1: Συγγνώμη τώρα που το αναφέρω έτσι, αλλά εγώ θεωρώ ότι δημιουργούν στοιχεία τα οποία θα μπορέσουν να εκμεταλλευτούν σε κάποια δίκη που έρχεται μελλοντικά. Αλλά δεν ήθελα να πάω εκεί. Θέλω να πω ότι άκουσα τον κύριο Ματζουράνη χθες, ο οποίος είπε ότι αν είχαμε μία καύση περίπου 2,5 τόνων ελαίων σιλικόνης, θα είχε γεμίσει ο τόπος με υπολείμματα μίας άσπρης σκόνης, μίας λευκής σκόνης περίπου στους 2 τόνους, που είναι διοξίδιο του πυρητίου, αν θυμάμαι καλά όπως το ανέφερε.
0: Ακριβώς. Είναι στοιχεία το οποίο το έχουμε δώσει εμείς. Εμείς έχουμε κάνει αυτούς τους υπολογισμούς.
1: Ναι.
0: Προσέξτε, αγαπητέ μου, τι λέει ο κύριος Καρόνης? Ότι η φωτιά που προκαλείται από το έλαιο σιλικόνης, τη γράφει μέσα στην έκθεσή του, είναι αυτοσβηνόμενη. Σβήνει μόνη της. Γιατί? Διότι το υλικό που καίγεται δημιουργεί διοξίδιο του άνθρακα και νερό, γιατί περιέχει υδρογονάνθρακες, και το οξύδιο του πυρητίου, το οποίο είναι, όπως το είπες ακριβώς, μια λευκή γκρι σκόνη, έρχεται και καλύπτει το υπόλοιπο υλικό και σβήνει τη φωτιά. Ο κύριος Καρόνης τα λέει, αφού δεν πιστεύετε εμάς, αφού δεν πιστεύετε τον κύριο Ματζουράνη.
1: Όχι, όχι.
0: Ο κύριος Καρόνης δεν το γράφει κάποιον μέσα στην έκθεσή του.
1: Εγώ δεν είπα ότι δεν πιστεύω κάποιον. Εγώ ίσα ίσα προσπαθώ να ανακαλύψω το τι ακριβώς συμβαίνει και να ενημερώσω το ακροατήριο, γιατί έχει μπερδευτεί αρκετά. Πάμε τώρα στην υπόθεση αυτή που συζητάμε εδώ και πάρα πολύ καιρό, για το ξυλόλιο. Από όσο γνωρίζω, έχει βρεθεί ξυλόλιο στην περιοχή.
0: Πάρα πολύ. Σε πολλά σημεία και σε πολλά αντικείμενα.
1: Και σε πολλά αντικείμενα. Ακόμα και σε ρούχα και σε παπούτσια από
0: ανθρώπους.
1: Από θύματα που παραδώσανε τα ρούχα και τα παπούτσια στους γονείς, ναι, στους συγγενείς τους. Έχει γίνει κάποια σχετική έρευνα που να μπορεί να δικαιολογήσει που, από πού βρέθηκε αυτό το ξυλόλιο?
0: Η δικιά μου τεχνική έκθεση που κατατέθηκε στον κύριο Εφέτη ανακριτή και μαρτύρησα και όλας, κάτσα δύο ώρες και του εξηγούσα τι ακριβώς έκανα, χρησιμοποίησα τα δεδομένα του Γενικού Χημείου του Κράτους, το οποίο μας παρέδωσε λειψά πράγματα, αλλά λόγω της εμπειρίας μου εγώ μπόρεσα και ξεσκάλισα και βρήκα την πληροφορία που χρειαζόμουν. Ο κύριος Εφέτης ανακριτής είναι νομικός, δεν ήταν καλός στις θετικές επιστήμες, ακολούθησε το θεωρητικό κλάδο. Και καθόμουν και του εξηγούσα τον κύριο ανακριτή, εδώ και εκεί και από αυτό το φάσμα και από εκεί πέρα και από τα άλλα. Υπάρχει το ξυλόλιο και δεν υπάρχει μόνο το ξυλόλιο, αλλά υπάρχει βενζόλιο, τολουόλιο, εθυλοβενζόλιο, υπάρχουν χλωριωμένοι υδρογονάνθρακες, υπάρχουν πολυαρωματικοί υδρογονάνθρακες, έτσι. Και μπήκα και στην διαδικασία και λέω, αν στη μία και μοναδική μέτρηση που έκανε το Γενικό Χημείο του Κράτους σε ένα δείγμα και βρήκε μία ποσότητα ξυλολίου, την ανοίγαγα με βάση τους υπολογισμούς που γνωρίζω να κάνω λόγω της επιστήμης μου, έτσι, και των γνώσεων που έχω, να το αναγάγω 29 μέρες πριν, γιατί αυτά τα δείγματα πάρθηκαν 29 μέρες μετά το έγκλημα, έτσι, και να υπολογίσω και πώς η ποσότητα αυτού του υλικού χύθηκε στο έδαφος και συμμετείχε μέσα στη φωτιά. Είναι γραμμένα αυτά τα πράγματα. Ήταν και εν γνώση και του κυρίου Καρόνη, διότι είδα στο εισαγωγικό του κείμενο, έτσι, που αναφέρει τι χρησιμοποίησε, χρησιμοποίησε και την δικιά μου τεχνική έκθεση και του κυρίου Κοκοτσάκη τις τεχνικές εκθέσεις και του κυρίου Μιχόπουλου τις τεχνικές εκθέσεις. Τα είχε όλα.
1: Ναι.
0: Δεν έκανε καμία αναφορά, ούτε έκανε κάποια προσπάθεια να αποδομήσει κάτι από αυτά που λέμε.
1: Χρησιμοποίησε.
0: Ακολούθησε τον δικό του θεωρητικό δρόμο της δημιουργικής αμφιβολίας.
1: Άκουσα και τον κύριο Μιχόπουλο, μιας και τον αναφέρατε, ο οποίος, ναι, δήλωσε ότι ο κύριος Καρόνης δεν ήταν στο πείραμα στο χημείο του κράτους.
0: Όχι, όχι, ναι, δεν ήρθε κανένα, ούτε στείλε και κανέναν άλλον.
1: Δεν ήρθε καμία μέρα, νομίζω τέσσερις μέρες ήταν.
0: Καμία μέρα.
1: Καμία μέρα δεν ήρθε. Τι ακριβώς ήταν αυτό το πείραμα, τι ακριβώς κάνατε εκεί πέρα για να μπορέσουμε, μπράβο, να καταλάβουμε.
0: Κοιτάξτε τώρα, μπράβο, κοιτάξτε εδώ τώρα, και αυτό μάλιστα στην έκθεση του κυρίου Καρόνη υποτιμήθηκε και παρερμηνεύεται. Κληθήκαμε να αναλύσουμε, να παραστούμε μάλλον εμείς στην ανάλυση στο Γενικό Χημείο του Κράτους σε τέσσερα δείγματα που παρθήκανε μέσα από το μετασχηματιστή, εκ των οποίων ουσιαστικά τα δύο μόνο ήταν ικανά να αναλυθούν, γιατί τα άλλα είχαν νερό, ήταν αυτό, ήταν τέλος πάντων δύσκολο να αναλυθούν. Και εμείς καταρχήν οπτικά είδαμε κάποια δείγματα τα οποία ήταν καθαρά, δηλαδή ήταν ένα ατόφιο έλαιος σιλικόνης το οποίο δεν είχε υποστεί τίποτα. Και αναλυθήκανε με μια τεχνική χρωματογραφίας να δούμε αν υπήρχαν υπολείμματα αποσύνθεσης, διότι αν το χτυπήσει ηλεκτρικό τόξο το έλαιος σιλικόνης, σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, και έχουμε αρκετά δεδομένα, αυτό αποσυντίθεται και αλλάζει και χρώμα, γίνεται καφέ, και ανάλογο με το πόσο αποσύνθεση γίνεται από ελαφρύ καφέ μέχρι σκούρο καφέ. Λοιπόν, το δείγμα εμείς καταρχήν διαβιές. Αναλύθηκε για αυτά τα ισομερή, μονομερή μάλλον, που το D3, D4, D5, να μην ταλαιπωρούμε τον κόσμο με χημίες, να δούμε αν υπήρχαν ως αποτελέσματα της αποσύνθεσης του ελαίου σιλικόνης, και βρεθήκαν όλα κάτω από το όριο ανίχνευσης των μεθόδων. Δηλαδή δεν υπήρχε τίποτα. Το δε σημείο ανάφλεξης που υπολογίστηκε και πάλι για το έλαιος σιλικόνης, μήπως ήταν εκτός προδιαγραφών, βρέθηκε ότι το έλαιος σιλικόνης ήταν εντός προδιαγραφών. Άρα το σενάριο ότι το έλαιος σιλικόνης χτυπήθηκε από το τόξο, αποσυντέθηκε, παραχθήκανε κάποια αέρια και έγιναν εκρήξεις και πυρόσφαιρες και τα λεπτά και τα λοιπά, από το ίδιο το πείραμα καταπίπτει. Και μου κάνει εντύπωση που ο κύριος καθηγητής, ενώ κάνει αναφορά για τα ευρήματα του χημείου, δεν σχολιάζει ότι ήταν εντός προδιαγραφών, δεν φαίνεται το έλαιο να έχει αποσυνδεθεί από ηλεκτρικό τόξο και ότι μάλλον δεν συνέβη και κάτι σε αυτό το έλαιο σιλικόνης. Να πούμε ότι υπήρξε ένας μετασχηματίστης που διεράγει, δηλαδή εμβολίστηκε ουσιαστικά από κάτι, δηλαδή το μέταλλο στράφηκε προς τα μέσα, δεν τεινάχτηκε ο μετασχηματιστής, δεν διεράγει, κακώς την είπα τη λέξη αρχικά, έτσι, δεν διεράγει ο μετασχηματιστής, είχε μέσα έλαιο σιλικόνης, βρήκαμε έλαιο σιλικόνης στο χώμα, σε επιφάνειες, στα ρούχα, παντού, έτσι, και ελάχιστη σκόνη από την καύση, διότι όπως περιέγραψε σωστά ο κύριος καθηγητής, ένα μέρος αυτού μπήκε μέσα στη φωτιά. Άρα δεν ήταν το αίτιο το έλαιος σιλικόνης. Τι άλλο να πούμε?
1: Τι άλλο να πούμε? Εγώ βλέπω από χθες εδώ πέρα πανηγυρίζει η κυβέρνηση ότι ήταν τα έλαια σιλικόνης και έχω δει και την αναφορά της Siemens, γιατί οι μετασχηματιστές, από όσο γνωρίζω, της Siemens δεν ήτανε.
0: Τα τρένα ήταν της Siemens. Με τα σημαντικά τώρα δεν ξέρω τι μάρκα. Ωραία. Ήταν και τέλεια σιλικόνης ήταν από την Bayer που την εξαγόρασε μια άλλη εταιρεία και κατέληξε στην Adnoc στο Abu Dhabi.
1: Πάντως η Siemens έχει δηλώσει ότι τα έλαια σιλικόνης δεν μπορούν να προκαλέσουν μια τόσο μεγάλη πυρόσφαιρα. Ακόμα και η ίδια η εταιρεία λοιπόν το αναφέρει αυτό. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί χρησιμοποιούν αυτό το πράγμα, για να μπορέσουν να αποφύγουν και να εξηγήσουν ή να ερευνήσουν το ότι υπήρχαν υδρογονάνθρακες εκεί πέρα.
0: Μα προφανώς κάτι τέτοιο θέλουν να κάνουν. Και κοιτάξτε, παίζουν και με την νοημοσύνη μας. Δηλαδή, το έχουν κάνει σημαία και λέω, μα δεν γνωρίζουν γραφή και ανάγνωση. Η πλειοψηφία αυτών είναι νομική. Δηλαδή, ξέρουν πολύ καλύτερα ελληνικά από εμένα. Έτσι, πολύ καλύτερα. Δεν διαβάζουν τι γράφει ο κύριος καθηγητής. Σας το διαβάζω αυτό λεξί, ότι τα έλαια συμμετείχαν στην πυρκαγιά λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που επικρατούσαν μετά την ανάπτυξη της πυρόσφαιρας. Ότι τα έλαια όταν καίγονται αυτοσβένινται λόγω της παρουσίας του οξυδίου του πυρός, λειτουργεί σαν πυροσβεστήρας. Το είπε και ο κύριος Κοκοτσάκης, αν πάρω εγώ οξύδιο του πυρητίου και γεμίσω έναν πυροσβεστήρα, έτσι, θα μπορώ να σβήσω φωτιά. Ή δεν καταλαβαίνουμε, βρε παιδιά.
1: Προφανώς υπάρχει μια προπαγάνδα και ένα αφήγημα το οποίο μπερδεύει τον κόσμο. Από ό,τι καταλαβαίνω τώρα, έτσι πως μου τα εξηγείτε, κύριε Νίκο. Απλά δεν μπορώ να καταλάβω και τι έχει κάνει ο Εθνικός Οργανισμός Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων, ο ΔΑΣΑΜ και ασφάλειας μεταφορών τέλος πάντων, ο οποίος στην ουσία δεν λειτουργήσε αποκλειστικά σαν ένας οργανισμός ο οποίος κάνει έρευνα, αλλά σαν ένας οργανισμός ο οποίος συλλέγει πληροφορίες από τρίτους.
2: Η ώρα είναι 3:30.
3: Να σου πω κάμα το άκουγα. Από τα πρώτα ραδιόφωνα που άκουγα, όταν πήγαινα στο Δίο στην Πάτρα, θυμάμαι να βάζω να συμπίνω το ραδιοκάμα. Πάτε είναι το 4.
4: Μέτρησα τα χρόνια μου κι είδα πως περάσανε πιο πολλά, πιο πολλά.
1: Μίνα, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
5: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
6: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
5: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
6: Όλοι οι επώνυμοι οίκοι οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
5: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
6: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
5: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
6: Τηλέφωνο 2610 313 388.
5: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος. είπε, τι έγινε. Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνιμα.
7: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
8: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Pegasus.
7: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές του αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
8: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Pegasus. Τηλέφωνα 2610 62 42 22 και 6977 28 43 76.
7: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
9: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυωπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυωπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυωπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστεροι, πιο ανθεκτικοί, πιο λεπτοί, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και Ερμή.
10: Σαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 43 43 49.
11: Ράδιο Γάμα
12: 94FM.
11: Αχαΐα,
12: Ηλία,
11: Ετωλοακαρνανία
12: και www.radiogamma.gr.
1: Τους είπα ότι δεν χρειάζεται να κάνουν κάτι και το επιβεβαίωσε αυτό και μέλος του κλιμακίου της ΔΑΕ που μετέβει στα Τέμπη και πήγε και κατέθεσε και είπε ότι αυτός ο συντονιστής επιχειρήσεων τους ενημέρωσε ότι οι εντολές του αρχηγού ήτανε να μην κάνουν καμία ανακριτική πράξη, ούτε αυτοψία, ούτε και να υπογράψουν κάποιο έγγραφο που χρειάζεται πιθανότατα σε τέτοιες περιπτώσεις και να γυρίσουν πίσω στην υπηρεσία τους. Οπότε βλέπω από το ξεκίνημα το ότι δεν έχουν γίνει τα βήματα που έπρεπε να γίνουν και η έρευνα που χρειαζότανε για να μπορούμε σήμερα να μιλάμε αντικειμενικά για το τι ακριβώς υπήρχε εκεί πέρα. Στη συνέχεια είδαμε επίσης μετά να παίρνουν χώματα, να προσθέτουν χώματα.
0: Ναι, αυτό το λέμε στην μηχανική περιβάλλοντος, γενική μηχανική, εξυγίανση εδάφους. Ούτε μπάζωμα, ούτε ξεμπάζωμα. Εξυγίανση εδάφους. Ήταν ρυπασμένο το έδαφος και έγινε εξυγίανση. Και να μην ακούω χαζομάρες ότι δεν πατούσαν οι γερανοί και τα λοιπά. Από την πρώτη ώρα ήταν οι γερανοί εκεί πέρα, στις 3-4 ώρες μετά το έγκλημα ήρθαν οι γερανοί, μια χαρά δουλεύανε, απομακρύνανε, σηκώνανε, κάνανε, δείχνανε, δεν χρησιμοποιήσανε κανένα εργαλείο το οποίο παρήγαγε σπινθήρα. Εμείς τα προσέχουμε των δηληστήριων, τα ξέρουμε αυτά, γιατί η ατμόσφαιρα δεν ήταν ασφαλής όλες τις ημέρες. Έτσι, απομακρύνανε απλώς με μηχανικά μέσα, χωρίς τροχούς, χωρίς τέτοια πράγματα που παράγουν οι σπιδίρες. Έτσι, και κάνανε τη δουλειά. Και να μην ακούω εκείνα τα χάζα ότι διαμορφώσαμε το έδαφος για να πατήσουν οι γερανοί. Οι γερανοί μια χαρά πατούσαν και σηκώναν 80 τόνους βαγόνια.
1: Αυτό ακριβώς που περιγράφεται ανέφερε και ο κύριος Μάρκος Χρυσός.
0: Ο μηχανικός είναι ο άνθρωπος και έχει μια άλλη εμπειρία.
1: Και είπε ότι κατά πάσα πιθανότητα είχε ποτίσει, να το πω έτσι απλά και λαϊκά, το έδαφος από το ξυλόλιο και από όλους αυτούς τους υδρογονάνθρακες και ήθελαν να το απομακρύνουνε.
0: Ακριβώς. Γι' αυτό εμείς είπαμε, και ξέρετε, οι μετρήσεις γίνανε σε ένα σημείο που δεν μπορέσανε να πάνε τα εξκαπτικά, γιατί μεσολαβούσαν οι ράγες του τρένου και ήταν μεταξύ των γραμμών του τρένου και του τυχείου. Εκεί μέσα δεν μπήκε η φαγάνα να τα ξυλώσει. Πήραν όμως, δεν το ελέγξαν αυτό, πήραν από εκεί κάποια δείγματα. Έτσι. Και εκεί φάνηκε το ξυλόλιο 29 μέρες μετά. Και προσέξτε και κάτι άλλο στην έκθεση του κυρίου καθηγητή. Το χρησιμοποιεί κατά κόρον ότι δεν υπάρχουν επαρκή και διαθέσιμα στοιχεία λόγω της αλλίωσης του πεδίου. Το χρησιμοποιεί ως δικαιολογία για να μην γνωματεύσει. ο κύριος καθηγητής το χρησιμοποιεί.
1: Βέβαια, βέβαια, το κατανοητό είναι αυτό που λέτε. Και παράλληλα, θα μπορούσαμε να πούμε ότι παραδέχεται κιόλας ότι υπήρξε αλλίωση του τόπου και κλίματος.
0: Ναι, μπράβο, είναι ακριβώς.
1: Το παραδέχεται, δηλαδή, ότι αλλοιώθηκε ο τόπος και κλίματος. Βέβαια. Ναι. Βέβαια. Ξέρετε τι άλλο έχω.
0: Γι' αυτό σας λέω, σε λίγες μέρες θα γίνει υποστολή σημαίας και για αυτή την έκθεση.
1: Αναγκαστικά πρέπει να γίνει αυτό, γιατί ο κόσμος έχει μπερδευτεί και κάποιοι εργαλειοποιούν, χρησιμοποιούν, θα έλεγα καλύτερα, αυτή την έκθεση. Θέλω να σας πω όμως ότι εδώ πέρα στο ραδιόφωνο έχω βγάλει αυτόπτες μάρτυρες, άνθρωποι που ήταν εκείνη τη μέρα εκεί πέρα, που ήταν στα βαγόνια, και κάποιοι έχουν περιγράψει το ότι ανέπνεαν όταν κατέβηκαν από τα βαγόνια, όταν μπόρεσαν να απεγκλωβιστούν, ανέπνεαν κάτι που μύριζε σαν αυτή τη μυρωδιά που έχουν τα καθαριστήρια, κάτι που τους δημιούργησε πρόβλημα και στην υγεία τους. Είχαν θέματα αναπνευστικά μετά, θέματα στο διάφραγμα, και γενικά δεν τους δίνανε ακόμα και τα νοσοκομεία της γνωματεύσης. Το προσθέτω αυτό γιατί είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο. Και βλέπουμε εδώ πέρα ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν τους δίνεται αυτό το βήμα που θα έπρεπε να τους δίνεται ώστε να μιλήσουν, και δεν τους είχε καλέσει μέχρι προτείνως και κάποιος εισαγγελέας για να καταθέσουν. Βλέπουμε σαν να δέχονται έναν πόλεμο, και αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω.
0: Ναι, ναι, εδώ μιλάμε ότι έχουμε στα χέρια μας ένα εξιτήριο που καθαρά μιλάει για χημικά εγκάβματα στους πυροσβέστες, καθαρά, και μάλιστα και αποδίδει και τις ουσίες που μπορεί να προκαλέσουν αυτά τα χημικά εγκάβματα. Εμείς από τις φωτογραφίες που έχουμε δει, οι γιατροί, οι τοξικολόγοι και οι ιατροδικαστές που βοηθάνε αφανώς, έτσι, όλοι μιλάνε για χημικά εγκάβματα, ειδικού τύπου χημικά εγκάβματα. Ο κύριος ανακριτής απέρριψε όλους αυτούς τους μάρτυρες, γιατί είπε ότι βρίσκονται σε σύγχυση και δεν μπορούν να πούνε πώς το λένε, λένε αντιφατικά πράγματα. Εγώ δεν κατάλαβα οι άνθρωποι να λένε τίποτα το αντιφατικό, απλώς περιγράφανε πράγματα που προφανώς οφείλονται σε χημικές ουσίες. Πολλά από αυτά που περιγράψανε είναι από υδρογονάνθρακες, έτσι. Και πραγματικά σας λέτε ότι ο κύριος ανακριτής δεν μπήκε καν, δηλαδή απέριπτε τις καταθέσεις, αν είναι δυνατόν, απέριπτε τις καταθέσεις των μαρτύρων, των επιζησάντων. Και το άλλο το τρελό, όπως λένε ότι ρε παιδιά, κάντε μια εκταφή, να πάρουμε ένα δείγμα. Διότι υπάρχει τεχνολογία, είναι γνωστό ότι μπορώ εγώ από το υπόλοιμα να ταυτοποιήσω αν δείχθηκε αυτός ο άνθρωπος κάποια, αν υπέστη ας πούμε κάποια έγκαυμα ή κάηκε από υδρογονάνθρακα ή από οτιδήποτε. Μπορώ να το ταυτοποιήσω. Και αρνείται πεισματικά αυτό το πράγμα.
1: Έχουν αρνηθεί και σε ένα συγγενή που έχασε το γιο του εκείνη τη μέρα να κάνει εκταφή δύο φορές για τον Παύλο τον Ασλανίδη.
0: Ναι, το ξέρει για τον Παύλο τον Ασλανίδη.
1: Βέβαια.
0: Αυτόν.
1: Και είναι τρομακτικό αυτό, να προσθέσω ότι έχουμε μιλήσει σε αυτή την εκπομπή και με θελοντή, ο οποίος πήγε εκεί πέρα εκείνη τη μέρα γιατί τον κάλεσαν. Αλλά πήγε σαν εθελοντής, δεν πληρώθηκε δηλαδή, και μας περιέγραψε μια κατάσταση. Είναι φρικτό αυτό που θα περιγράψω, το έχουν ακούσει οι υπόλοιποι ακροατές. Πήγαμε λέει εκεί και υπήρχαν λέει αστράγαλοι, υπήρχαν λέει χέρια, πόδια, κεφάλια.
0: Κάτσε τώρα, μη σμίγει.
1: Ναι, και τα μαζεύαμε λέει σε σακούλες και τα πηγαίναμε στα νοσοκομεία, ούτε καν δηλαδή μια σωστή αντιμετώπιση. Είναι τρομακτικό, είναι τρομακτικό.
0: Δεν τηρήθηκε κανένα πρωτόκολλο. Όπως προβλέπεται από την νομοθεσία, κανένα πρωτόκολλο. Ένα τρακαρισματάκι γίνεται και έρχεται η αστυνομία και κλείνει την περιοχή. Κλείνει την περιοχή την άλλη φορά που πυροβολήσαν εδώ, εκεί στη γέφυρα να πούμε, εκείνους τους Τούρκους, ήρθε η αστυνομία, κορδέλα έβαλε γύρω-γύρω.
1: Ναι.
0: 57 σκοτωθήκανε.
1: Οπότε υπάρχουν τρία διαφορετικά στάδια. Υπάρχει πρώτα η έρευνα στον τόπο του εγκλήματος, υπάρχει μετά η έρευνα για να μπορέσουμε να δούμε πώς προκλήθηκε αυτό το δυστύχημα, παύλα έγκλημα, και μετά
0: οι νεκροψίες έπρεπε να γίνουνε.
1: Ναι.
0: Τα βίντεο, συγγνώμη, προχθές που τεινάχτηκε εδώ πέρα η κοπελιά με την μπόμπα, σε δύο μέρες είχαν βρει μέχρι τέταρτη γενεά του συγγενής της από τα βίντεο. 57 σκοτωθήκαν και ακόμα ψάχνουν βίντεο.
1: Τα διαγράψανε αυτά τα βίντεο.
0: Ξέρω εγώ, εσύ τι λες τώρα.
1: Και εγώ είδα.
0: Λέω, σε τρεις μέρες είχαν βρει και τον παππού της και τη γιαγιά της.
1: Είδα τον κύριο Κοκοτσάκη με τον συνεργάτη του που το ανέφερε και έλεγε ότι έχουν διαγράψει τα βίντεο. Είναι απίστευτο το συνεργάτη. Δεν είναι δυνατόν πρώτα απ' όλα να μην έχουν βρει ένα βίντεο για το τι είχε φορτωθεί στην εμπορική αμαξοστοιχεία. Και θα πάω σε αυτό το σημείο γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό που θέλω να σας ρωτήσω. Δηλαδή, βλέπουμε αυτή τη στιγμή ότι έχει υπάρξει μια έκρηξη. Αυτή η έκρηξη.
0: Όχι έκρηξη, πρόσεξε λίγο, συγγνώμη,
1: ναι,
0: σε δύο.
1: Ναι, ναι, βέβαια, βέβαια.
0: Ανάφλεξη.
1: Ανάφλεξη. Ανάφλεξη. Υπάρχει μια ανάφλεξη.
0: Ανάφλεξη.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ που με διορθώνετε γιατί μαθαίνω μέσα από τα λάθη μου, να το ξέρετε.
0: Ευχαριστώ και εγώ, το ίδιο.
1: Θέλω δηλαδή να καταλάβω, από αυτή την ανάφλεξη σκοτώθηκαν κάποιοι άνθρωποι που υπήρχε μια περίπτωση να έχουν επιβιώσει σήμερα.
0: Ναι, μα έχουμε μαρτυρίες. Έχουμε μαρτυρίες, αγαπητέ μου. Έχουμε τις φωνές που ακουγόντουσαν. Ο κύριος Κοκοτσάκης είχε κάνει μια τεράστια δουλειά με τους συνεργάτες τους.
1: Ναι.
0: Όπου αυτά είναι αποδεικτικά στοιχεία.
1: Οπότε θα μπορούσαν να έχουν επιβιώσει. Αυτή η ανάπλεξη δεν ερευνά το κράτος. Για συγκεκριμένους λόγους, από ό,τι φαίνεται, για ποιο λόγο έγινε αυτή η ανάφλεξη και για ποιο λόγο χάσαν άδικα αυτοί οι άνθρωποι τις ζωές τους.
0: Και κανένας επιστήμον δεν λέει ότι αυτή η ανάφλεξη προήρθε από τα έλαια σιλικόνης. Κανείς.
1: Κανένας.
0: Ούτε ο κύριος Καρόνης.
1: Κανένας.
0: Επαναλαμβάνω, διαβάστε προσεκτικά την έκθεση του κυρίου Καρόνη. Όλοι οι άλλοι που μιλάνε ότι ήταν το τόξο και χτύπησε και έκανε και έδειξε, έχω ζητήσει κατ' επανάληψη, σας παρακαλώ, με φωτογραφίες από το πεδίο, από τους μετασχηματιστές, από τον εξοπλισμό, υπάρχει κάποιο σημείο που φαίνεται ότι το τόξο ακούμπησε κάποιο μέταλλο? Θα άφηνε ένα σημάδι τεράστιο, σαν την ηλεκτροκόλληση και χειρότερη, 25.000 βολτ ήτανε. Έτσι. Και κάντε και έναν υπολογισμό, μαθηματικούλια, φυσική, χημεία, να μας πείτε πώς προκλήθηκαν όλα αυτά τα πράγματα. Έχουμε μόνο θεωρίες, εκθέσεις ιδεών, οι οποίες δεν στέκουν πουθενά.
1: Πουθενά. Πουθενά.
0: Πώς θα πάνε στο δικαστήριο δηλαδή, τι θα λένε στον κύριο δικαστή? Δεν ξέρω αν θα μας φέρουν σε κάποια αντιπαράσταση ο κύριος Εφέτης Ανακριτής, έτσι, σε μια κλειστή αίθουσα να μαζευτούμε όλοι αυτοί που γράψαμε ό,τι γράψαμε για να διαφωτιστεί. Εμείς δυστυχώς του γράφουμε και του στέλνουμε πράγματα τα οποία φαίνεται από το ένα αυτή μπαίνει και από το άλλο βγαίνει. Δεν θέλει να τα διαβάσει, δεν ξέρω γιατί. Έτσι. Και από την άλλη πλευρά, κατ' επανάληψη, εγώ και στη συνέντευξη της ΕΣΦΙΕΑ κάλεσα δημοσίως, παιδιά, σας παρακαλώ, ό,τι έχουμε γράψει εγώ, ο κ. Μιχόπουλος, ο κ. Κοποτσάκης, όλοι αυτοί οι τεχνικοί σύμβουλοι που ισχυριζόμαστε για υδρογονάνθρακες, απαντήστε μας γραπτά για αυτά που λέμε και απορρίψτε γραπτά αυτά που λέμε. Ανταυτού δεχθήκαμε ύβρις και ειρωνίες.
1: Κύριε Κάρναβε, καλά, εντάξει, τώρα εδώ πέρα μας, ο Πρωθυπουργός βγήκε σήμερα και είπε ότι το ψέμα έχει κοντά ποδάρια, ότι είμαστε όλοι τρελοί, ότι είμαστε όλοι συνοσφαιρικοί.
0: Ο Φλωρίδης μας απειλεί ότι θα μας στείλει και στα δικαστήρια.
1: Ναι,
0: έτσι.
1: Θα μας βάλουν και φυλάκι.
0: Ναι, θα σας θυμίσω κάτι που το έχω πει και σε κάποιους άλλους συναδέλφους που το διάβασα από την εφημερίδα Το Έθνος. Δώστε μου λίγο χρόνο, έτσι δεν θα πάρει πολύ. Η ιστορία του κυρίου Λαβουαζιέ είναι ένας από τους πατέρες της χημίας στη Γαλλική Επανάσταση. Ο Μαρά, ο γνωστός Μαρά της Γαλλικής Επανάστασης, εκείνος ο δικηγόρος, δεν τον χώνευε και τον κατήγγειλε στα δικαστήρια τότε της Επανάστασης και τον μπουζουριάσανε και τον πήγανε στο δικαστήριο και τον καταδικάσανε και τον αποκεφαλίσανε. Τι σηκώθηκε και είπε ο δικαστής όταν πήρε την απόφαση για να αποκεφαλίσει τον Λαβουαζιέ? Η δημοκρατία μας δεν χρειάζεται τους επιστήμονες. Ευχαριστώ πολύ.
1: Απίστευτο είναι, απίστευτο είναι, γιατί καταλαβαίνω και συνειδητοποιώ, κύριε Κάρναβε, το ότι αυτή τη στιγμή έχουμε να κάνουμε με μια κατάσταση στην οποία πολεμάνε τη σκέψη και την αντίληψη των Ελλήνων πολιτών. Αυτό κάνουνε. Πολεμάνε την αντίληψη. Δηλαδή προσπαθούν να περάσουν τα μηνύματα που θέλουν οι ίδιοι για να συγκαλύψουν. Και σε αυτό το σημείο θέλω να σας ρωτήσω για τις δικλείδες ασφαλείας και για τα συστήματα ασφαλείας που υπάρχουν γενικά στο σιδηρόδρομο για τέτοιες περιπτώσεις. Δηλαδή λέει η Siemens ότι τα έλαια σιλικόνης είναι σε συγκεκριμένες θερμοκρασίες μπορούν να αναφλεγούν και υπάρχει και ένα συστατικό το οποίο δεν επιτρέπει να καίγεται για ώρα το έλαιο σιλικόνης. Απ' την άλλη όμως δεν ξέρω, τα τρένα, η τηλεδιοίκηση, τα συστήματα ETCS, όλα αυτά τα συστήματα τα οποία θα μπορούσαν να αποτρέψουν αυτή τη σύγκρουση και να αποτρέψουν αυτή την πυρόσφαιρα, υπήρχανε?
0: Όχι. Όχι, και μάλιστα, επαναλαμβάνω, στην έκθεση της, στη συνέντευξη τύπου της ΕΣΥΑ, πανέρχομαι εκεί πέρα, έκανα δύο slide έδειξε και τους είπα, αγαπητοί, στο δηληστήριο εμείς κάνουμε αυτό που λέμε την ανάλυση πηγαίου αιτίου. Δηλαδή εμείς έχουμε μία σειρά από επίπεδα προστασίας για να μην γίνει κάτι κακό μες στο δηληστήριο και να προστατέψουμε το δηληστήριο από το ανθρώπινο λάθος. Και έχουμε όχι βαλβίδες ασφαλείας, όχι αυτοματισμούς, όχι ρελέ, όχι στεναγερμούς. Χίλια μύρια πράγματα επενδύουμε εκεί πέρα για να προστατέψουμε από το ανθρώπινο λάθος. Έρχεται λοιπόν ο Βάζαμ και λέει: ένα, δεν είχε αυτό. Δύο, δεν είχε εκείνο. Τρία, δεν είχε τάλλο. Δεν έγινε αυτό, δεν έγινε. Έγραψε ο άνθρωπος, γράψε μία από 5-6 πράγματα. Πήρα λοιπόν εγώ αυτά τα πράγματα και τα έβαλα στα μοντέλα που τρέχουμε για την ανάλυση ρίσκου και με πολύ συντηρητικές εκτιμήσεις μου έβγαλε η ανάλυση ρίσκου, επαναλαμβάνω, επιστημονική μεθοδολογία, όχι κουβέντες του αέρα, ότι 78% πιθανότητα υπήρχε και υπάρχει για να γίνει αυτό το έγκλημα. 78%. Όταν έγιναν στα Τέμπη αυτά που γίνανε, η πιθανότητα ήταν 78%. Και έγινε. Άλλαξε κάτι, προσθέθηκε κάτι. Άρα στα τρένα αυτή τη στιγμή κινούνται πάλι με αυτήν την πιθανότητα. Έχουν γίνει από ό,τι μαθαίνω. Στο τσακ τα προλάβανε. Έτσι. Ξανά τέτοια επεισόδια. Έτσι, αλλά το προλάβανε στο τσακ, υπάρχει πάλι αυτή η πιθανότητα, επαναλαμβάνω, συντηρητική, γιατί όταν το τρέξα αυτό το πρόγραμμά μου με πιο αυστηρά κριτήρια, η πιθανότητα έγινε 99,9, δηλαδή παιδιά αύριο το πρωί γίνεται, έτσι, αλλά ας χαλαρώσουμε λίγο.
1: Ναι.
0: Και έρχεται ο κύριος Πρωθυπουργός και μου λέει, από το πότε είπε, από το 27, τα τρένα μας θα είναι ασφαλή. Άρα αγαπητέ Πρωθυπουργέ μου, μέχρι το 27 γιατί τα κυκλοφοράς τα, τουλάχιστον τα επιβατικά, αφού δεν είναι ασφαλή?
1: Και αφού η σύμβαση 7-17 προέβλεπε να υπάρχουν αυτά τα συστήματα ασφαλείας και δεν υπήρχανε, και εφόσον όπως μας έχει δηλώσει ο κύριος Νίκος Τσικαλάκης, ο πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένου του ΟΣΕ, υπήρχανε αναφορές, 7 χρόνια παρακαλούσανε τα Υπουργεία και ενημερώνανε το ότι θα γίνει ένα δυστύχημα εκεί πέρα. Δεν λειτουργεί τίποτα. Δεν λειτουργούν ούτε τα φανάρια. 7 χρόνια έχουμε τα email, έχουμε τις αναφορές, όλα όσα στέλναμε. 7 χρόνια τους παρακαλούσαμε.
0: Άρα
1: αυτή τη στιγμή η δικαιοσύνη θα έπρεπε να λάβει κάποια μέτρα.
0: Ναι, αγαπητέ, εγώ κάθισα την άλλη φορά και έγραψα. Διαπράξεων και παραλήψεων. Δεν είναι μόνο ο κύριος Καραμαλής ή ο κύριος Σπίτζης. Είναι πάρα πολλοί άλλοι υπουργοί.
1: Βέβαια.
0: Μέχρι και το Υπουργός Οικονομικών και Υπουργός Προστασίας και Πολιτικής Προστασίας, πώς το λένε, και Υπουργός Δημοσίας Τάξεως, με τα παλιά τα ονόματα τα λέω. Έτσι, όλοι αυτοί, διαπράξεων και παραλήψεων, οδηγήσανε να γίνει αυτό το έγκλημα. Γιατί λέω το Υπουργείο Οικονομικών. Γιατί αγαπητέ, εφόσον υπήρχε λαθρέο φορτίο, τι έκαναν οι υπηρεσίες σου?
1: Υπήρχε λαθρέο φορτίο λοιπόν. Υπήρχε και αποδεικτήκε.
0: Ξέρω εγώ. Ήταν δηλωμένοι οι υδρογονάτρακες αυτοί που προκαλέσανε.
1: Δεν ήταν. Και υπάρχουν και στοιχεία.
0: Έτσι, πέραν πάσης αμφιβολίας.
1: Βέβαια. Και η ρυθμιστική αρχή σιδηροδρόμων είναι υπεύθυνη.
0: Αυτή να δεν μιλάω. Απορώ πως η πρόεδρος αυτής της αρχής εξακολουθεί και είναι εκτός φυλακής.
1: Ναι. Δεν υπάρχει
0: εξακολουθεί και είναι εκτός φυλακής, όπως και ο πρόεδρος του ΟΣΕ και όπως ο πρόεδρος της ΤΡΑΝΟΣΕ. 57 άνθρωποι σκοτωθήκανε, παιδιά.
1: Και κανένας δεν έχει πάει φυλακή.
0: Ρίχνεις και σε πάνω αυτόφορο.
1: Κανένας δεν έχει πάει φυλακή.
0: Ακόμα κανένας. Ούτε καν προφυλακιστήκανε. Ούτε να πούμε ότι άντε να αφαιθούν υπό όρους.
1: Εγώ συγγνώμη τώρα που θα πάρω το θάρρος να πω κάποια πράγματα. Δεν θέλω να σας πάρω το λαιμό μου. Τα λέω εγώ και μόνο εγώ σαν Γρηγόρης Ερέτης. Εγώ βλέπω και ότι ο διευθυντής της κυκλοφορίας έπαθε ένα τροχαίο. Βλέπω και την κυρία Σοφία Αποστολάκη, η οποία ξεκίνησε την πρώτη ποινική δίωξη κατά ανώτατων στελεχών στο Υπουργείο Μεταφορών, να χάνει το γιο της και να τον βρίσκουμε στον Τύρναβο. Βλέπω λοιπόν ότι είναι λίγο πιο περίπλοκο όλο αυτό που συμβαίνει και θεωρώ ότι πλέον δεν έχουμε να κάνουμε με απλούς ανθρώπους οι οποίοι συγκαλύπτουν μια κατάσταση, εμπλέκονται και άλλα πρόσωπα. Και θεωρώ ότι είναι εκτεθειμένοι κάποιοι και φοβούνται ίσως σε αυτούς να προσθέσω και τον κύριο Καρόνη. Σας το λέω έτσι προς το ακροατήριο.
0: Εσύ είπα, σε παρακαλώ.
1: Εγώ είπα, εσείς δεν έχετε καμία σχέση, το ξεκαθάρισα από την αρχή. Κάτι τελευταίο θέλω να σας ρωτήσω για να σας αποδεσμεύσω και όλα να μην σας καθυστερώ. Σας ευχαριστούμε από τώρα, σας θέλω πάρα πολύ που, για όλες τις πληροφορίες.
0: Να είστε καλά, γόρι.
1: Που ξεκαθαρίζετε λίγο τον τρόπο σκέψης, γιατί μας έχουν μπερδεύσει όλα αυτά. Λοιπόν, το τελευταίο που θέλω να ρωτήσω είναι πέρα από τα οικονομικά εγκλήματα, λοιπόν, από τη σύμβαση 717, τα οποία πήραν λεφτά και δεν υπήρχαν τα συστήματα ασφάλειας. Πέρα από τον τρόπο αντιμετώπισης στον τόπο του εγκλήματος που δεν γίνανε αυτά που έπρεπε να γίνουν, έχουμε κάτι πολύ σημαντικό. Έχουμε τους τελωνιακούς, τους αστυνομικούς και κάποιους άλλους ανθρώπους από δημόσιες υπηρεσίες, οι οποίοι για εμένα έχουν παρανομήσει. Γιατί όταν προσθέτουμε σε μια δικογραφία μονταρισμένες συνομιλίες και όταν προσπαθούμε να εξηγήσουμε το ότι δεν υπήρχε τίποτα εκεί πέρα παράνομο, δεν υπήρχαν δηλαδή υδρογονάνθρακες, για να τα λέμε απλά και λαϊκά, κάτι μου δημιουργεί δεύτερες σκέψεις. Και θέλω να σας ρωτήσω συγκεκριμένα, μπορεί από πουθενά αλλού να έχουν βρεθεί υδρογονάνθρακες? Γιατί έχουμε ακούσει ότι μπορεί να είναι από κάποιες φιάλες από το Κιλκείο, ότι μπορεί να είναι από οπουδήποτε αλλού. Υπάρχει αυτή η περίπτωση να έχουν προκύψει από διαφορετικά σημεία ξυλόλια, βενζινόλια και τουλόλια?
0: Κάνετε κάμπινγκ, πηγαίνετε κάμπινγκ?
1: Ναι, πηγαίνω μερικές φορές.
0: Πρόσεχε λίγο τη χημική σου τουαλέτα. Yeah. Έχει δει και τα Mickey Mouse μπαμ που τεινάζεται και απογειώνεται?
1: Από πουθενά λοιπόν.
0: Α, αγαπητέ μου, τώρα αυτά είναι, πώς το λένε, καρτούν είναι τώρα αυτά που μου.
1: Τα γκρεμίζουμε αυτά τα αφηγήματα όμως. Θέλω να τα γκρεμίσουμε. Δεν μπορεί από πουθενά αλλού δηλαδή να έχουν προκύψει υδρογονάνθρακες στην περιοχή.
0: Δεν υπάρχει τώρα. Μα τα συζητούσαμε με τον κύριο Χρυσό, μου λέει, μα Χριστέ μου, λέει, τον πυροσβεστήρα. Βάλανε και τον πυροσβεστήρα μέσα. Δηλαδή δεν έχουν το Θεό τους, ας πούμε, έτσι. Αλλά εγώ να το πω και αλλιώς, αγαπητέ. Το και τελευταίο, ας πούμε, ως δήλωση. Εφόσον έχουν αποφασίσει ότι οφείλονται τα έλεα σιλικόνης, έτσι, και μας έχουν πάμε για Νόμπελ Κοιμίας, γιατί δεν στέλνουμε μια επιστολή στον κύριο Τζιτσικώστα να τον προειδοποιήσουμε? Κοίταξε, αγαπητέ συμπατριώτη, αυτές τις παλιατζούρες, αυτές τις κινούμενες βόμβες που μας πουλήσαν οι Γερμανοί, τις κυκλοφορούν και στις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης. Προστάτευσε τους τα 200 εκατομμύρια των Ευρωπαίων από αυτή την κινούμενη βόμβα. Γιατί δεν στέλνει μια επιστολή η ελληνική κυβέρνηση, αφού έχει τόσο συγκλονιστικά στοιχεία μεταβεβαιότητος ότι τα έλαια σιλικόνης προκαλούν πυρόσφαιρες? Γιατί βάζουμε σε κίνδυνο τους συμπολίτες μας, τους Ευρωπαίους?
1: και γιατί συντηρείται ακόμα αυτή η κατάσταση στο σιδηρόδρομο με αυτά τα επικίνδυνα κατά τη δική τους άποψη έλαια σιλικόνης, αφού το πάνε έτσι.
0: Ακριβώς. Γιατί δεν τα αντικαθιστούν σήμερα, χθες.
1: Κινδυνεύουν ακόμα Έλληνες πολίτες λοιπόν σε αυτή
0: τη... Ακριβώς. Εξακολουθούν και κινδυνεύουν. Είναι επικίνδυνα.
1: Και αυτοί είναι επικίνδυνοι.
0: Κύριε... Πάλι σε είπα.
1: Εγώ το είπα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πραγματικά εκτιμάμαι.
0: Να είστε καλά. Καλό κουράγιο. Τίποτα άλλο δεν μπορώ.
1: Και υγεία πάνω απ' όλα.
0: Υγεία πάνω απ' όλα, αγόρι.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι, αγαπητέ. Καλό μεσημέρι.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Ειδήσεις.
3: Κλειστό παραμένει και σήμερα το κτίριο Γιώργος Γεννηματάς του νοσοκομείου Άγιος Ανδρέας, γνωστό και ως ταχύρυθμο, μετά από την προχθεσινή εισρωή υδάτων. Όλα τα προγραμματισμένα ραντεβού, πάνω από 500, των τακτικών εξωτερικών ιατρίων έχουν ακυρωθεί. Η διοίκηση του νοσοκομείου Άγιος Ανδρέας ενημερώνει ότι οι εργασίες τεχνικού ελέγχου και αποκατάσταση των ζημιών είναι σε εξέλιξη και οι υπεύθυνοι ευελπιστούν ότι το κτίριο θα επαναλειτουργήσει από Δευτέρα. Την δυναμική των κομμάτων καταγράφει η νέα δημοσκόπηση της Μέτρων Ανάλυσης με την έρευνα που καταγράφει υψηλό ποσοστό δυσαρέσκειας των πολιτών ως προς την πορεία της χώρας. Σύμφωνα με τη Μέτρων, για λογαριασμό του Μέγκα στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία είναι στο 25,1%, δεύτερη Ελλάς με 13,1%, το Πασόκ τρίτο με 10,5%, ακολουθούν η Ελληνική Λύση 5,7%, το ΚΚΕ 5%, η Πλεύση Ελευθερίας με 4,9%, 4,4% η Φωνή Λογικής, Ελπίδα για τη Δημοκρατία 3,6%, Μέρα 25 3%, ενώ η αδιευκρίνηστη ψήφος είναι στο 10,4%. Την ίδια ώρα το 66% δηλώνει ότι η χώρα κινείται σε λάθος κατεύθυνση, ενώ το 65% αξιολογεί την άσκηση πρωθυπουργίας από τον Κυριάκο Μητσοτάκη ως αρνητική. Χαρακτηριστικό επίσης στοιχείο ότι το 80% κρίνει αρνητική την άσκηση αξιωματικής αντιπολίτευσης από το ΠΑΣΟΚ ως προς την πιθανότητα στήριξης ενός κόμματος Σαμαρά, το 5% δηλώνει πολύ πιθανό να το ψηφίσει, το 8% αρκετά πιθανό και το 68% δηλώνει ως απίθανο να ψηφίσει ένα ενδεχόμενο κόμμα του πρώην Πρωθυπουργού. Νέο τελεσίγραφο και ευθείες βολές προς την Αθήνα εξαπέλυσε χθες το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας. Με αφορμή το υποσχεδιασμό έργο της υποθαλάσσιας ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ, ξεπέρασε κάθε διπλωματικό όριο, προειδοποιώντας με τη λήψη αναγκαίων μέτρων, μάλιστα Τούρκοι αναλυτές κάνουν λόγο για μη εξουσιοδοτημένη δραστηριότητα, που σε καμιά περίπτωση δεν θα επιτρέψουν, καθώς πραγματοποιείται εκτός της τουρκικής υφαλοκρηπίδας και της περιοχής που ορίζει το παράνομο Τουρκο-Λιβικό μνημόνιο. Σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, δραστηριότητες όπως η εγκατάσταση καλωδίων ή αγωγών και επιστημονικές έρευνες στην υφαλοκρηπίδα μας πρέπει να συντονίζονται προηγουμένως με τη χώρα μας, αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας. Είναι προφανές ότι η Άγκυρα επιχειρεί για ακόμα μια φορά να γκριζάρει την Ανατολική Μεσόγειο, απαιτώντας από Ελλάδα και Κύπρο να ζητήσουν την προηγούμενη έγκριση και συντονισμό της υπόθεσης αυτής για την πόντιση των καλωδίων, αγωγών κλπ. Από την Τουρκία. Μεγάλη και επικίνδυνη φωτιά εκδηλώθηκε χθες το βράδυ σε βιτιοφόρο που μετέφερε υγραέριο στην Ιόνια Οδό στο ρεύμα προς Πάτρα. Το όχημα βρισκόταν περίπου στο 142 χιλιόμετρο κοντά στον κόμβο της Άρτας. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, η φωτιά ξεκίνησε από λάστιχο του βιτιοφόρου και στη συνέχεια επεκτάθηκε. Το φορτίο του υγραερίου επέβαλε ιδιαίτερα μέτρα ασφαλείας από την πυροσβεστική. Στο σημείο κινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες με 10 οχήματα από τις υπηρεσίες Άρτας και Φιλιππιάδας. Στο ρεύμα προς Πάτρα έκλεισε και έγινε εκτροπή της κυκλοφορίας. Ευτυχώς ο οδηγός είναι καλά στην υγεία του. 24 ώρες μετά την επίθεση χθες στην οδό Καλαβρίτων και ο δράστης του ξυλοδαρμού της 50χρονης γυναίκας παραμένει άφαντος. Το θύμα έχει ήδη μεταφερθεί στο νοσοκομείο, όπου και πολύ κοντά έγινε και η επίθεση. Θυμίζουμε ότι ένας άνδρας 50 ετών φέρεται να συνάντησε την πρώην σύντροφό του στο δρόμο και τη χτύπησε με γροθιές και κλωτσιές. Το επεισόδιο έγινε μπροστά σε περαστικούς. Στην συνέχεια ο δράστης ανέβηκε σε ένα δίκυκλο και εξαφανίστηκε προς την Αχάια Κλάους. Αναζητείται από εκείνη τη στιγμή. Μέχρι τις 2 Οκτωβρίου παρατείνεται η αναστολή κυκλοφορίας του προαστιακού στο τμήμα Πάτρα Καμίνια Πάτρα. Τραγικό θάνατο βρήκε 73χρονος Αγρινιώτης στη Σύρο όπου ζούσε, όπου έχασε τη ζωή του ενώ έπλαινε το αυτοκίνητό του. Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, το αυτοκίνητο άρχισε ξαφνικά να κινείται με αποτέλεσμα να τον παρασύρει και να τον εγκλωβίσει. Κατέφθασαν στο σημείο οι πυροσβεστικοί, το ΕΚΑΒ και διασώστες που προσπάθησαν να τον επαναφέρουν, αλλά μάταια.
2: Καιρός.
3: Συννεφιασμένος με ελάχιστα διαστήματα ηλιοφάνειας ο καιρός σήμερα στην Πάτρα, με θερμοκρασίες 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου και ανέμους δυτικούς βόρειο-δυτικούς 3 μποφόρ.
0: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνα στρατιώτου 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το τετράωρο στο τηλέφωνο 6946-593-719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα στρατιώτου 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
2: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ACCTT. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και ταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
4: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
5: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγρά αεριοκίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
4: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος.
5: Τώρα και υγρά αεριοκίνησης.
4: Πατρών Κλάους 102 απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
5: Ράδιο Γάμα 94FM.
4: Στην ψυχαγωγία Θόδωρος Παπαθεοδόρου, Παντελής Μαυρίδης.
6: Είμαστε στον αέρα του Ράδιο Γάμα 94FM.

0: Radio Gamma 94 FM.
1: Στο πολιτισμό Ελευθερία Αστεριοπούλου.
2: Κάθε πρωί μαζί 10 έως 11.

0: ώρα είναι 4:30.
1: Οκτωβρίου Fest 2026. Σάββατο 3 και Κυριακή 4 Οκτωβρίου στα Παλαιά Σφαγεία. Η μεγάλη γιορτή της μπύρας έρχεται για πρώτη φορά στην Πάτρα και μας προσκαλεί σε ένα μεγάλο φθινοπωρινό πάρτι με δεκάδες μπύρες, street food, DJ sets και μεγάλες συναυλίες. Λοκομόντο, Μάρθα Φριτζίλα και τα καλογεράκια σε ένα φεστιβάλ γεμάτο μουσική, γεύσεις και ατελείωτη διασκέδαση. Oktober Fest 2026, 3 και 4 Οκτωβρίου στα Παλαιά Σφαγεία Πατρών. Εκεί που η μπύρα συναντά τη μουσική. Μίλτος Πασχαλίδης, live στην Πάτρα. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, Royal Theater. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη.
2: Όλους τους ξέβαρχους τους τρώει το σαράκι.
1: Ο Μίλτος Πασχαλίδης ανεβαίνει στη σκηνή του Royal Theater για μια καλοκαιρινή συναυλία, παρουσιάζοντας τραγούδια από όλη την 31χρονη δισκογραφική του πορεία, τις συνεργασίες και τραγούδια που μας συντροφεύουν. Οι συναυλίες του Μίλτου είναι πλέον εμπειρίες κοινής μνήμης και τόπης συνάντησης. Μίλτος Πασχαλίδης, live στην Πάτρα. Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου, Royal Theater. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη. Εισιτήρια προπολούνται στη γωνιά του βιβλίου, Discover, το Θρανίο, Joe Records και στο more.com. Χρήστος Θηβαίος, 30 χρόνια μέρες αδέσποτες, live στην Πάτρα. Ο Χρήστος Θηβαίος, μια από τις πιο ξεχωριστές και ευαίσθητες φωνές της ελληνικής μουσικής σκηνής, γιορτάζει 30 χρόνια και έρχεται στην Πάτρα για μια μοναδική μουσική βραδιά. Χρήστος Θηβαίος live, Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου, Ανοιχτό Θέατρο Δήμου Πατρέων. Εισιτήρια προπολούνται στη γωνιά του βιβλίου, Discover, το Θρανίο, Joe Records και στο more.com.
3: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
4: Ασφαλώς υπάρχει. Λουτσία of Albania, Princess of Agni Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
3: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
4: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
5: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρί Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεων για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.
6: Ο Μπογιατζής, η θεότρελη κομμωδία του Ντόναλτ Τσέρτσιλ στο Θέατρο Επίκεντρο, Παρασκευή 2, Σάββατο 3 Οκτωβρίου στις 9 και 4, Κυριακή 4 Οκτωβρίου στις 8. Ο Μπογιατζής, Γιώργης Κοντοπόδης, Ιωάννα Μαρμάρου, Δανάη Καλοπίτα. Σκηνοθεσία Αλέξανδρος Διακόπουλος. Ο Μπογιατζής στο Θέατρο Επίκεντρο. Προπόληση ticketservices.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
7: Νέα σεζόν. Νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1 M-Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M-Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι Σεπέ στην Πάτρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 10 436 825. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρίγα Φέρεως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
9: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
10: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας. Τζιλιάνου 1, παραλία Πατρών.
11: Calabritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. Calabritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής Αχαΐας. Ειδήσεις. Γεγονότα. Πολιτισμός. calavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
0: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
12: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
13: Δεν υπάρχει!
12: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
0: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
14: Γεια σας, ακούτε Ράδιο Γάμα, είμαι ο Κώστας Τουρνάς, καλή ακρόαση.

0: Η ώρα είναι
1: το
0: 5.
1: Δελτίο Ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Νέο app από το ραδιοταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ραδιοταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
3: Κλειστό παραμένει και σήμερα το κτίριο Γιώργος Γεννηματάς του νοσοκομείου Άγιος Ανδρέας, γνωστό και ως ταχύρυθμο, μετά από την προχθεσινή εισρωή υδάτων. Όλα τα προγραμματισμένα ραντεβού, πάνω από 500, των τακτικών εξωτερικών ιατρίων έχουν ακυρωθεί. Η διοίκηση του νοσοκομείου Άγιος Ανδρέας ενημερώνει ότι οι εργασίες τεχνικού ελέγχου και αποκατάσταση των ζημιών είναι σε εξέλιξη και οι υπεύθυνοι ευελπιστούν ότι το κτίριο θα επαναλειτουργήσει από Δευτέρα. Την δυναμική των κομμάτων καταγράφει η νέα δημοσκόπηση της Μέτρων Ανάλυσης με την έρευνα που καταγράφει υψηλό ποσοστό δυσαρέσκειας των πολιτών ως προς την πορεία της χώρας. Σύμφωνα με τη Μέτρων, για λογαριασμό του Μέγκα στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία είναι στο 25,1%, δεύτερη Ελλάς με 13,1%, το Πασόκ τρίτο με 10,5%, ακολουθούν η Ελληνική Λύση 5,7%, το ΚΚΕ 5%, η Πλεύση Ελευθερίας με 4,9%, 4,4% η Φωνή Λογικής, Ελπίδα για τη Δημοκρατία 3,6%, Μέρα 25 3%, ενώ η αδιευκρίνηστη ψήφος είναι στο 10,4%. Την ίδια ώρα το 66% δηλώνει ότι η χώρα κινείται σε λάθος κατεύθυνση, ενώ το 65% αξιολογεί την άσκηση πρωθυπουργίας από τον Κυριάκο Μητσοτάκη ως αρνητική. Χαρακτηριστικό επίσης στοιχείο ότι το 80% κρίνει αρνητική την άσκηση αξιωματικής αντιπολίτευσης από το ΠΑΣΟΚ ως προς την πιθανότητα στήριξης ενός κόμματος Σαμαρά, το 5% δηλώνει πολύ πιθανό να το ψηφίσει, το 8% αρκετά πιθανό και το 68% δηλώνει ως απίθανο να ψηφίσει ένα ενδεχόμενο κόμμα του πρώην Πρωθυπουργού. Νέο τελεσίγραφο και ευθείες βολές προς την Αθήνα εξαπέλυσε χθες το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας. Με αφορμή το υποσχεδιασμό έργο της υποθαλάσσιας ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ, ξεπέρασε κάθε διπλωματικό όριο, προειδοποιώντας με τη λήψη αναγκαίων μέτρων, μάλιστα Τούρκοι αναλυτές κάνουν λόγο για μη εξουσιοδοτημένη δραστηριότητα, που σε καμιά περίπτωση δεν θα επιτρέψουν, καθώς πραγματοποιείται εκτός της τουρκικής υφαλοκρηπίδας και της περιοχής που ορίζει το παράνομο τουρκο-λιβικό μνημόνιο. Σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, δραστηριότητες όπως η εγκατάσταση καλωδίων ή αγωγών και επιστημονικές έρευνες στην υφαλοκρηπίδα μας πρέπει να συντονίζονται προηγουμένως με τη χώρα μας, αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας. Είναι προφανές ότι η Άγκυρα επιχειρεί για ακόμα μια φορά να γκριζάρει την Ανατολική Μεσόγειο, απαιτώντας από Ελλάδα και Κύπρο να ζητήσουν την προηγούμενη έγκριση και συντονισμό της υπόθεσης αυτής για την πόντιση των καλωδίων, αγωγών και λοιπά από την Τουρκία. Μεγάλη και επικίνδυνη φωτιά εκδηλώθηκε χθες το βράδυ σε βιτιοφόρο που μετέφερε υγραέριο στην Ιόνια Οδό στο ρεύμα προς Πάτρα. Το όχημα βρισκόταν περίπου στο 142 χιλιόμετρο κοντά στον κόμβο της Άρτας. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, η φωτιά ξεκίνησε από λάστιχο του βιτιοφόρου και στη συνέχεια επεκτάθηκε. Το φορτίο του υγραερίου επέβαλε ιδιαίτερα μέτρα ασφαλείας από την πυροσβεστική. Στο σημείο κινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες με 10 οχήματα από τις υπηρεσίες Άρτας και Φιλιππιάδας. Στο ρεύμα προς Πάτρα έκλεισε και έγινε εκτροπή της κυκλοφορίας. Ευτυχώς ο οδηγός είναι καλά στην υγεία του. 24 ώρες μετά την επίθεση χθες στην οδό Καλαβρίτων και ο δράστης του ξυλοδαρμού της 50χρονης γυναίκας παραμένει άφαντος. Το θύμα έχει ήδη μεταφερθεί στο νοσοκομείο, όπου και πολύ κοντά έγινε και η επίθεση. Θυμίζουμε ότι ένας άνδρας 50 ετών φέρεται να συνάντησε την πρώην σύντροφό του στο δρόμο και τη χτύπησε με γροθιές και κλωτσιές. Το επεισόδιο έγινε μπροστά σε περαστικούς. Στην συνέχεια ο δράστης ανέβηκε σε ένα δίκυκλο και εξαφανίστηκε προς την Αχάια Κλάους. Αναζητείται από εκείνη τη στιγμή. Μέχρι τις 2 Οκτωβρίου παρατείνεται η αναστολή κυκλοφορίας του προαστιακού στο τμήμα Πάτρα-Καμίνια-Πάτρα. Τραγικό θάνατο βρήκε 73χρονος Αγρινιώτης στη Σύρο όπου ζούσε, όπου έχασε τη ζωή του ενώ έπλαινε το αυτοκίνητό του. Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, το αυτοκίνητο άρχισε ξαφνικά να κινείται με αποτέλεσμα να τον παρασύρει και να τον εγκλωβίσει. Κατέφθασαν στο σημείο οι πυροσβεστικοί, το ΕΚΑΒ και διασώστες που προσπάθησαν να τον επαναφέρουν, αλλά μάταιο.
2: Καιρός.
3: Συνεφιασμένος με ελάχιστα διαστήματα ηλιοφάνειας ο καιρός σήμερα στην Πάτρα, με θερμοκρασίες 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου και ανέμους δυτικούς βόρειο-δυτικούς 3 μποφόρ.
0: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
1: Ταβέρνα Γλαύκος. Κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
4: Μίνα, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
5: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
2: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
5: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
2: Όλη η επώνυμη οίκη οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
5: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
2: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
5: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
2: Τηλέφωνο 2610-313-388.
5: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος. Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
6: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κυλκής 79-81 και Μανολιάσης.
7: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
2: Ράδιο Γάμα 94FM.
8: Στον αθλητισμό, Νίκος Σπυρόπουλος.
9: Είμαι η Φωτεινή Βελεσιότου και ακούτε Ράδιο Γάμα 94FM.
10: Μα πες μου πως περνάει η αγάπη, κι αν δεν είναι αγάπη τότε τι? Τι μας προκαλεί την αυταπάτη, πως θα είμαστε πάντα?

0: Ράδιο Γάμα 94FM. Ο ιστορικός σταθμός από το 1983.
1: Και συνεχίζουμε μαζί.

0: ώρα είναι 5:30.
1: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
2: Ασφαλώς υπάρχει. Lucia of Albania, Princess of Agni Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
1: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
2: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
3: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρί Ρωμά έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεον για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.
4: Οκτωβρίου Fest 2026. Σάββατο 3 και Κυριακή 4 Οκτωβρίου στα Παλαιά Σφαγεία. Η μεγάλη γιορτή της μπύρας έρχεται για πρώτη φορά στην Πάτρα και μας προσκαλεί σε ένα μεγάλο φθινοπορεινό πάρτι με δεκάδες μπύρες, street food, DJ sets και μεγάλες συναυλίες. Λοκομόντο, Μάρθα Φριτζίλα και τα καλογεράκια σε ένα φεστιβάλ γεμάτο μουσική, γεύσεις και ατελείωτη διασκέδαση. Οκτωβρίου Fest 2026, 3 και 4 Οκτωβρίου στα Παλαιά Σφαγεία Πατρών. Εκεί που η μπύρα συναντά τη μουσική.
5: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1 M-Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Αποκτήσε την BMW σειρά 1 M-Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι Σεπέ στην Πάτρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Χρήστος Τιβαίος, 30 χρόνια μέρες αδέσποτες, live στην Πάτρα. Ο Χρήστος Τιβαίος, μια από τις πιο ξεχωριστές και ευαίσθητες φωνές της ελληνικής μουσικής σκηνής, γιορτάζει 30 χρόνια και έρχεται στην Πάτρα για μια μοναδική μουσική βραδιά. Χρήστος Τιβαίος live, Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου, Ανοιχτό Θέατρο Δήμου Πατρέων. Εισιτήρια προπολούνται στη γωνιά του βιβλίου, Discover, το Θρανείο, Joe Records και στο more.com. Μίλτος Πασχαλίδης, live στην Πάτρα. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, Royal Theater. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη.
6: Όλους τους ξέμπαρκους τους τρώει το σαράκι.
4: Ο Μίλτος Πασχαλίδης ανεβαίνει στη σκηνή του Royal Theater για μια καλοκαιρινή συναυλία, παρουσιάζοντας τραγούδια από όλη την 31χρονη δισκογραφική του πορεία, τις συνεργασίες και τραγούδια που μας συντροφεύουν. Οι συναυλίες του Μίλτου είναι πλέον εμπειρίες κοινής μνήμης και τόπης συνάντησης. Μίλτος Πασχαλίδης live στην Πάτρα. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, Royal Theater. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη. Εισιτήρια προπολούνται στη γωνιά του βιβλίου, Discover, το Θρανείο, Joe Records και στο more.com.
7: Η θεότρελη κομμωδία του Ντόναλτ Τσέρτσιλ στο θέατρο Επίκεντρο, Παρασκευή 2, Σάββατο 3 Οκτωβρίου στις 9 και 4, Κυριακή 4 Οκτωβρίου στις 8. Ο Μπογιατζής, Γιώργης Κοντοπόδης, Ιωάννα Μαρμάρου, Δανάη Καλοπίτα. Σκηνοθεσία Αλέξανδρος Λιακόπουλος. Ο Μπογιατζής στο θέατρο Επίκεντρο. Προπόληση ticketservices.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
8: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
3: Στα 6 σημεία στην Πάτρα. Ένα δίπλα σας. Πατρών Κλάους 58 στον Λάγκουρα.
9: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρήγα Φέρεως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
10: calabritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. calabritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής αχαΐας. Ειδήσεις. Γεγονότα. Πολιτισμός. calavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
0: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ασυζητητή. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και ταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
11: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
12: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
11: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
12: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
11: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
13: Ράδιο Γάμα 94 FM. Στον σχολιασμό, στην επικαιρότητα, Άρης Μιλιώνης.
14: Είμαι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του ραδιοταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
3: Ειδήσεις.
4: Κλειστό παραμένει και σήμερα το κτίριο Γιώργος Γεννηματάς του νοσοκομείου Άγιος Ανδρέας, γνωστό και ως ταχύρυθμο, μετά από την προχθεσινή εισρωή υδάτων. Όλα τα προγραμματισμένα ραντεβού, πάνω από 500, των τακτικών εξωτερικών ιατρίων έχουν ακυρωθεί. Η διοίκηση του νοσοκομείου Άγιος Ανδρέας ενημερώνει ότι οι εργασίες τεχνικού ελέγχου και αποκατάσταση των ζημιών είναι σε εξέλιξη και οι υπεύθυνοι ευελπιστούν ότι το κτίριο θα επαναλειτουργήσει από Δευτέρα. Την δυναμική των κομμάτων καταγράφει η νέα δημοσκόπηση της Μέτρων Ανάλυσης με την έρευνα που καταγράφει υψηλό ποσοστό δυσαρέσκειας των πολιτών ως προς την πορεία της χώρας. Σύμφωνα με τη Μέτρων, για λογαριασμό του Μέγκα στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία είναι στο 25,1%, δεύτερη η Ελλάς με 13,1%, το Πασόκ τρίτο με 10,5%, ακολουθούν η Ελληνική Λύση 5,7%, το ΚΚΕ 5%, η Πλεύση Ελευθερίας με 4,9%, 4,4% η Φωνή Λογικής, Ελπίδα για τη Δημοκρατία 3,6%, Μέρα 25 3%, ενώ η αδιευκρίνηστη ψήφος είναι στο 10,4%. Την ίδια ώρα το 66% δηλώνει ότι η χώρα κινείται σε λάθος κατεύθυνση, ενώ το 65% αξιολογεί την άσκηση πρωθυπουργίας από τον Κυριάκο Μητσοτάκη ως αρνητική. Χαρακτηριστικό επίσης στοιχείο ότι το 80% κρίνει αρνητική την άσκηση αξιωματικής αντιπολίτευσης από το ΠΑΣΟΚ ως προς την πιθανότητα στήριξης ενός κόμματος Σαμαρά, το 5% δηλώνει πολύ πιθανό να το ψηφίσει, το 8% αρκετά πιθανό και το 68% δηλώνει ως απίθανο να ψηφίσει ένα ενδεχόμενο κόμμα του πρώην Πρωθυπουργού. Νέο τελεσίγραφο και ευθείες βολές προς την Αθήνα εξαπέλυσε χθες το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας. Με αφορμή το υποσχεδιασμό έργο της υποθαλάσσιας ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ, ξεπέρασε κάθε διπλωματικό όριο, προειδοποιώντας με τη λήψη αναγκαίων μέτρων, μάλιστα Τούρκοι αναλυτές κάνουν λόγο για μη εξουσιοδοτημένη δραστηριότητα, που σε καμιά περίπτωση δεν θα επιτρέψουν καθώς πραγματοποιείται εκτός της τουρκικής υφαλοκρηπίδας και της περιοχής που ορίζει το παράνομο Τουρκο-Λιβικό μνημόνιο. Σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, δραστηριότητες όπως η εγκατάσταση καλωδίων ή αγωγών και επιστημονικές έρευνες στην υφαλοκρηπίδα μας πρέπει να συντονίζονται προηγουμένως με τη χώρα μας, αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας. Είναι προφανές ότι η Άγκυρα επιχειρεί για ακόμα μια φορά να γκριζάρει την Ανατολική Μεσόγειο, απαιτώντας από Ελλάδα και Κύπρο να ζητήσουν την προηγούμενη έγκριση και συντονισμό της υπόθεσης αυτής για την πόντιση των καλωδίων, αγωγών κλπ. Από την Τουρκία. Μεγάλη και επικίνδυνη φωτιά εκδηλώθηκε χθες το βράδυ σε βιτιοφόρο που μετέφερε υγραέριο στην Ιόνια Οδό στο ρεύμα προς Πάτρα. Το όχημα βρισκόταν περίπου στο 142 χιλιόμετρο κοντά στον κόμβο της Άρτας. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, η φωτιά ξεκίνησε από λάστιχο του βιτιοφόρου και στη συνέχεια επεκτάθηκε. Το φορτίο του υγραερίου επέβαλε ιδιαίτερα μέτρα ασφαλείας από την πυροσβεστική. Στο σημείο κινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες με 10 οχήματα από τις υπηρεσίες Άρτας και Φιλιππιάδας. Στο ρεύμα προς Πάτρα έκλεισε και έγινε εκτροπή της κυκλοφορίας. Ευτυχώς ο οδηγός είναι καλά στην υγεία του. 24 ώρες μετά την επίθεση χθες στην οδό Καλαβρίτων και ο δράστης του ξυλοδαρμού της 50χρονης γυναίκας παραμένει άφαντος. Το θύμα έχει ήδη μεταφερθεί στο νοσοκομείο, όπου και πολύ κοντά έγινε και η επίθεση. Θυμίζουμε ότι ένας άνδρας 50 ετών φέρεται να συνάντησε την πρώην σύντροφό του στο δρόμο και τη χτύπησε με γροθιές και κλωτσιές. Το επεισόδιο έγινε μπροστά σε περαστικούς. Στην συνέχεια ο δράστης ανέβηκε σε ένα δίκυκλο και εξαφανίστηκε προς την Αχάια Κλάους. Αναζητείται από εκείνη τη στιγμή. Μέχρι τις 2 Οκτωβρίου παρατείνεται η αναστολή κυκλοφορίας του προαστιακού στο τμήμα Πάτρα-Καμίνια-Πάτρα. Τραγικό θάνατο βρήκε 73χρονος Αγρινιώτης στη Σύρο όπου ζούσε, όπου έχασε τη ζωή του ενώ έπλαινε το αυτοκίνητό του. Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, το αυτοκίνητο άρχισε ξαφνικά να κινείται με αποτέλεσμα να τον παρασύρει και να τον εγκλωβίσει. Κατέφθασαν στο σημείο οι πυροσβεστικοί, το ΕΚΑΒ και διασώστες που προσπάθησαν να τον επαναφέρουν, αλλά μάταιο.
2: Καιρός.
4: Συνεφιασμένος με ελάχιστα διαστήματα ηλιοφάνειας ο καιρός σήμερα στην Πάτρα, με θερμοκρασίες 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου και ανέμους δυτικούς βόρειο-δυτικούς 3 από φόρ.
0: Αυτά πρώτα ραδιόφωνα που άκουγα, όταν πήγαινα στο Δίο στην Πάτρα, σε θυμάμαι να βάζω να σε πούμε το ραδιογράμμα. Πάτρα 94.
3: Μέτρησα τα χρόνια μου, είδα πως περάσανε πιο πολλά, πιο πολλά.
2: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
5: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
2: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
5: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
2: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
5: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
2: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
5: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
2: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
6: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρήγα Φερέως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
7: Παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμιές που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
2: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
8: Δεν υπάρχει!
2: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
9: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
6: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώτου 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, νοικιέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946-593-719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα στρατιώτου 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
2: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυοπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυοπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυοπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστερη, πιο ανθεκτική, πιο λεπτή, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και Έρμου.
10: Ραδιο Γάμα 94 FM.
2: Στην οικονομία, στα γεγονότα.

0: Radio Gamma 94 FM.
1: Στο πολιτισμό Ελευθερία Αστεριοπούλου.
2: Κάθε πρωί μαζί 10 έως 11.

0: ώρα είναι 6:30.
1: Ο Μπογιατζής, η θεότρελη κομμωδία του Ντόναλτ Τσέρτσιλ στο θέατρο Επίκεντρο, Παρασκευή 2, Σάββατο 3 Οκτωβρίου στις 9:15, Κυριακή 4 Οκτωβρίου στις 8. Ο Μπογιατζής, Γιώργης Κοντοπόδης, Ιωάννα Μαρμάρου, Δανάη Καλοπίτα. Σκηνοθεσία Αλέξανδρος Διακόπουλος. Ο Μπογιατζής στο θέατρο Επίκεντρο. Προπόληση ticketservices.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
2: Χρήστος Τιβαίος, 30 χρόνια μέρες αδέσποτες, live στην Πάτρα. Ο Χρήστος Τιβαίος, μια από τις πιο ξεχωριστές και ευαίσθητες φωνές της ελληνικής μουσικής σκηνής, γιορτάζει 30 χρόνια και έρχεται στην Πάτρα για μια μοναδική μουσική βραδιά. Χρήστος Τιβαίος live, Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου, Ανοιχτό Θέατρο Δήμου Πατρέων. Εισιτήρια προπολούνται στη Γωνιά του Βιβλίου, Discover, το Θρανίο, Joe Records και στο more.com. Μίλτος Πασχαλίδης, live στην Πάτρα. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, Royal Theater. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη. Ο Μίλτος Πασχαλίδης ανεβαίνει στη σκηνή του Royal Theater για μια καλοκαιρινή συναυλία, παρουσιάζοντας τραγούδια από όλη την 31χρονη δισκογραφική του πορεία, τις συνεργασίες και τραγούδια που μας συντροφεύουν. Οι συναυλίες του Μίλτου είναι πλέον εμπειρίες κοινής μνήμης και τόπης συνάντησης. Μίλτος Πασχαλίδης live στην Πάτρα. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, Royal Theater. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη. Εισιτήρια προπολούνται στη Γωνιά του Βιβλίου, Discover, το Θρανίο, Joe Records και στο more.com.
3: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
4: Ασφαλώς υπάρχει. Λουτσία of Albania, Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει, δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
3: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
4: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
5: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρί Ρωμά έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεων για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.
2: October Fest 2026, Σάββατο 3 και Κυριακή 4 Οκτωβρίου στα Παλαιά Σφαγεία. Η μεγάλη γιορτή της μπύρας έρχεται για πρώτη φορά στην Πάτρα και μας προσκαλεί σε ένα μεγάλο φθινοπωρινό πάρτι με δεκάδες μπύρες, street food, DJ sets και μεγάλες συναυλίες. Λοκομόντο, Μάρθα Φριτζίλα και τα καλογεράκια σε ένα φεστιβάλ γεμάτο μουσική, γεύσεις και ατελείωτη διασκέδαση. October Fest 2026, 3 και 4 Οκτωβρίου στα Παλαιά Σφαγεία Πατρών. Εκεί που η μπύρα συναντά τη μουσική.
6: calavritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. calavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής Αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. calavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
7: Σαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 43 43 49. Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
8: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
7: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
8: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
7: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
8: Ράδιο Γάμα 94FM.
9: Στην ενημέρωση, Γιώργος Καρβουνιάρης, Έφη Τσιμάρα.
10: Ράδιο Γάμα 94FM.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1 M-Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Αποκτήσε την BMW σειρά 1 M-Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι Σεπέ στην Πάτρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Νέο app από το ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
2: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
3: Ειδήσεις.
4: Κλειστό παραμένει και σήμερα το κτίριο Γιώργος Γεννηματάς του νοσοκομείου Άγιος Ανδρέας, γνωστό και ως ταχύρυθμο, μετά από την προχθεσινή εισρωή υδάτων. Όλα τα προγραμματισμένα ραντεβού πάνω από 500 των τακτικών εξωτερικών ιατρίων έχουν ακυρωθεί. Η διοίκηση του νοσοκομείου Άγιος Ανδρέας ενημερώνει ότι οι εργασίες τεχνικού ελέγχου και αποκατάσταση των ζημιών είναι σε εξέλιξη και οι υπεύθυνοι ευελπιστούν ότι το κτίριο θα επαναλειτουργήσει από Δευτέρα. Την δυναμική των κομμάτων καταγράφει η νέα δημοσκόπηση της Μέτρων Ανάλυσης με την έρευνα που καταγράφει υψηλό ποσοστό δυσαρέσκειας των πολιτών ως προς την πορεία της χώρας. Σύμφωνα με τη Μέτρων, για λογαριασμό του Μέγκα στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία είναι στο 25,1%, δεύτερη η Ελλάς με 13,1%, το Πασόκ τρίτο με 10,5%, ακολουθούν η Ελληνική Λύση 5,7%, το ΚΚΕ 5%, η Πλεύση Ελευθερίας με 4,9%, 4,4% η Λογικής, Ελπίδα για τη Δημοκρατία 3,6%, Μέρα 25 3%, ενώ η αδιευκρίνηστη ψήφος είναι στο 10,4%. Την ίδια ώρα το 66% δηλώνει ότι η χώρα κινείται σε λάθος κατεύθυνση, ενώ το 65% αξιολογεί την άσκηση πρωθυπουργίας από τον Κυριάκο Μητσοτάκη ως αρνητική. Χαρακτηριστικό επίσης στοιχείο ότι το 80% κρίνει αρνητική την άσκηση αξιωματικής αντιπολίτευσης από το ΠΑΣΟΚ ως προς την πιθανότητα στήριξης ενός κόμματος Σαμαρά, το 5% δηλώνει πολύ πιθανό να το ψηφίσει, το 8% αρκετά πιθανό και το 68% δηλώνει ως απίθανο να ψηφίσει ένα ενδεχόμενο κόμμα του πρώην Πρωθυπουργού. Νέο τελεσίγραφο και ευθείες βολές προς την Αθήνα εξαπέλυσε χθες το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας. Με αφορμή το υποσχεδιασμό έργο της υποθαλάσσιας ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ, ξεπέρασε κάθε διπλωματικό όριο, προειδοποιώντας με τη λήψη αναγκαίων μέτρων, μάλιστα Τούρκοι αναλυτές κάνουν λόγο για μη εξουσιοδοτημένη δραστηριότητα, που σε καμιά περίπτωση δεν θα επιτρέψουν, καθώς πραγματοποιείται εκτός της τουρκικής υφαλοκρηπίδας και της περιοχής που ορίζει το παράνομο τουρκο-λιβικό μνημόνιο. Σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, δραστηριότητες όπως η εγκατάσταση καλωδίων ή αγωγών και επιστημονικές έρευνες στην υφαλοκρηπίδα μας πρέπει να συντονίζονται προηγουμένως με τη χώρα μας, αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας. Είναι προφανές ότι η Άγκυρα επιχειρεί για ακόμα μια φορά να γκριζάρει την Ανατολική Μεσόγειο, απαιτώντας από Ελλάδα και Κύπρο να ζητήσουν την προηγούμενη έγκριση και συντονισμό της υπόθεσης αυτής για την πόντιση των καλωδίων, αγωγών κλπ. Από την Τουρκία. Μεγάλη και επικίνδυνη φωτιά εκδηλώθηκε χθες το βράδυ σε βιτιοφόρο που μετέφερε υγρά αέριο στην Ιόνια Οδό στο ρεύμα προς Πάτρα. Το όχημα βρισκόταν περίπου στο 142 χιλιόμετρο κοντά στον κόμβο της Άρτας. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, η φωτιά ξεκίνησε από λάστιχο του βιτιοφόρου και στη συνέχεια επεκτάθηκε. Το φορτίο του υγρά αερίου επέβαλε ιδιαίτερα μέτρα ασφαλείας από την πυροσβεστική. Στο σημείο κινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες με 10 οχήματα από τις υπηρεσίες Άρτας και Φιλιππιάδας. Στο ρεύμα προς Πάτρα έκλεισε και έγινε εκτροπή της κυκλοφορίας. Ευτυχώς ο οδηγός είναι καλά στην υγεία του. 24 ώρες μετά την επίθεση χθες στην οδό Καλαβρίτων και ο δράστης του ξυλοδαρμού της 50χρονης γυναίκας παραμένει άφαντος. Το θύμα έχει ήδη μεταφερθεί στο νοσοκομείο, όπου και πολύ κοντά έγινε και επίθεση. Θυμίζουμε ότι ένας άνδρας 50 ετών φέρεται να συνάντησε την πρώην σύντροφό του στο δρόμο και τη χτύπησε με γροθιές και κλωτσιές. Το επεισόδιο έγινε μπροστά σε περαστικούς. Στην συνέχεια ο δράστης ανέβηκε σε ένα δίκυκλο και εξαφανίστηκε προς την Αχάια Κλάους. Αναζητείται από εκείνη τη στιγμή. Μέχρι τις 2 Οκτωβρίου παρατείνεται η αναστολή κυκλοφορίας του προαστιακού στο τμήμα Πάτρα Καμίνια Πάτρα. Τραγικό θάνατο βρήκε 73χρονος Αγρινιώτης στη Σύρο όπου ζούσε, όπου έχασε τη ζωή του ενώ έπλαινε το αυτοκίνητό του. Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, το αυτοκίνητο άρχισε ξαφνικά να κινείται με αποτέλεσμα να τον παρασύρει και να τον εγκλωβίσει. Κατέφθασαν στο σημείο οι πυροσβεστικοί, το ΕΚΑΒ και διασώστες που προσπάθησαν να τον επαναφέρουν, αλλά μάταια.
1: Καιρός.
4: Συννεφιασμένος με ελάχιστα διαστήματα ηλιοφάνειας ο καιρός σήμερα στην Πάτρα, με θερμοκρασίες 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου και ανέμους δυτικούς βόρειο-δυτικούς 3 μποφόρ.
0: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610 640 600. Ταβέρνα Γλαύκος. Η ιστορία της απόλαυσης.
3: Ταβέρνα Γλαύκος. Κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος. Στην περιοχή Γλαύκος.
5: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
6: Σε 6 σημεία στην Πάτρα. Ένα δίπλα σας. Μιλίχου και Αλιάρτου 20 ησυχενά.
7: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
8: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
7: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
8: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
7: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
8: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
7: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
8: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
7: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610 311 927.
1: Ράδιο Γάμα 94FM.
9: Στην ψυχαγωγία, Θόδωρος Παπαθεοδόρου, Παντελής Μαυρίδης.
10: Είμαι η Κουτίνη Βελεσιώτου και ακούτε Ράδιο Γάμα 94FM.
11: Μα πες μου πως περνάει η αγάπη, κι αν δεν είναι αγάπη τότε τι. Τι μας προκαλεί την αυταπάτη, πως θα

0: ώρα είναι 7.30.
1: Ο Μπογιατζής, η θεότρελη κομμωδία του Ντόναλτ Τσέρτσιλ στο θέατρο Επίκεντρο, Παρασκευή 2, Σάββατο 3 Οκτωβρίου στις 9 και 4, Κυριακή 4 Οκτωβρίου στις 8. Ο Μπογιατζής, Γιώργης Κοντοπόδης, Ιωάννα Μαρμάρου, Δανάη Καλοπίτα. Σκηνοθεσία Αλέξανδρος Λιακόπουλος. Ο Μπογιατζής στο θέατρο Επίκεντρο. Προπόληση ticketservices.gr και στο ταμείο του θεάτρου.
2: Οκτωβρίου Fest 2026. Σάββατο 3 και Κυριακή 4 Οκτωβρίου στα Παλαιά Σφαγεία. Η μεγάλη γιορτή της μπύρας έρχεται για πρώτη φορά στην Πάτρα και μας προσκαλεί σε ένα μεγάλο φθινοπωρινό πάρτι με δεκάδες μπύρες, street food, DJ sets και μεγάλες συναυλίες. Λοκομόντο, Μάρθα Φριτζίλα και τα Καλογεράκια σε ένα φεστιβάλ γεμάτο μουσική, γεύσεις και ατελείωτη διασκέδαση. Οκτωβρίου Fest 2026, 3 και 4 Οκτωβρίου στα Παλαιά Σφαγεία Πατρών. Εκεί που η μπύρα συναντά τη μουσική. Μίλτος Πασχαλίδης, live στην Πάτρα. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, Royal Theater. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη. Ο Μίλτος Πασχαλίδης ανεβαίνει στη σκηνή του Royal Theater για μια καλοκαιρινή συναυλία, παρουσιάζοντας τραγούδια από όλη την 31χρονη δισκογραφική του πορεία, τις συνεργασίες και τραγούδια που μας συντροφεύουν. Οι συναυλίες του Μίλτου είναι πλέον εμπειρίες κοινής μνήμης και τόπης συνάντησης. Μίλτος Πασχαλίδης live στην Πάτρα. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, Royal Theater. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη. Εισιτήρια προπολούνται στη γωνιά του βιβλίου, Discover, το Θρανίο, Joe Records και στο more.com.
3: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
4: Ασφαλώς υπάρχει. Lucia of Albania, Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει, δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
3: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
4: Ρώμας, Γαναλοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
5: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρή Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεον για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο ταμείο του θεάτρου και στο more.com.
2: Χρήστος Τιβαίος, 30 χρόνια μέρες αδέσποτες, live στην Πάτρα. Ο Χρήστος Τιβαίος, μια από τις πιο ξεχωριστές και ευαίσθητες φωνές της ελληνικής μουσικής σκηνής, γιορτάζει 30 χρόνια και έρχεται στην Πάτρα για μια μοναδική μουσική βραδιά. Χρήστος Τιβαίος live, Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου, Ανοιχτό Θέατρο Δήμου Πατρέων. Εισιτήρια προπολούνται στη γωνιά του βιβλίου, Discover, το Θρανίο, Joe Records και στο more.com.
6: calabritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. calabritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής Αχαΐας. Ειδήσεις. Γεγονότα. Πολιτισμός. calabritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
7: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
8: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πήγασος.
7: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
8: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πήγασος. Τηλέφωνα 2610-62-42-22 και 6977-28-43-76.
7: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
9: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
10: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
11: Δεν υπάρχει.
10: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
9: Αυτό που θες, αυτό θα
0: 4FM. Στον σχολιασμό, στην επικαιρότητα, Άρης Μιλιώνης.
11: Γεια σας, ακούτε Ράδιο Γάμα, είμαι ο Κώστας Τουρνάς, καλή ακρόαση.

0: It's Celine Dion, thank you.
1: www.radiogamma.gr Σταθμός στην ενημέρωση.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
2: Το Δελτίο Ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300.
3: Κλειστό παραμένει και σήμερα το κτίριο Γιώργος Γεννηματάς του νοσοκομείου Άγιος Ανδρέας, γνωστό και ως ταχύρυθμο, μετά από την προχθεσινή εισρωή υδάτων. Όλα τα προγραμματισμένα ραντεβού πάνω από 500 των τακτικών εξωτερικών ιατρίων έχουν ακυρωθεί. Η διοίκηση του νοσοκομείου Άγιος Ανδρέας ενημερώνει ότι οι εργασίες τεχνικού ελέγχου και αποκατάσταση των ζημιών είναι σε εξέλιξη και οι υπεύθυνοι ευελπιστούν ότι το κτίριο θα επαναλειτουργήσει από Δευτέρα. Την δυναμική των κομμάτων καταγράφει η νέα δημοσκόπηση της Μέτρων Ανάλυσης με την έρευνα που καταγράφει υψηλό ποσοστό δυσαρέσκειας των πολιτών ως προς την πορεία της χώρας. Σύμφωνα με τη Μέτρων, για λογαριασμό του Μέγκα στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία είναι στο 25,1%, δεύτερη Ελλάς με 13,1%, το Πασόκ τρίτο με 10,5%, ακολουθούν η Ελληνική Λύση 5,7%, το ΚΚΕ 5%, η Πλεύση Ελευθερίας με 4,9%, 4,4% η Φωνή Λογικής, Ελπίδα για τη Δημοκρατία 3,6%, Μέρα 25 3%, ενώ η αδιευκρίνηστη ψήφος είναι στο 10,4%. Την ίδια ώρα το 66% δηλώνει ότι η χώρα κινείται σε λάθος κατεύθυνση, ενώ το 65% αξιολογεί την άσκηση πρωθυπουργίας από τον Κυριάκο Μητσοτάκη ως αρνητική. Χαρακτηριστικό επίσης στοιχείο ότι το 80% κρίνει αρνητική την άσκηση αξιωματικής αντιπολίτευσης από το ΠΑΣΟΚ ως προς την πιθανότητα στήριξης ενός κόμματος Σαμαρά, το 5% δηλώνει πολύ πιθανό να το ψηφίσει, το 8% αρκετά πιθανό και το 68% δηλώνει ως απίθανο να ψηφίσει ένα ενδεχόμενο κόμμα του πρώην Πρωθυπουργού. Νέο τελεσίγραφο και ευθείες βολές προς την Αθήνα εξαπέλυσε χθες το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας. Με αφορμή το υποσχεδιασμό έργο της υποθαλάσσιας ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ, ξεπέρασε κάθε διπλωματικό όριο, προειδοποιώντας με τη λήψη αναγκαίων μέτρων, μάλιστα Τούρκοι αναλυτές κάνουν λόγο για μη εξουσιοδοτημένη δραστηριότητα, που σε καμιά περίπτωση δεν θα επιτρέψουν, καθώς πραγματοποιείται εκτός της τουρκικής υφαλοκρηπίδας και της περιοχής που ορίζει το παράνομο τουρκο-λιβικό μνημόνιο. Σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, δραστηριότητες όπως η εγκατάσταση καλωδίων ή αγωγών και επιστημονικές έρευνες στην υφαλοκρηπίδα μας πρέπει να συντονίζονται προηγουμένως με τη χώρα μας, αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας. Είναι προφανές ότι η Άγκυρα επιχειρεί για ακόμα μια φορά να γκριζάρει την Ανατολική Μεσόγειο, απαιτώντας από Ελλάδα και Κύπρο να ζητήσουν την προηγούμενη έγκριση και συντονισμό της υπόθεσης αυτής για την πόντιση των καλωδίων αγωγών και λοιπά από την Τουρκία. Μεγάλη και επικίνδυνη φωτιά εκδηλώθηκε χθες το βράδυ σε βιτιοφόρο που μετέφερε υγρά αέριο στην Ιόνια Οδό στο ρεύμα προς Πάτρα. Το όχημα βρισκόταν περίπου στο 142 χιλιόμετρο κοντά στον κόμβο της Άρτας. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, η φωτιά ξεκίνησε από λάστιχο του βιτιοφόρου και στη συνέχεια επεκτάθηκε. Το φορτίο του υγραερίου επέβαλε ιδιαίτερα μέτρα ασφαλείας από την πυροσβεστική. Στο σημείο κινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες με 10 οχήματα από τις υπηρεσίες Άρτας και Φιλιππιάδας. Στο ρεύμα προς Πάτρα έκλεισε και έγινε εκτροπή της κυκλοφορίας. Ευτυχώς ο οδηγός είναι καλά στην υγεία του. 24 ώρες μετά την επίθεση χθες στην οδό Καλαβρίτων και ο δράστης του ξυλοδαρμού της 50χρονης γυναίκας παραμένει άφαντος. Το θύμα έχει ήδη μεταφερθεί στο νοσοκομείο, όπου και πολύ κοντά έγινε και η επίθεση. Θυμίζουμε ότι ένας άνδρας 50 ετών φέρεται να συνάντησε την πρώην σύντροφό του στο δρόμο και τη χτύπησε με γροθιές και κλωτσιές. Το επεισόδιο έγινε μπροστά σε περαστικούς. Στην συνέχεια ο δράστης ανέβηκε σε ένα δίκυκλο και εξαφανίστηκε προς την Αχάια Κλάους. Αναζητείται από εκείνη τη στιγμή. Μέχρι τις 2 Οκτωβρίου παρατείνεται η αναστολή κυκλοφορίας του προαστιακού στο τμήμα Πάτρα-Καμίνια-Πάτρα. Τραγικό θάνατο βρήκε 73χρονος Αγρινιώτης στη Σύρο όπου ζούσε, όπου έχασε τη ζωή του ενώ έπλαινε το αυτοκίνητό του. Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, το αυτοκίνητο άρχισε ξαφνικά να κινείται με αποτέλεσμα να τον παρασύρει και να τον εγκλωβίσει. Κατέφθασαν στο σημείο οι πυροσβεστικοί, το ΕΚΑΒ και διασώστες που προσπάθησαν να τον επαναφέρουν, αλλά μάταια.
1: Καιρός.
3: Συνεφιασμένος με ελάχιστα διαστήματα ηλιοφάνειας ο καιρός σήμερα στην Πάτρα, με θερμοκρασίες 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου και ανέμους δυτικούς βόρειο-δυτικούς 3 μποφόρ.
1: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524447. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο. Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ACCTT. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και ταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο. Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
0: Δεν υπάρχει!
1: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
5: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
6: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
5: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
6: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
5: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο. Ράδιο Γάμα 94 FM.
6: Στον πολιτισμό, Ελευθερία Αστεριοπούλου.
7: Ράδιο Γάμα 94 FM. Όλη μέρα η καλύτερη παρέα.

0: Ράδιο Γάμα 94 FM.
1: Στο πολιτισμό Ελευθερία Αστεριοπούλου.
2: Κάθε πρωί μαζί 10 έως 11.

0: ώρα είναι 8:30.
1: Μίλτος Πασχαλίδης, live στην Πάτρα. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, Royal Theater. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη.
2: Όλους τους ξέβαρκους τους τρώει το σαράκι.
1: Ο Μίλτος Πασχαλίδης ανεβαίνει στη σκηνή του Royal Theater για μια καλοκαιρινή συναυλία, παρουσιάζοντας τραγούδια από όλη τη 31χρονη δισκογραφική του πορεία, τις συνεργασίες και τραγούδια που μας συντροφεύουν. Οι συναυλίες του Μίλτου είναι πλέον εμπειρίες κοινής μνήμης και τόπης συνάντησης. Μίλτος Πασχαλίδης, live στην Πάτρα. Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου, Royal Theater. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη. Εισιτήρια προπολούνται στη γωνιά του βιβλίου, Discover, το Θρανίο, Joe Records και στο more.com. Χρήστος Τιβαίος, 30 χρόνια μέρες αδέσποτες, live στην Πάτρα. Ο Χρήστος Τιβαίος, μια από τις πιο ξεχωριστές και ευαίσθητες φωνές της ελληνικής μουσικής σκηνής, γιορτάζει 30 χρόνια και έρχεται στην Πάτρα για μια μοναδική μουσική βραδιά. Χρήστος Τιβαίος live, Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου, Ανοιχτό Θέατρο Δήμου Πατρέων. Εισιτήρια προπολούνται στη γωνιά του βιβλίου, Discover, το Θρανίο, Joe Records και στο more.com.
3: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
4: Ασφαλώς υπάρχει. Λουτσία of Albania, Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
3: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
4: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
5: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρί Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεον για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.
1: Οκτωβρίου Fest 2026. Σάββατο 3 και Κυριακή 4 Οκτωβρίου στα Παλαιά Σφαγεία. Η μεγάλη γιορτή της μπύρας έρχεται για πρώτη φορά στην Πάτρα και μας προσκαλεί σε ένα μεγάλο φθινοπωρινό πάρτι με δεκάδες μπύρες, street food, DJ sets και μεγάλες συναυλίες. Λοκομόντο, Μάρθα Φριτζίλα και τα καλογεράκια σε ένα φεστιβάλ γεμάτο μουσική, γεύσεις και ατελείωτη διασκέδαση. Οκτωβρίου Fest 2026, 3 και 4 Οκτωβρίου στα Παλαιά Σφαγεία Πατρών. Εκεί που η μπύρα συναντά τη μουσική.
6: Ο Μπογιατζής, η θεότρελη κομμωδία του Ντόναλτ Τσέρτσιλ στο θέατρο Επίκεντρο, Παρασκευή 2, Σάββατο 3 Οκτωβρίου στις 9 και 4, Κυριακή 4 Οκτωβρίου στις 8. Ο Μπογιατζής, Γιώργης Κοντοπόδης, Ιωάννα Μαρμάρου, Δανάη Καλοπίτα. Σκηνοθεσία Αλέξανδρος Λιακόπουλος. Ο Μπογιατζής στο θέατρο Επίκεντρο. Προπόληση ticketservices.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
7: calabritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. calabritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. calabritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
8: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος. Η ιστορία της απόλαυσης.
9: Ταβέρνα Γλαύκος. Κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος. Στην περιοχή Γλαύκος.
10: Είναι μίνι και ήρθε για να μείνει. Coffee Market Stores. Εδώ θα βρείτε ζεστό, φρέσκο ψωμί, σνακ, τσιγάρα, προϊόντα για το σπίτι και απολαυστικό καφέ που μπορείτε να τον πάρετε στο χέρι αλλά και να τον απολαύσετε στο καθιστικό μας. Καφέ Mini Market. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Πανεπιστημίου 166, κοντά στο Νογά, δίπλα στην Ανθοζωοτροφική. Τηλέφωνο 2610 453 312. Coffee Market Stores. Η αγαπημένη στάση της ημέρας. Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
0: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος.
10: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές του αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
0: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος. Τηλέφωνα 2610 62 42 22 και 6977 28 43 76.
10: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
11: Είμαι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε Ράδιο Γάμα 94 FM.

una fiaba. L'amore passa, c'era una volta, poi non c'è più.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
2: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
1: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολείου στις καλύτερες τιμές.
2: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
1: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάση 39, Ακτίβη Μεών 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58, στον Λάγκουρα.
2: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε.
3: Τώρα το γάμα του άκουγα. Από τα πρώτα ραδιόφωνα που άκουγα, όταν πήγαινα στο δύο στην Πάτρα, και θυμάμαι να βάζω να συμπίνει το ράδιο γάμα. Πάτα είναι το 4.
4: Μέτρησα τα χρόνια μου κι είδα πως περάσανε πιο πολλά, πιο πολλά, πιο πολλά.
2: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524447. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο. Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
1: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας. Κορίνθου 372 και Σμύρνης.
5: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ACCTT. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και Νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη. Στη νέα εθνική οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
6: Ράδιο Γάμα 94FM. Το διαχρονικό ραδιόφωνο.
7: Ράδιο Γάμα 94FM.
8: Στον αθλητισμό, Νίκος Σπυρόπουλος.

0: Η ώρα είναι 9:30.
1: Χρήστος Τιβαίος. 30 χρόνια μέρες αδέσποτες, live στην Πάτρα. Ο Χρήστος Τιβαίος, μια από τις πιο ξεχωριστές και ευαίσθητες φωνές της ελληνικής μουσικής σκηνής, γιορτάζει 30 χρόνια και έρχεται στην Πάτρα για μια μοναδική μουσική βραδιά. Χρήστος Τιβαίος live, Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου, Ανοιχτό Θέατρο Δήμου Πατρέων. Εισιτήρια προπολούνται στη Γωνιά του Βιβλίου, Discover, το Θρανίο, Joe Records και στο more.com.
2: Ο Μπογιαντής, η θεότρελη κομμωδία του Ντόναλτ Τσέρτσιλ στο Θέατρο Επίκεντρο, Παρασκευή 2, Σάββατο 3 Οκτωβρίου στις 9 και 4, Κυριακή 4 Οκτωβρίου στις 8. Ο Μπογιαντής, Γιώργης Κοντοπόδης, Ιωάννα Μαρμάρου, Δανάη Καλοπίτα. Σκηνοθεσία Αλέξανδρος Λιακόπουλος. Ο Μπογιαντής στο Θέατρο Επίκεντρο. Προπόληση ticketservices.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
1: Μίλτος Πασχαλίδης, live στην Πάτρα. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, Royal Theater. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη.
3: Όλους τους ξέμπαρκους τους τρώει το σαρά.
1: Ο Μίλτος Πασχαλίδης ανεβαίνει στη σκηνή του Royal Theater για μια καλοκαιρινή συναυλία, παρουσιάζοντας τραγούδια από όλη την 31χρονη δισκογραφική του πορεία, τις συνεργασίες και τραγούδια που μας συντροφεύουν. Οι συναυλίες του Μίλτου είναι πλέον εμπειρίες κοινής μνήμης και τόπης συνάντησης. Μίλτος Πασχαλίδης, live στην Πάτρα. Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου, Royal Theater. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη. Εισιτήρια προπολούνται στη Γωνιά του Βιβλίου, Discover, το Θρανίο, Joe Records και στο more.com.
4: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
5: Ασφαλώς υπάρχει. Lucia of Albania, Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει, δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
4: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
5: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
6: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρί Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεον για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.
1: Οκτωβρίου Fest 2026, Σάββατο 3 και Κυριακή 4 Οκτωβρίου στα Παλαιά Σφαγεία. Η μεγάλη γιορτή της μπύρας έρχεται για πρώτη φορά στην Πάτρα και μας προσκαλεί σε ένα μεγάλο φθινοπωρινό πάρτι με δεκάδες μπύρες, street food, DJ sets και μεγάλες συναυλίες. Λοκομόντο, Μάρθα Φριτζίλα και τα καλοκαιράκια σε ένα φεστιβάλ γεμάτο μουσική, γεύσεις και ατελείωτη διασκέδαση. Οκτωβρίου Fest 2026, 3 και 4 Οκτωβρίου στα Παλαιά Σφαγεία Πατρών. Εκεί που η μπύρα συναντά τη μουσική.
7: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνα στρατιώτου 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946 593 719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα στρατιώτου του 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
8: calabritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. calabritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. calabritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
9: Είναι μίνι και ήρθε για να μείνει. Coffee Market Stores. Εδώ θα βρείτε ζεστό, φρέσκο ψωμί, σνακ, τσιγάρα, προϊόντα για το σπίτι και απολαυστικό καφέ που μπορείτε να τον πάρετε στο χέρι αλλά και να τον απολαύσετε στο καθιστικό μας. Καφέ Mini Market. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Πανεπιστημίου 166, κοντά στον ΟΓΑ, δίπλα στην Ανθοζωοτροφική. Τηλέφωνο 2610 453 312. Coffee Market Stores. Η αγαπημένη στάση της ημέρας.
10: Ράδιο Γάμα
11: 94 FM.
10: Στον σχολιασμό, στην επικαιρότητα, Άρης Μιλιώνης.
11: Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Κορμί κι αλάτι κι άσπρα πουλιά, γαλάζια μάτια, μαύρα μαλλιά.

0: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524447. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
1: Ράδιο Γάμα 94FM.
2: Στον πολιτισμό, Ελευθερία Αστεριοπούλου.
3: Μείνετε συντονισμένοι στο Ράδιο Γάμα 94FM.

0: www.radiogamma.gr. Σταθμός στην ενημέρωση.
1: Vous, madame,

0: ώρα είναι 10:30.
1: Ο Μπογιατζής, η θεότερη λυκομωδία του Ντόναλτ Τσέρτσιλ στο θέατρο Επίκεντρο, Παρασκευή 2, Σάββατο 3 Οκτωβρίου στις 9 και 4, Κυριακή 4 Οκτωβρίου στις 8. Ο Μπογιατζής, Γιώργης Κοντοπόδης, Ιωάννα Μαρμάρου, Δανάη Καλοπίτα. Σκηνοθεσία Αλέξανδρος Λιακόπουλος. Ο Μπογιατζής στο θέατρο Επίκεντρο. Προπόληση ticketservices.gr και στο ταμείο του θεάτρου.
2: Oktober Fest 2026, Σάββατο 3 και Κυριακή 4 Οκτωβρίου στα Παλαιά Σφαγεία. Η μεγάλη γιορτή της μπύρας έρχεται για πρώτη φορά στην Πάτρα και μας προσκαλεί σε ένα μεγάλο φθινοπωρινό πάρτι με δεκάδες μπύρες, street food, DJ sets και μεγάλες συναυλίες. Λοκομόντο, Μάρθα Φριτζίλα και τα καλοκαιράκια σε ένα φεστιβάλ γεμάτο μουσική, γεύσεις και ατελείωτη διασκέδαση. Oktober Fest 2026, 3 και 4 Οκτωβρίου στα Παλαιά Σφαγεία Πατρών. Εκεί που η μπύρα συναντά τη μουσική.
3: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
4: Ασφαλώς υπάρχει. Λουτσία of Albania, Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
3: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
4: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
5: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρί Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεον για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.
6: calavritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. calavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής Αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. calavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
7: Ράδιο Γάμα 94FM. Αχαΐα.
8: Ηλία.
7: Έτωλο Ακαρνανία.
8: Και www.radiogamma.gr.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Ράδιο Γάμα 94 FM.
2: Στην συνταγωγία Θόδωρος Παπαθεοδόρου, Παντελής Μαυρίδης.
1: Ράδιο Γάμα 94 FM.

écoutez de la musique magique. Radio Gamma 94 FM pour vous.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Κορμί κι αλάτι κι άσπρα πουλιά, γαλάζια μάτια, μαύρα μαλλιά, κόκκινα χείλη, στόμα καυτό, τι καλοκαίρι ήταν κι αυτό.
0: Ραδιογάμα 94 FM.

0: Ράδιο Γάμα 94FM.
1: Στην οικονομία, στα γεγονότα, Πολυχρόνης Θοίδης. Ράδιο Γάμα 94FM.

www.radiogamma.gr. Σταθμός στην ενημέρωση.

ώρα είναι 2:30. Ράδιο Γάμα 94 FM.